πάντα και δεν με βλέπε. Νόμιζα ότι έβλεπα τα πάντα και δεν με βλέπε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτή τη βδομάδα, σας το είπα αυτό, γιατί θα κάνει και πρεμιέρα, είναι η Οδύσσια, για την οποία θα γίνει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση ήδη πριν τη δούμε. Φανταστείτε τι θα γίνει αφού θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές πάντως, λέει, των ειδικών, είναι διθυραμβικές και λένε ότι είναι ένα μνημειώδες έργο, μια εμπειρία ζωής, ότι αυτοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ήδη έχουν εξασφαλίσει υποψηφιότητες για όλα τα επερχόμενα βραβεία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο συγκρατημένοι, οι οποίοι μιλάνε για λεπτομέρειες για την ταινία, κάνουν κριτική για το φωτισμό, για το ρυθμό, για τη μίξη του ήχου. Κάτσω εγώ να δω μια ταινία και θα πω, εντάξει, να το πει ο Πρίντεζης που είναι ειδικός, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι ειδικός, και μου πει, θα σου πω πώς σου φάνηκε, Γιάννη, η Οδύσσια του Νόλαν. Και αν μου πει ο Γιάννης ότι κοίταξε να δεις, τη μίξη του ήχου εντόπισε ένα πρόβλημα, θα τον ακούσω, είναι ειδικός ο άνθρωπος. Αλλά άμα σας το πω εγώ, θα πείτε κατά τι λέει αυτή τώρα, έχει αποσαλέψει εντελώς. Το βασικό ζήτημα πάντως που συζητείται για αυτή την ταινία είναι ότι έχει ένα πολυφυλετικό έτσι cast, και αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Έχουν φτάσει όμως, παιδιά, πολύ μεγάλα site, διεθνή έτσι, site, που λένε το εξής πράγμα. Θέλετε να κάνετε κριτική και να υποβάλλετε κιόλας, γιατί μπορείς να υποβάλεις και την κριτική σου κιόλας για να μετρήσει. Θέλετε να υποβάλλετε την κριτική σας στο site μας. Θέλουμε να μας να αποδείξετε ότι πήγατε και είδατε την ταινία δείχνοντάς μας το εισιτήριό σας. Άκου τώρα.

0: Πάντως θεωρείται ότι θα είναι η ταινία του καλοκαιριού, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, τρεις κριτικές από τρεις πολύ γνωστούς κριτικούς στο εξωτερικό, τώρα, όχι εδώ. Λέει ότι η ταινία Οδύσσια είναι μια εμπειρία, ίσως η εμπειρία του 2026. Ο Νόλαν δημιούργησε κάτι μνημειώδες. Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, οι ερμηνείες είναι φανταστικές. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη κλειδώσει την υποψηφιότητά τους για βραβεία. Αυτά τα λέει ο Όστιν Μπερκ. Ο Στίβεν Φόρντ: είναι το είδος της ταινίας όπου ξεχνάς ότι βλέπεις σινεμά. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Ένας μυθικός εφιάλτης που συνδυάζει στοιχεία από όλες τις ταινίες του Νόλαν. Αισθάνομαι δέος που υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Τζιν Πάρκ, της Washington Post. Ο Τζιν: έχω μείνει άφωνος, τι εμπειρία. Ακόμα και να μην είχες αποφασίσει να το δεις.
1: Κάτι λέει αυτό. Πολύ σημαντικό, όμως μην διακόψουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν λέω τίποτα σημαντικό. Λέω ότι ήδη γίνεται χαμός με την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι την έχουν δει οι πιο γνωστοί κριτικοί, ας πούμε, του κόσμου και διεθνούς εμβέλεια.
1: Τι λένε.
0: Και λύνεται καλύτερα. Και αυτό λίγο με κάνει να κρατάω μικρό καλάθι, να σα πω την αλήθεια. Γιατί όποτε έχει αποθεωθεί κάτι, πολλές φορές στη συνέχεια το βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, η ταινία αυτή αποθεώθηκε. Είμαι πολύ περίεργη πάντως να τη δω.
1: Εντάξει,
0: πάρα πολύ.
1: Την υπόθεση την ξέρουμε πάντως.
2: Δεν ακούω την Κατερίνα.
1: Α, δεν ακούς την Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Ωραία. Κατερίνα, δεν σε ακούει, οπότε θα μιλήσω εγώ για να ακούει.
0: Μίλα, μίλα.
1: Η Δούκα, γιατί έτσι καλώς έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πω όπως κάθε μέρα. Έτσι, πώς φάνηκε αυτή η αυτοαναφορική εισαγωγή.
0: Είμαι όλη αυτιά.
2: Προτιμούσες
1: να μην ακούσεις.
0: Κανονικά τα λέει.
1: Λοιπόν,
0: πες, εξήγησε έτσι ότι μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Ναι, μιλάμε για την Οδύσσια, τώρα εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί με αφορμή που δεν ακούσε ρε, θα πω ότι θέλω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα για αυτό το bullying. Αλλά βλέπεις, αξιοποιώ τη στιγμή που δεν σε ακούει η Κατερίνα Δούκα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Επειδή είδα αυτή την ιστορία που έγινε με τον Θοδωρή Αθερίδη και τι έγραψε και ο ίδιος θες ξανά στο Facebook κλπ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με ξεπερνάει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κατά πολύ.
2: Αυτό θέλω συνέβη να πω... γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI.
1: Ναι, και στο Μιχάλη Χρυσοκοίδη προσωπικά. Ναι. Αλλά λέω το εξής. Ωραία, έρχεται λοιπόν, παράδειγμα, ο Εμίλιο Χιλάκη και η Μαριάννα του Μασάτου. Και λένε και στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζουν, προλογίζουν την εκδήλωσή του κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, δικαίωμά του, ωραιότατα. Έρχονται άλλοι τραγουδιστές, το οποίοι ξέρω εγώ κλπ. Πάνε στα φεστιβάλ τη ΚΝΕ, του ΚΚΕ, λένε ζήτω το ΚΚΕ. Μπράβο του επίση. Θέλουν το ΚΚΕ, πολύ ωραία δικαίωμά του.
2: Κατά Σαμποφίλιο για παράδειγμα.
1: Και άλλοι, ναι, και άλλοι πολλοί. Έρχεται ο Αθερίδη. Λέει μπράβο στο Χρυσοκοίδη. Α, όχι. Σε αυτό δεν μπορεί να πει μπράβο. Στου άλλου μόνο μπορεί. Να σου φτιάξει μια λίστα να σου πει σε ποιου μπορεί να πει μπράβο πολιτικού και σε ποιου όχι. Και έχει δεχτεί μια επίθεση και ένα bullying. Απίστευτο.
2: Εκατοντάδες σχόλια.
1: Δεν μπορεί να πει στο Χρυσοκοίδη. Απαγορεύεται. Είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Πώς τα παλιά τα απαγορευμένα ρεμπέτικα. Είναι τα απαγορευμένα χρυσοκοίδικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα θα υπάρχει και θα υπάρχει όσο ο καθένας μπορεί και μάλιστα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας να μιλάει και εσχρά και χυδαία για κάποιον άλλον άνθρωπο, έτσι. Γιατί πολύ απλά είπε τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ένα μπράβο πάντως στο Θοδωρή Αθερίδη, ναι, που εμένει στη θέση του άνθρωπος. Γιατί εντάξει, πολλές φορές μπορεί να τρομοκρατηθεί και από αυτό.
1: Και τα εξήγησε με νέο post, πολύ ωραία, πολύ νυφάλια, πολύ όρημα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει λόγο να απολογηθεί σε κανέναν ο Αθερίδης,
1: ναι,
0: για τις θέσεις του.
1: Αλλά δεν το καταλαβαίνω επίσης.
2: Χρειάστηκε να επανέλθει όμως.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάστηκε να επανέλθει.
2: Όταν χρειάζεται να επανέρχεσαι επειδή λες απλώς τη γνώμη σου για κάτι, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, δυνατότητα. Γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε χάσει από τα μνημόνια και μετά και την επανάσταση στο Facebook και στο Twitter. Τη δυνατότητα να συζητάμε. Δηλαδή να πει κάποιος, φίλε Θοδωρή, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι ο Χρυσοκοίδης δεν είναι τόσο καλός υπουργός, γιατί 1, 2, 3, 4 δεν έχουν γίνει και άλλα 2, 3 δεν έπαιγαν όπως έπρεπε.
2: Τι φίλε Θοδωρή, εδώ τον καθίφρυζε.
1: Δεν μιλάει κανείς έτσι. Λέει, άντρε, γελίε.
0: Καλά, τίποτα δεν είπες.
1: Η δυνατότητα να μπορείς να μιλήσεις, να πεις για γνώμη, άλλους όχι, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο κλπ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, το έχουμε σαν εξαφανιστεί.
2: Καλά, η ευγένεια χάνεται έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά. Και το τάκτ, μιλάμε για διαδικτυακές επιθέσεις, για διαδικτυακό bullying.
1: Πες το, ρε παιδί μου, επιχείρημα. Άστα, φίλε, ωραία. Μην πεις φίλε, άμα δεν θες. Πες, διαφωνώ με αυτά που λες, γιατί εγώ πιστεύω 1, 2, 3, 5. Και γιατί δεν αντικρίζεις αυτό και δεν ξεχνάς εκείνο και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο φουλ επίθεση. Γελία που στηρίζει τον Χρυσοχοίδη. Ντροπή σου.
2: Μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη από την άποψη του Θοδωρή Αθερίδη. Ωραία. Κράτα τη για τον εαυτό σου. Θες να τη μοιραστείς, μοιράσου την. Πες την κόσμια. Έλεος.
1: Επιχειρήματα, ρε παιδί μου, όχι με ακόμη με
0: επιθέσεις. Το πρόβλημα επίσης, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να υποθεί κάτι τώρα, εδώ. Να το καταλάβει κάποιος λάθος αυτό που υπόθηκε. Ναι. Να το καταλάβει όπως θέλει εκείνος, τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε. Να κάνει μία ανάρτηση. Κανείς να μην μπει στη διαδικασία να μπει να ακούσει, να δει τι είπε ο Παπακλημίτζος, η Δούκα, η Σερέτη. Κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία. Αλλά θα πιστέψουν αυτόν που το έγραψε και αυτό το πράγμα θα γίνει τσουνάμι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ένα, λέω τη γνώμη μου και πέφτουν να με φάνε, του Αθερίδη, και υπάρχει και το άλλο, λέω τη γνώμη μου, την καταλαβαίνει κάποιος όπως γουστάρει να την καταλάβει και πάλι πέφτουν να με φάνε. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμένα με στενοχωρεί γιατί βγαίνει μία χολή και ένα πράγμα από όλους όσοι είναι στα social media που έλεγα πού ήταν αυτή η χολή τόσο καιρό κρυμμένη. Την είχα δει από την εποχή των μνημονίων, αλλά την είχα βιώσει κιόλας κι εγώ προσωπικά. Αλλά γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 7 η ώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πάντως είναι
1: ραδιόφωνο.
2: Τρομερό να μην μπορείς να λες τη γνώμη σου χωρίς να...
0: Ναι, τρομερό. Έχει δίκιο, Κατερίνα. Συνυπογράφω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογεί το 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλώς το κορίτσι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Στάσου το ένα μάτι κλειστό, το άλλο ανοιχτό.
0: Πάρα πολύ ωραία σε βλέπω, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη?
1: Τετάρτη,
0: πάει εβδομαδίτσα, πάει και...
1: Τετραδίτσα, όχι μόνο, αγαπημένη.
0: Και ο Ιούλιος πάει.
1: Ναι, είμαστε στα μισά του. Στα μισά του.
0: Κατάλαβες πώς έφυγαν μια-ένα-μισή μήνες πώς έφυγε το καλοκαίρι και η άνοιξη και ο χειμώνας που πέρασε.
1: Εγώ δεν κατάλαβα ότι πότε φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ναι. Όχι μόνο τον Ιούλιο.
0: Α, εσύ δεν κατάλαβες ότι κάνει τα 35 δηλαδή?
1: Ποια είναι τα 35? Τι είναι 35?
0: Εντάξει, προς σας είναι η αιωνιότητα, τίποτα.
1: Τι είναι τα 35, τίποτα. Και υπάρχουν, λοιπόν, αποδείξεις, υπάρχουν και πίνακες που το λένε αυτό.
0: Ότι τι?
1: Α, δεν στο έδειξε εσένα.
0: Όχι, τι είναι αυτό?
1: Για αυτούς που δυσκολεύονται να θυμηθούν, ρε παιδί μου, κάποιες φορές στην ηλικία τους, υπάρχει ένα συγκεκριμένο.
0: Να θυμηθούν ή να πούν?
1: Να άλλο θυμηθούν, το ένα. Μπορεί, τι θα να πει να μην ξεχνάς.
0: Πώς ξεχνάς, δηλαδή, ότι είσαι, ας πούμε, 30, 40, 50, 60, πώς το ξεχνάς?
1: Δεν δίνει σημασία στα νούμερα.
0: Τώρα βλακίες μου λες, για πες.
1: Υπάρχει ένας πίνακας που σου λέει, είσαι εκείνη τη χρονιά, είσαι τόσο. Είσαι εκείνη τη χρονιά, είσαι τόσο.
0: Γιατί αλλιώς δεν θυμάσαι πότε γεννήθηκες, δηλαδή?
1: Εγώ πάντως είμαι τόσο όσο λέω. 35.
0: Να το πω. Πόσο είσαι?
1: Γιατί?
0: Θα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία τόσα χρόνια. Δηλαδή, ήμαρτον πια. Ήμαρτον. Τέλος πάντων. Εγώ βρήκα τρόπο πώς θα κερδίζω χρόνια από εδώ και πέρα. Θα πω αυτούς τους επιστήμονες εκεί,
1: ναι,
0: να με στείλουν στον Άρη.
1: Και τι θα κάνεις, μωρέ, εκεί?
0: Καλέ. Θα με βάλουν σε χειμερή ανάρκη, άρα δεν θα περνάει ο χρόνος από πάνω μου.
1: Και τι να το κάνω, καινούργια
0: μέθοδος, λέει, τώρα που ψάχνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως πέφτουν, λέει, σε χειμερή ανάρκη τα ζώα, που πενεργοποιούν πλήρως τις σωματικές λειτουργίες. Άρα σταματάει και ο χρόνος, δεν σταματάει?
1: Και για πόσο
0: λέω
1: πρέπει...
0: τώρα εγώ.
1: Πες ότι σταματάει. Ναι. Για πόσο πρέπει να κοιμηθείς, δηλαδή?
0: Τι με νοιάζει, να φτάσω στον Άρη θέλω εγώ. Όσο, ας κοιμηθώ, τι θα γίνει.
1: Α, τι, και έφτασες στον Άρη μετά, πόσο θα μείνεις εκεί?
0: Δεν με πειράζει να μείνω πολύ καιρό. Ωραία θα είναι.
1: Γιάννη.
0: Γιατί?
1: Και μετά τι θα γίνει όταν θα έρθεις?
0: Τι θα γίνει όταν θα
1: έρθω? Ένας ξένος ανάμεσα σε ξένους. Και...
0: Α, είμαι και μια μούμια, τι πειράζει?
1: Α, μούμια θα είσαι.
0: Εδώ δηλαδή... έζησα έτσι κι αλλιώς, πόσο έζησα. Ας πάω να ζήσω και εκεί να δούμε τι είναι.
1: Μα θα είσαι μονάχος σου.
0: Ναι, πάντως
1: είναι
0: μια.
1: Μπορεί να είναι και άλλη τέτοια.
0: Επειδή ψάχνω τώρα εδώ και, ναι, πάρα πολλά χρόνια έτσι, για αυτά τα μακροχρόνια ταξίδια στο διάστημα κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν είναι και ότι πιο εύκολο για τον άνθρωπο, έτσι. Για τα μηχανήματα είναι εύκολο και τους δορυφόρους. Αυτή λοιπόν η ικανότητα, αν μπορέσει να εξελιχθεί, θα αποδειχθεί κρίσιμη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να φτάσουν στον Άρη, αλλά και πέρα από αυτόν. Ομάδες επιστημόνων σε όλο τον κόσμο εργάζονται λοιπόν για να αναπτύξουν τέτοιες τεχνικές που μπορούν να προκαλέσουν με ασφάλεια χειμερή ανάρκη στους ανθρώπους. Εκεί στη NASA με τέτοια ασχολούνται.
1: Ναι, γιατί λέει δεν το έχει ο οργανισμός μας.
0: Δεν το έχει. Πώς θα το κάνουμε? Τι είμαστε, αρκούδες είμαστε?
1: Ναι. Ναι, πολλές,
0: με μαλλιά καποδάρια που λέει και το κάλαντο. Να πούμε και το υπόλοιπο. Λοιπόν,
1: όχι, το υπόλοιπο το σταματάμε εδώ.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις. Εντάξει, κάποιοι είμαστε και αρκούδες. Τι να κάνουμε τώρα, κυλίκι και γενικότερα. Πώς είναι και χαϊβάνι.
1: Αν είναι να κοιμηθείς μία σεζόν, ναι, και να κερδίσεις 5.
0: Ω, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά
0: θα το έκανες και εσύ τότε.
1: Ναι, αν είναι όμως.
0: Να κοιμηθείς 5 και να κερδίσεις 5, δεν έχει νόημα.
1: Όχι.
0: Όχι. Ναι,
1: όχι.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θερμοκρασίες έχουμε σήμερα, πώς ξεκινάμε
1: η
0: τη μέρα μας?
1: Ότι 17, δεν είδα βλέπω καθόλου.
0: 17 δεν, μας, ναι, βλέπω εδώ.
1: Γιατί δεν έχει μπαταρία το δικό μου το σύστημα, οπότε ναι.
0: Ναι. Είναι από αυτό το που ό,τι ξεχνάς την ηλικία σου, ξεχνάς τα φορτίσεις και το κινητό.
1: Όχι,
0: σου.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Μιλούσες πολύ?
1: Όχι, το ανακάτευα πολύ.
0: Το ανακάτευες, ναι, πολύ. Τι φταίει το καημένο?
1: Προσπαθούσα να κάνω κάτι. Άμα δεν ξέρεις τι παιδεύεσαι.
0: Α, έλαντε. Ναι. Λοιπόν, 17 στο Βόρειο Εύρο, 17 στη Βόρειο Ροδόπη και την Ξάνθη, 12-13 στα ορεινά των Σερών και της Δράμας, από ό,τι βλέπω. Ναι.
1: Παραθαλάσσια, πώς είμαστε?
0: Παραθαλάσσια, 22 βαθμούς στη Σαμοθράκη, 19-20 στην Θάσο και στην Αλεξανδρούπολη, 22 από ό,τι βλέπω. Στην Κομωτινή γύρω στους 18, τώρα χοντρά-χοντρά σας λέω, έτσι. 22 και στην Ξάνθη, 20 στην Καβάλα, 19 στις Σέρες και περίπου στους 10. Τώρα θα σας πω πόσο είναι στη Δράμα.
1: 17.
0: γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου και στη Δράμα. Μάλιστα. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουμε σήμερα.
1: Δεν μπορεί, κάτι θα
0: έχει. Όσοι επιτοπλίσω στο κεντρικό τομέα της Αττικής.
1: Δεν είναι πάρα πολύ σε σχέση με άλλες μέρες που ήταν 30, τώρα είναι κοντά στο 28.
0: Δεν είναι λίγο, είναι 28 πρωί-πρωί.
1: Ναι, 28. Αυτή
0: σου είπα εγώ τώρα που ήμουν, ας πούμε, στην πρωτεύουσα πριν από λίγο καιρό, 28 ήταν η ελάχιστη το ξημέρωμα.
1: Ναι, μετά τι να κάνεις, ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Πόσο να δροσιστείς και πώς.
0: Πού να δροσιστείς, δεν πάει να έχεις παράθυρα, πόρτες.
1: Καλά, ναι.
0: Έλεγες μπας και φυσήξει λίγο, αν και.
1: Ναι, καλή ώρα, πέφτεις στους 17, ναι. Έχει νόημα να αφήσεις τα παράθυρα ανοιχτά. Θα πεις και αλλιώς έχει, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
0: Σήμερα θα δούμε να ανεβαίνει το θερμόμετρο πάντως 35-36 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί, ίσως και λίγο πιο ψηλά. Χαίρεται ο Άγγελος με τους 36 και 37 θα ανέβει σάββα Σαββατοκυριακό. Οπότε,
1: μεγάλη
0: ναι.
1: χαρά το Σαββατοκύριακο.
0: Μεγάλη χαρά και θα παραμείνει εκεί για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται.
1: Πανηγύρι τρελό. Ναι. Από αστάθειες πώς πάμε. Γιατί...
0: αστάθειες τώρα.
1: Γιατί
0: στα ορεινά...
1: γενικά το καλοκαίρι αυτό
0: ναι.
1: και ο Μάης και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.
0: Ο Ιούνιος ήταν, ο Μάιος ήταν άνοιξη, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Ιούνιος από τα μισά και μετά δεν το καταλαβαίνω.
1: Άντε πες ήταν μισή άνοιξη, μισό καλοκαίρι,
0: ναι.
1: θεωρητικά.
0: Και αν βάλουμε και το παλιό ημερολόγιο, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα πολύ ορεινά τμήματα ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες μπόρες σήμερα.
1: Σε μας δεν θα φτάσουν όμως.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Λίγο παραπάνω αύριο στα πιο ορεινά τμήματα της οροσειράς Ροδόπης, αλλά ενδέχεται και λίγο πιο πέρα, δηλαδή δυτικά. Καθημερινά, ρε παιδί μου, έχει κάποιες τέτοιες αστάθειες στα ορεινά τμήματα. Α, τώρα φαντάσου να έχεις ένα θερινό σινεμά εκεί στην περιοχή που είσαι και να λες πάλι βρέχει σήμερα ή θα βρέξει, τι θα κάνει.
1: Ναι, αυτό
0: κρίμα
1: είναι
0: δεν είναι.
1: Κρίμα είναι.
0: Γενικότερα τώρα μιλάω, έτσι. Ή θερινά αυτά τα μπαράκια και
1: τώρα και πάλι οι αγρότες θα φέρουν τις βροχές τους, γιατί έχουν καλλιέργειες οι οποίες είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολες οι περιπτώσεις.
0: Έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ, τώρα ήταν αυτό, πώς το λένε, που αφορούσε στα γυρίσματα της ταινίας Οδύσσια, που λίγο πολύ όλοι το περιμένουν.
1: Την
0: καινούργια την Οδύσσια, τον Όλαντ, ναι. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα στον. Γενικότερα από το όλο story, από τα σκηνικά, από τα κουστούμια, από όλα αυτά, από τους πραγματικούς τόπους, το πώς γυρίστηκε σε IMAX. Οπότε κατάλαβα ότι είναι κάτι που. Επειδή ένας φίλος την είδε, ταινία, μου λέει, ξέχνα τι είδες μέχρι τώρα σε κινηματογράφο.
1: Αυτά που ήξερες δηλαδή.
0: Ναι, να το ξεχάσεις ότι είδες. Τώρα. Αν το δω, θα σου πω. Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να τη δεις και σε κινηματογράφο IMAX, που στην περιοχή μας δεν έχει. Πιο κατηνή, ας πούμε, είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι άλλο. Α, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος σήμερα.
1: Ναι, χρόνια του πολλά.
0: Η λέξη, λέει, προέρχεται, μάλλον το όνομα, ετυμολογικά, από δύο λέξεις ρώσικες. Από το Βολόντ, που σημαίνει εξουσιάζω, και από το Μέρ, που είναι ο μεγάλος, ο διάσημος, αυτός που κυβερνά με μεγαλοσύνη, να το πούμε έτσι.
1: Άρα του...
0: Βλαδίμηρος.
1: Ο Πούτιν γιορτάζει.
0: Ναι.
1: Άρα είναι και
0: αυτός που
1: κυβερνά
0: και τα πάντα.
1: Μεγάλος και διάσημος.
0: Και αναφερόμαστε έτσι κι αλλιώς στον Άγιο Βλαδίμηρο από τη Ρωσία, που ήταν ηγεμόνας.
1: Ναι.
0: Βλαδίμηρος ο πρώτος, ο Σβιατοσλάβιτς. Ηγεμόνας των Ρώσων και του Κιέβου. Του Κιέβου μάλλον, κηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό και ήταν ότι έκανε μαζική μεταστροφή των Ρώσ στον χριστιανισμό. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο. Έτσι. Γιορτάζει η Ιουλιέτα, ωραία, μέσα στον Ιούλιο.
1: Πολλά μέσα στον Ιούλιο.
0: Ναι, στο κέντρο του Ιουλίου. Εξελληνισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Ιουλίτα, Τζουλίτα. Έτσι, υποκοριστικό του Γιούλια, Τζούλια.
1: Εξού και όλες οι Ιουλίες.
0: Ναι, Τζούλια. Ιουλίες. Και είναι της Αγίας Ιουλίτας και του γιού της, του Κήρυκου, που, ναι. Τι άλλο, έχουμε και άλλο.
1: Μεγάλη παρέα έχουμε. Τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο.
0: Ναι.
1: Και ένας Κυρλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας ήταν σε Ελικάκη η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Μαρία Μανάκα από Οριστιάνα.
0: Η Δέσποινα δεν θα είναι.
1: θα έχουμε τη Θάλια ή...
0: Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα σήμερα στις Άρες, γιατί υπάρχει θέμα εκεί πέρα, όπως ξέρεις από
1: χθες. Α, ναι, σωστά.
0: Κεντρική έχουμε... βλάβη, ναι, στο ναι. διαδίκτυο των Σερών.
1: Πω πω, θα έχουμε πάρει ναι. μεγάλο blackout όλοι
0: τους. Συμβαίνουν
1: τώρα
0: αυτά.
1: Να μην έχεις εσύ δίκτυο.
0: Το σκέφτηκα. Παλιά πότε δεν είχαμε τι κάναμε. Δηλαδή. Παλιά,
1: μια χαρά ήμασταν και πολύ ευτυχισμένοι.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: μετά όταν άρχισε να έρχεται με το.
1: Τότε ήθελες να μπεις, αλλά στο τέλος το μετάλλιονες.
0: Και τι μπορούσες να δεις, πόσα πράγματα μπορούσες να δεις.
1: Έκανες μια ώρα να συνδεθείς. Ναι. Και με την προϋπόθεση ότι δεν θα σε έπαιρνε και κανείς τηλέφωνο, έτσι. Ναι. Γιατί αν σου έπαιρνε τηλέφωνο, κοβόταν η σύνδεση και έλεγες όχι πάλι.
0: Ναι, οπότε να είναι αυτό που έκανες χθες το βράδυ, ας πούμε, που αντί να χαρείς τον ύπνο σου, ναι. καθόσουν και έψαχνες τι έψαχνες, ποιος ξέρει.
1: Ανακατεβώσουν.
0: Ψήνουν στα άχυρα.
1: Ναι, ναι. Για αυτόν που δεν ξέρει.
0: Βρήκες αυτά που έψαχνες.
1: Ναι, τα βρήκα.
0: Ναι.
1: Με πολύ κόπο.
0: Εντάξει.
1: Ναι, άμα δεν έχεις ιδέα. Ναι.
0: ναι. Μα νέο παιδί είναι δυνατό να μην έχεις ιδέα.
1: Δεν ασχολούμαι. Έχω πιο σημαντικά πράγματα.
0: Τότε παράτα το.
1: Ήθελα να κάνω κάτι.
0: Τι σε προβληματίζει τότε το ίντερνετ.
1: Θα σου πω μετά.
0: Καλά.
1: Το ίντερνετ δεν με προβληματίζει και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Είμαι από αυτούς που. Και να μην το έχω, θα βρω κάτι άλλο να κάνω.
0: Μάλιστα. Ναι. Καλά. Όπως.
1: Όπως, σιγά. Θα πάρω ένα βιβλίο. Όχι, θα πάρω το βιβλίο όχι, μου που το έχω.
0: Πρέπει να μας βλέπετε.
1: Θέα, ναι, γιατί ο Γιάννης κάνει.
0: Και κινήσεις.
1: Κινήσεις, χειρονομίες ναι. για να μου δείξει τι θα μπορούσα να κάνω.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ το απαντώ. Ένα σταυρόλεξο. Καμιά δουλειά στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Να κλείνεις κανένα μπαλκόνι, ας πούμε.
0: Το σταυρόλεξο είναι για τη δικιά μου την ηλικία να μην. Το μυαλό να δουλεύει προκειμένου να μην πάει στο Αλτσχάιμερ. Εσύ που είσαι νέος άνθρωπος.
1: Μου αρέσει εμένα το σταυρόλεξο.
0: Εντάξει, καλά.
1: Επίσης. Ναι. Αλλά είναι καλοκαίρι, δεν το στρώνω, όχι.
0: Ποιο.
1: Πάζλ. Να στρώσεις ένα πάζλ να φτιάξεις. Ναι.
0: Καλό και αυτό.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Που το αγαπώ πολύ. Τώρα. Θα πρέπει να βάλεις
0: έκανα στη ζωή μου.
1: Έλα εσύ.
0: Αφού τα βαριόμουν, τι. Σιγά κάθομαι εγώ τώρα να ψάχνουν τα τουβλάκια, όπως τα λένε αυτά. Τα παζλάκια. Έμπα τώρα.
1: Βάλε ένα άσε τραγούδι.
0: Ναι, να βάλω ένα τραγούδι, λες, ε.
1: Βάλε το πρώτο μας τραγούδι και να
0: βάλω.
1: Πάμε Κομωτινή.
0: Θα πάμε Κομωτινή και γρήγορα, γιατί από ό,τι βλέπω ο χρόνος έχει περάσει ήδη. Πάμε για μπανάκι, μαζί με τους Χατζηφραγκέτα.
1: Πάμε, θα πάρουμε και τη Βασιλική και πάμε για πια.

0: Αυτό, ναι, βέβαια. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και στο δικό μου έτσι το λέγαμε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Κομοτηνής, καλοκαίρι Μεσαία,
0: ναι,
1: ή καλοκαίρι Μεσαία,
0: ναι, ναι,
1: Μεσαίο, όπως,
0: ναι,
1: θέλετε.
0: Όπως θες πες το.
1: Όπου θέλετε βάζετε τον τόνο.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει απελευθέρωση.
2: Ναι.
1: Ναι. Και σήμερα λοιπόν σε 9.30 το πρωί θα έχει αερόμπικ. Είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολλές κυρίες που πάνε και κάνουν την γυμναστική αυτή στο νερό και είναι πάρα πολύ ευεργετική,
0: ναι,
1: και δεν καταπονεί αρθρώσεις επειδή είναι μέσα στο νερό. Το βάρος το σηκώνει το νερό, αλλά η γυμναστική είναι γυμναστική.
0: Μάλιστα.
1: Μια πάρα πολύ ωραία. Πότε θα έρθετε σε αυτή την ωραία παραλία?
0: Έλατε.
2: Έλατε.
1: Τις καγγέλες, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι πανέμορφη, πανέμορφη. Και κάθε φορά γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Δεν ξέρω εγώ τι βλέπω έτσι πιο όμορφη, επειδή την αγαπάω τόσο.
0: Πιθανά, ναι. Πώς εμείς βλέπουμε τα ποτάμια μας, ας πούμε, τα δυο εδώ και λέμε «Ουάου, τι ομορφιά είναι αυτή».
1: Και εγώ βλέπω το ποτάμι μου εδώ πέρα.
0: Ένα, είδες λοιπόν, είδες.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Έτσι είναι τα
1: λοιπόν,
0: πράγματα, ναι.
1: Για να προσγειωθούμε.
0: Να προσγειωθούμε. Ναι.
1: Και να πούμε ότι είχε μια ενημερωτική εκδήλωση χθες στην περιφέρεια. Ήταν της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα STEP, ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι η πρώτη περιφέρεια που το κάνει αυτό η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και πήρε και τα εύσημα, εισέπραξε και τα εύσημα από την κυρία Παντελοπούλου, η οποία βεβαίως εξήρε λοιπόν την πρωτοβουλία από τη Γενική Γραμματεία έτσι του ΕΣΠΑ, εξήρε αυτή την πρωτοβουλία της περιφέρειας. Να πούμε ότι στόχος είναι αυτού του προγράμματος είναι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και η ενδυνάμωση των συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Έχουμε σήμερα την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομοτηνή το απόγευμα. Να φύγω λίγο από τις βουλευτικές ερωτήσεις, εντάξει. Έχουμε καλά νέα από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχουμε δύο νέα Ινστιτούτα, ναι, που προστίθενται στην δυναμική του. Τα οποία έρχονται να ενισχύσουν καθοριστικά το οικοσύστημα καινοτομίας εξωστρέφειας και την ακαδημαϊκή αριστεία της περιοχής. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών. Αυτό δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είχαμε μιλήσει με τον κύριο, με τον καθηγητή, με τον κύριο Ζαφύρη, όταν είχε πει πώς θα το στήσει και πώς σκέφτεται να το λειτουργήσει. Να λοιπόν που ήρθε η ώρα, θα παρακολουθείτε, θα καταγράφετε, παρακολουθείτε, θα καταγράφονται γεννήσεις, θάνατοι, τέλος πάντων η ροή των μεταναστών. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο αντικείμενο, βεβαίως, το οποίο θα εμπλουτιστεί ειδικού σχεδιασμού για του Πανεπιστημίου για την μετεφαρμοσμένη έρευνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε σήμερα για παράσταση διαμαρτυρίας από την Ένωση Διευθυντής Ζήτλων των Διοδίων. Έχουμε πει για τις εκτόσεις. Είπαμε νομίζω και για τον, Ερήμανθο και για τις πολύ ωραίες δράσεις που κάνουν εκεί, που θα κάνουν την Κυριακή στον Καταράκτη. Σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία στον Ίασμο με λαμπαδιδρομία στις 7.30 το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν στις 22 Ιούλη. Και βέβαια ολοκληρώνονται σήμερα για αυτή την εβδομάδα οι προβολές του Θερινού Σινεμά στην Κομοτηνή με τη δραματική κομεντή «Οδός Μάλαγα».
0: Γιατί ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα?
1: Αυτή την εβδομάδα η προβολή αυτή.
0: Α, οι συγκεκριμένες, ναι, μάλιστα, λέω και
1: ναι,
0: εγώ τι έγινε.
1: Συγγνώμη, ίσως δεν το είπα σωστά.
0: Ναι, λέω πάει το καλοκαίρι,
1: Δευτέρα,
0: τελείωσε.
1: Δευτέρα-τρίτη-τετάρτη, ναι. Δευτέρα-τρίτη-τετάρτη είναι η προβολή του έργου. Σήμερα λοιπόν τελειώνει η «Οδός Μάλαγα». Και το Σάββατο, 18 Ιουλίου, στην πλατεία Φαναρίου,
0: ναι,
1: συναυλία με το συγκρότημα «Τα Μαύρα Καπέλα»,
0: ναι,
1: και έχουμε ένα εκπληκτικό ερμηνευτή δικό μας, το Γιάννη τον Κάλαρη, νομίζω θα τον ξέρετε,
0: ναι, ναι,
1: και Καμενίδου. Αυτά, παιδε, άντε, περιμένω να έρθετε.
0: Θα δούμε. Εσύ τώρα...

0: ζήτησε για άδεια, έτσι.
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα ναι. Να βρεθούμε, τι να κάνουμε, να κανονίσουμε, ξέρω εγώ, να πάμε προς εκεί.
1: Να βρεθούμε να έρθω εγώ.
0: Στις Καγγέλες.
1: Έτσι μου λες τώρα. Να βρεθούμε να έρθω εγώ.
0: Όχι, βρε.
2: Όχι, Γιάννης, λέει για τις
0: Καγγέλες. Όχι, να έρθουμε εμείς. Αφού δεν μας είπες, θα μας πας στις Καγγέλες. Πού θα πάμε εκεί για να κάνουμε και αυτό το. Τι ώρα γίνεται αυτό το. Πώς το είπες?
1: Ποιο?
0: Ναι, γυμναστική εκεί στη θάλασσα. Πώς?
1: Α, το άκουα αερόπικ.
0: Ναι, ναι,
1: σήμερα 9.30 ώρα δεν προλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Άμα είχατε ελικόπτερο μπορεί και να προλαβαίνετε.
0: Α, μόνο για σήμερα είναι δηλαδή.
1: Α, και αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάνε από σήμερα, τώρα θα έχει και την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θα έχει και την άλλη εβδομάδα.
0: Καλά, κάθε μέρα να έχει πρέπει.
1: Κανονικά.
0: Ναι. Κανονικά, ναι.
2: Κανονικά, ναι. Ναι.
0: Αλλά δεν. Ναι.
1: Τι γίνεται κανονικά?
0: Είναι μαζί μας και τα σουλίτσα μας. Καλημέρα.
1: Έλα,
0: τα σουλά.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε? Τι έχει καθημερινά και εγώ δεν έχω?
0: Άκου αερόμπικ, άκου τώρα.
3: Τι
0: μάσου.
3: Α, τι ωραία. Όχι, κάτσε, κάτσε τώρα. Και νερό. Και γυμναστική.
0: Τι κούραση.
3: Και πόση ώρα δεν το πει στο νερό, 45 λεπτά, τίγκυρ, τίγκυρ, τίγκυρ. Όπα, παπα.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι.
3: Δηλαδή τρόμαξα να μπω. Μπήκα, το κάναμε εδώ. Και να μείνω άλλα 45 λεπτά μέσα στο νερό και να κουνιέμαι. Είναι ωραίο να. 2-3 λεπτά, πώς κάνεις αυτό το καβουράκι, τον πεθαμένο. Και τέλος. Είδα το καλύτερο στη Θάσο. Λοιπόν, ένα του
0: ωραία. Για να χαιρετήσουμε τη Βασιλική. Βασιλική, μας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Για πες την ιστορία.
3: Λοιπόν, ο τουρίστας στη Χρυσή Αμμουδιά.
0: Ναι.
3: Εκεί, πολύ όμορφο το τοπίο, η θάλασσα, στρασταλίζαν τα νερά. Σου λέει, αυτός διάβαζε ένα βιβλιαράκι δίπλα στις ξαπλώσες. Σου λέει, τώρα θα διακόψω ότι αυτή ήταν στις τελευταίες σελίδες, είχε τόση αγωνία. Πήρε λοιπόν το στρώμα θαλάσσης, πήρε και το βιβλιαράκι του και ήταν όχι ξαπλωμένος έτσι, δηλαδή ακουμπιστός αυτό το στρώμα, διάβαζε και το βιβλίο. Και όλοι οι υπόλοιποι ασχολούμασταν πώς θα μπορούσαμε τώρα να του κάνουμε αυτό γαζούρα, να του βρέξουμε το βιβλίο, να εμφανιστούμε από κάτω. Δηλαδή ήταν τόσο αφοσιωμένος μέσα στη θάλασσα και διάβαζε και το βιβλίο. Αυτό πρώτη φορά το έβλεπα. Βιβλίο μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω εσείς αν το έχετε.
2: Όχι, δεν το...
3: ποτέ.
2: Και δεν θα το διακινδύνευε να πάρω το βιβλιαράκι μου να μπω μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν θα ήθελα να το βρέξω.
3: Έτσι,
2: για κανένα λόγο.
3: Αυτός ήταν πολύ προσεκτικός. Εκεί
2: όχι,
3: η Χρυσή Αμμουδιά είναι και πολύ ρηχά τα νερά.
0: Είναι,
3: σου λέει τι θα γίνει. Δεν θα βρεθεί κανένας παλαβός να με βρέξει.
0: Ναι,
3: αλλά
0: σωστά.
3: Εντάξει, το ρισκάρεις, γιατί παίζουν μπάλες, παίζουν φρίσκι. Είναι αυτά τα παιδάκια που είναι ξέφρενα.
2: Εσύ να παραπατήσεις ή να γίνει κάτι. Ήταν
3: σίγουρος για τον εαυτό του.
2: Α,
3: κοιτάξτε τώρα, μια που πιάσαμε τις θάλασσες, να πω ότι για πέμπτο συνεχόμενο καλοκαίρι ο Δήμος Παρανεστίου Δράμας, που είναι στα ψηλά και στο δάσος του Φρακτού, υλοποιήσε συνεργασία με την Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι το πρόγραμμα θαλασσίων λουτρών για τα μέλη του ΚΑΠΗ της περιοχής. Πάρα πολύ ωραία δράση, μαζεύονται όλοι οι ηλικιωμένοι, έχει στόχο η δράση την ευεξία, τη φροντίδα, την κοινωνική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων. Οπότε γίνονται αυτές οι οργανωμένες εξορμήσεις σε κοντινές παραλίες με ασφάλεια, συνοδεία και ανθρώπινη υποστήριξη. Τα φετινά μπάνια θα πραγματοποιηθούν από 13 έως 17 Ιουλίου, 21 με 23 Ιουλίου και 27 με 28. Οπότε αυτό το διάστημα δηλώνουν συμμετοχή οι άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις εξορμήσεις, να χαρούν τα μπανάκια τους και να περάσουν πολύ όμορφα, χωρίς άγχος και χωρίς ταλαιπωρία, γιατί από το Παρανέστη ηλικιωμένος να βρεθεί στη θάλασσα είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις από μόνος σου, αλλά έτσι οργανωμένα κάτι γίνεται και σίγουρα κάπου σταματάνε μετά, κάτι κάνουνε, δεν μπορεί να περνάει μόνο με τη βουτιά στη θάλασσα η μέρα. Επίσης, είχαμε στην Καβάλα.
0: Αν περιμένουν από εμάς να κάνουν τις βουτιές τις μεγάλες που έλεγες και λίγο πριν, μπαίνεις, βγαίνεις, αυτό είναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Τι τώρα και τόση ώρα, ο καθένας έτσι όπως.
0: Ναι.
3: Σε αυτό το πρόγραμμα εμείς θα πηγαίναμε για τα μετά ή για την αφάνεια μέσα στο
0: λεωφορείο. Έτσι, σωστό.
3: Πριν, μετά, κάπου να φάσει ένα παγωτάκι, κάτι δροσιστικό. Να τους πειράζεις λίγο εκεί σε ποιες οργανωμένες παραλίες πηγαίνουν. Ίσα-ίσα για να δροσίζεσαι. Λοιπόν, στην Καβάλα προχώρησε ο Δήμος Καβάλας στην εγκατάσταση του μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα στην παραλία του Περιγυαλίου. Αυτό έτσι γίνεται πάντα στην προσπάθεια δημιουργίας μιας πόλης χωρίς αποκλεισμού. Και για φέτος, ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία αποτελεί εγκατάσταση δίπλα στο C-Track ειδικού συστήματος φωνητικής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρία όρασης. Οπότε η προσβάσιμη παραλία του περιγυαλίου δεν εξυπηρετεί πλέον μόνο άτομα με κινητική αναπηρία μέσω του C-Track, αλλά καλύπτει και τις ανάγκες ατόμων με προβλήματα όρασης και διευρύνεται έτσι ουσιαστικά το επίπεδο προσβασιμότητας και καθιστώντας μία από τις πλέον ολοκληρωμένες προσβάσιμες παραλίες της περιοχής. Και επίσης να ενημερώσουμε, θυμόσαστε την παράσταση, τη θεατρική τιμίδια με την καρδιοφιλιά Καραμπέτη που είχε αναβληθεί
0: φυσικά,
3: λόγω των
0: ναι.
3: συνθηκών. Ήτανε
0: η μία είχε γίνει.
3: Η μία είχε γίνει το Σάββατο και ήταν τόσο ωραίες οι κριτικές και ο κόσμος την καταχάρηκε. Κυριακή δεν κατάφερε να γίνει. Θα γίνει όμως τώρα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Και σύντομα και ωραία, οπότε ο κόσμος θα το χαρεί. Είχαμε την ανακοίνωση αυτή και ετοιμάζονται και

0: Μάζονται και στον Βόλακα της Δράμας,
1: ναι,
0: για τις καθιερωμένες διήμερες εορταστικές και πολιτιστικές.
2: Μέρα καλή.
1: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι

0: Τι ωραίο εδώ με τους γκιντίκι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίο.
0: Το ευχαριστηθήκαμε.
1: Όλο και χαρά είναι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Η Βασιλοπρώτη σαν και εμάς. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων η σημερινή, δεν το είπαμε.
1: Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου με απόφαση του ΟΗΕ. Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού και ήταν 11 Νοέμβρη του 2014, ύστερα από πρόταση του αντιπροσώπου της Σρι Λάνκα, που τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, νομίζω ότι με κυνηγάει ο χρόνος, αλλά δεν έτσι.
0: Ναι.
1: Το υψηλό επίπεδο ανεργίας και υποαπασχόλησης των νέων ανθρώπων, περίπου υπολογίζεται ότι είναι 1,2 δισεκατομμύρια οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, ηλικίες από 15 έως 24.
0: Τεράστιο το νούμερο, έτσι.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο. Ένα σοβαρό πρόβλημα που ασχολεί την πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Η αναγνώριση του προβλήματος και η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της νεολαίας να κάνει επιλογές ζωής και εργασίας.
0: Γιατί έρχεται ο άλλος και σου λέει: κάνω προκήρυξη θέσης εργασίας. Θέλω, ξέρω εγώ, να έχεις το τάδε πτυχίο κτλ. Και να έχεις και προϋπηρεσία. Βρε άνθρωπε, όταν εγώ στα 25 μου τελειώνω, ας πούμε, από το πανεπιστήμιο, λέω τώρα έτσι, πώς να έχω την προϋπηρεσία που εσύ μου ζητάς.
1: Συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ηλικιακά όρια. Έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή να είσαι μέχρι τόσο.
0: Μέχρι 30 να είσαι και να έχεις και προϋπηρεσία. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή.
1: Όταν ευκαιρίες δεν υπάρχουν, δουλειές δεν υπάρχουν.

0: Τι να πω.
1: Δηλαδή, ο άλλος τι να κάνει, να φύγει στο εξωτερικό, να αποκτήσει την προϋπηρεσία του και να έρθει. Α, γεια σας, ήρθα για την προϋπηρεσία.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι και η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης η σημερινή. Αποσκοπεί, λέει, στο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας για τον περιορισμό των θανάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και να υπενθυμίζει την επίγουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση. Το είδαμε αυτό το καλοκαίρι και πριν λίγες μέρες στην Κεντρική Ευρώπη. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες και το πόσο ο κόσμος έφυγε από τη ζωή λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Έτσι. Ποιος περίμενε, ας πούμε, να έχει 45 βαθμούς στη Γαλλία και στη Γερμανία? Δεν υπάρχει. Μόνο που το λες αυτό.
1: Ούτε για ανέκδοτο.
0: Ναι, ούτε για ανέκδοτο.
1: Ναι. Και η μέρα αυτή θεσπίστηκε σχετικά πρόσφατα, από το 2023.
0: Πότε δηλαδή? Α,
1: ναι. Και μετά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, όπως μας τονίζει το άρθρο, προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
0: Ναι, γιατί οι υψηλότερες, λέει, οι θερμοκρασίες επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα, οδηγώντας σε πρόωρους θανάτους από αναπνευστικές και καρδιολογικές παθήσεις. Η υπερθέρμανση του πλανήτη διευρύνει τη γεωγραφική εξάπλωση εντόμων φορέων ασθενειών όπως τα κουνούπια, αυξάνοντας τον κίνδυνο λιμωδών νοσημάτων σε περιοχές που μέχρι πρότινος ήταν απρόβλητες. Απ' την άλλη, έχουμε τις ξηρασίες. Άλλο τεράστιο θέμα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Δηλαδή, όπως τις πλημμύρες.
0: Τις πλημμύρες.
1: Το είδαμε στην Κίνα, νομίζω υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα με πλημμύρες.
0: Ναι. Η 15η Ιουλίου επιλέγει, γιατί αυτή τη μέρα η Ευρώπη βίωσε ένα από τα φωνικότερα πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε κι άλλο. Στην γείτονα.
1: Ναι, η μέρα της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας στην Τουρκία.
0: Θυμάμαι τι έγινε το 16, έτσι.
1: Είναι η πιο νέα εθνική εορτή των Τούρκων και καθιερώθηκε για να εξάρει την εθνική ομοψυχία απέναντι στους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς που επιχείρησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 15 Ιουλίου του 2016.
0: Το θυμόμαστε, σαν χθες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Το συγκεκριμένο γεγονός. Μάλιστα. Θα δούμε και έτσι, θα κάνουμε και μια. Πώς το λένε.
1: Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας.
0: Θα πάμε στο μέλλον, στο παρελθόν.
1: Στο παρελθόν.
0: Να μπορούσε να πας.
1: Να μπορούσε να πας. Ναι, ναι.
0: Να μπορούσες.
1: Θα ήταν ωραία.
0: Μπαίνουμε στη βάρκα μας τώρα και ξεκινάμε. Δεν θες.
1: Για πίσω.
0: Και για πίσω και για πρόσωπο που θέλω καθίσει.
1: Θα μπορούσες να ζήσεις κάποια πράγματα, να συναντήσεις ανθρώπους που δεν μπορείς πλέον να είσαι μαζί.
0: Ωραίο θα ήταν. Ναι.

0: Είχαμε και πολύ καιρό να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ταξιδέψαμε με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και τώρα πάμε να δούμε τι συνέβη το 301 π.Χ.
1: Η μάχη στην Ιξώ της Φρυγίας,
0: ναι,
1: μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου.
0: Πάμε και στο 1892. Είδατε τι εύκολο πετάμε από το 301 π.Χ. στο 1892
1: ναι,
0: μετά Χριστόν. Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα σαν σήμερα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη.
1: 1913 και αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια».
0: 1965 και η ελληνική κυβέρνηση καταργεί τον μονοπόλιο της μπύρας στην Ελλάδα που είχε η ΦΙΞ από το 1864. Δεν το ξέρω αυτό, ότι υπήρχε μονοπόλιο από τη ΦΙΞ. Ναι, και...
1: Θα το προσπεράσω, πάμε στο 1965...
0: Γιατί τι πήγες να πεις?
1: Θα σου πω μετά.
0: Καλά.
1: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια μέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών.
0: Μάλιστα. Ήταν 1974 όταν ξέσπασε στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Εθνών κατά του Πρόεδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν.
1: 2006 και αρχίζει τη λειτουργία του ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
0: Α, ενώ το 2016, το είπαμε και λίγο πριν, το κάνουμε λίγο πιο έτσι, να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Είχαμε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα δίπλα στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν σε λίγες ώρες, για λίγες ώρες, την κρατική τηλεόραση, την ΤΙΡΤΕ, κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση, αποτυγχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεση στην Μαρμαρίδα, όπου παραθέριζε και σε μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλοροεί τις πρώτες ώρες της επόμενης μέρες, 16 Ιουλίου, και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα. Τα παρελκόμενα αυτό που ακόμη υπάρχουν,
1: ναι,
0: μέχρι
1: ακόμη
0: και σήμερα,
1: υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Πάμε στο 1606 όταν γεννήθηκε ο Ρέμπραντ, ο Χάμερμενσζούν
0: Φαν Ράιεν. Το είπε σωστά.
1: Δεν
0: είναι
1: ξέρω, υπάρχει μια σάφηση.
0: Πες το Ρέμπραντ να τελειώνουμε.
1: Να το είπα, αλλά ήθελα να πω και το υπόλοιπο. Πρόκειται για τον Φλαμανδό ζωγράφο.
0: Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, αν ζούσε, θα είχε γενέθλια σήμερα. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1943. Φεύγει από τη ζωή το Φλεβάρι του 2017.
1: Όπως επίσης και ο Νότης Μαυροδής. Ο Έλληνας συνθέτης και κιθαρίστας είχε τα γενέθλιά του μια μέρα σαν και αυτή το 1945.
0: Και μπορεί χαρούμενος που πρόλαβα να το κάνω τρεις συνεντεύξεις του Νότι Μαυροδί. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά πέρα από μεγάλος καλλιτέχνης. Πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα.
1: Για τον Βλαδίμηρο νομίζω τα είπαμε.
0: Τα είπαμε και ότι γιορτάζει.
1: Οπότε πάμε στο 1899, τη χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Αβέροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός μας ευεργέτης.
0: Και ο Τζιάννη Βερσάτσε, πολύ ωραίος, μου άρεσε πάρα πολύ τα ρούχα του σχεδιαστή μόδας. Το 1997, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή. Αυτά έτσι με κάποια από τα... Ναι.
1: Με κάποια από τα σημαντικότερα
0: γεγονότα,
1: έτσι όπως αυτά καταγράφονται κατά το πέρασμα των χρόνων.
0: Ωραία.
1: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Ναι.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 δηλαδή. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News, από όπου ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είστε κοντά μας, τους συναδέρφους βεβαίως, τη Μαρία τη Μανάκα, την Τασούλα Κρητικού και τη Βασιλική Μαχαίρα, τον Άγγελο Παπαδόπουλο που φώτισε τον ήχο. Καλημέρα σε όλους σας. Ξέρεις πού πάει η αγάπη όταν φεύγει?
1: Θα μου πεις.
0: Να, θα μας πει η Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά το Ιράν. Συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμορρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας στη 6 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συνδεδεμένοι πολύ σωστά και συντονισμένοι με το Δημόσιο Ραδιόφωνο. ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας σήμερα μαζί έως τις 9, με όλη την τρέχουσα ειδησιογραφία, καθώς οδεύουμε στην καρδιά του αγαπημένου μας καλοκαιριού. Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Γίτσες. Το λέω γιατί είχαμε ένα ευχάριστο. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας έχουμε δύο διακινήσεις, μία στον Εύρο και μία στην Καβάλα, παράτυπων μεταναστών. Από την πυροσβεστική, ευτυχώς, όλα καλά. Και πάμε για μια πολύ ωραία γιορτούλα, για την γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Για την γιορτή του προφήτη Ηλία έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο Θρυλώριο, με το Φεστιβάλ Γαστρονομίας, θεατρικές παραστάσεις αλλά και άλλα πολύ ωραία πράγματα, και στον Ιασμό, στο Δήμο Ιάσμου, που ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις με λαμπαδιδρομία στις 7.30 και ολοκληρώνονται στις 22 οι εκδηλώσεις στον Ιασμό. Έχουμε καλές ειδήσεις για το παλαιό και δικαστικό Μέγαρο Κομωτινής. Έχουμε νεότερα για το παρατηρητήριο των πληθυσμών, το οποίο βεβαίως μετά ονομάστηκε σε Ινστιτούτο και ισχύει και ξεκίνησε την ίδρυσή του, τη δημιουργία του βεβαίως, μέσα από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την πρώτη μας καλεσμένη, με την Γέφυρα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα νεότερα σχετικά με το παλαιό και νέο δικαστικό μέγαρο στην Κομωτινή. Είχαμε μία σύσκεψη για το θέμα της επιτάχυνσης της αναβάθμισης του νέου δικαστικού μεγάρου και τη δρομολόγηση της ανάπλασης του ιστορικού δικαστικού μεγάρου που έγινε στην Αθήνα. Λήφθη η απόφαση της έγκρισης της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του νέου δικαστικού μεγάρου μέχρι τέλους του έτους. Για πάμε για περισσότερα να ακούσουμε από την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, την κυρία Σοφία Μιχαλητσούδη. Καλή σας μέρα, κυρία Μιχαλητσούδη.
1: Καλημέρα, κυρία Μαχαίρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Είναι ένας άθλος το θέμα του παλαιού δικαστικού.
1: Είναι μια κοινή αγωνία και για το νέο και για το παλιό. Αν μου επιτρέπετε να σας διορθώσω,
0: παρακαλώ.
1: Δεν λήφθηκε η απόφαση τώρα. Η απόφαση ήταν η λυμένη. Είμαστε στα στάδια που περνάμε ένα προς ένα για να φτάσουμε στην προσιτή υλοποίηση. Η λυμένη απόφαση, η χρηματοδότηση είχε αποφασιστεί από τον προηγούμενο, είχε υπογραφεί μάλλον από τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Ερελιάδη.
0: Ωραία,
1: και δεσμευτεί το ποσό και για την ενεργειακή αναβάθμιση του νέου, όπως και για την αναπαλαίωση του παλιού δικαστικού μας μεγάλου.
0: Ωραία.
1: Τα επόμενα είναι τεχνικά ζητήματα και έχουν βήμα-βήμα τα δημόσια έργα, έτσι είναι δυστυχώς. Εμείς πήγαμε στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσουμε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΤΑΓΔΙΚ, του Ταμείου Διαχείρισης Δικαστικών Κτηρίων και της Περιφέρειας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για να μπαίνουμε δηλαδή σιγά σιγά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων των μέχρι τώρα.
0: Οπότε
1: ήταν το πρώτο βήμα στην,
0: το πρώτο βήμα.
1: Το πρώτο βήμα στην υλοποίηση μετά τη δέσμευση.
0: Μάλιστα. Μου αρέσει που τα λέτε έτσι και πολύ ωραία.
1: Ξέρετε κάτι, είναι όνειρο όλων μας.
0: Ναι. Μα, καλά το είπα εγώ, άθλος για όλη τη Ροδόπη. Είναι ένας, έχουμε μπει για να τον τελειώσουμε αυτόν τον άθλο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, οπότε από εδώ και πέρα τι?
1: Από εδώ και πέρα το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, η υπόσχεση του υφυπουργού, του κυρίου Μπούγα, ήταν ότι με την ολοκλήρωση, γιατί τώρα τα τεχνικά ζητήματα λύνονται υπηρεσιακά, γιατί χρειάζεται η συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι καλοκαίρι, δυστυχώς δεν είναι και εύκολο να βρούμε και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο κύριος Μπούγας όμως μας υποσχέθηκε ότι το Σεπτέμβριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έρθουν στην Κομωτινή να υπογράψουμε και επισήμως όλη την προγραμματική σύμβαση με φόντο το παλιό δικαστικό μέγαρο, για να δώσουμε και το συμβολισμό ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.
0: Μέσα σε αυτή την σύμβαση θα είναι και τα δύο θέματα, δηλαδή και η ενεργειακή αναβάθμιση και το παλαιό.
1: Όχι, το νέο δικαστικό μέγαρο είναι δύο βήματα πιο μπροστά από την υλοποίηση του παλιού, γιατί το έργο για το παλιό. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία που απαιτείται. Έχουν μπει υπογραφές από τα τεχνικά, τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, και στην επόμενη συνεδρίαση του ΤΑΓΔΙΚ, που θα είναι την πρώτη Τετάρτη του Αυγούστου, θα αποδεσμευτεί το ποσό.
0: Πάλιστα.
1: Οπότε μέχρι τέλος του έτους, αυτό που λέμε για το τέλος του έτους, θα έχει βγει και το έργο προς δημοπράτηση.
0: Ωραία.
1: Είναι δηλαδή δύο βήματα πριν από το παλιό.
0: Μάλιστα. Μέχρι το τέλος του έτους, τι θα έχουμε δει στο παλαιό δικαστικό μέγαρο?
1: Την υπογραφή και την σύνταξη των μελετών. Θα βλέπουμε δηλαδή μελετητές, μηχανικούς, οι οποίοι θα έρχονται να καταγράφουν για να προτείνουν ποιες αλλαγές και τι πρέπει να γίνει. Είπα και σε άλλο μέσο ότι το θετικό της όλης ιστορίας, νομίζω στον κύριο Πετρακόπουλο το είπα, είναι ότι μας έχουν διαβεβαιώσει οι μηχανικοί ότι δεν έχουμε προβλήματα στατικότητας στο κτίριο.
0: Στο παλαιό, έτσι.
1: Στο παλιό δικαστικό μέγαρο, και μάλιστα σχολιάζαμε.
0: Να τα βλέπουν αυτά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σχολείο.
1: Ένα κτίριο χτισμένο το 1870 και παρατημένο 20 και πλέον έτη, δεν έχει ζητήματα στατικότητας. Άρα αυτό βοηθάει, όπως καταλαβαίνετε, στο να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα εσωτερικά, είναι και ζητήματα που μπορούν πολύ πιο άνετα και πιο εύκολα να αντιμετωπιστούν.
0: Και το οποίο πώς θα αξιοποιηθεί, κυρία Μιχαλητσούδη?
1: Θα παραμείνει, αυτό είναι δεδομένο, ότι θα είναι δικαστικό μέγαρο. έχουμε κάνει μία πρόταση να μεταφερθούν σε αυτό οι υπηρεσίες του διοικητικού δικαστηρίου, δηλαδή πρωτοδιοικητικό πρωτοδικείο και διοικητικό εφετείο. Αυτό όμως είναι κάτι που υπάρχει ως πρόταση. Mm-hmm. Θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα να συμβεί, γιατί ταιριάζει και με τον χαρακτήρα της διοικητικής δικαιοσύνης, έτσι όπως είναι το παλιό δικαστικό μέγαρο, και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και χώρος για τις υπόλοιπες υπηρεσίες να αναπτυχθούν και στον πρώτο όροφο του νέου δικαστικού μεγάρου, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο όγκος της δουλειάς και χρειάζεται χώρος. Εμάς μας άρεσε, ναι, δηλαδή πολύ η ιδέα αυτή. Είχε την ιδέα αυτή η πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Κομωτινής, η κυρία Παπαζησίμου. Την πρότεινε στη Διαχειριστική Επιτροπή του Μεγάρου και είναι όλοι, το βλέπουμε όλοι πολύ θετικά για να συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα. Οπότε πάμε και με τα δύο πόδια. Και με το παλαιό περπατάμε και με το νέο περπατάμε, σε ό,τι αφορά την...
1: Ναι. Σταθερά και με χαρά, ευχάριστη βιωματισμή.
0: Και από ό,τι βλέπω το καλοκαίρι θα γίνονται πράγματα και μέσα στο καλοκαίρι, αφού μου αναφέρετε και τον Αύγουστο, εντάξει, και το Σεπτέμβριο, θα γίνονται δηλαδή πράγματα και μέσα στο καλοκαίρι. Εσείς συνεχίζετε, διεκδικείτε, βάζετε τις προτεραιότητες. Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι δεν μπορεί να περιμένει άλλο το παλαιό κτίριο, όσο και καλή να είναι η στατικότητά του, περιποιεί τιμή που λένε για όλους εμάς. Εκεί υπεγράφει πραγματικά η συνθήκη της απελευθέρωσης, της Θράκης. Λοιπόν, εκεί είναι το έγγραφο. Είναι κρίμα αυτό το κτίριο πραγματικά να παραπέει και να το βλέπουμε και να γίνεται έτσι σε δημόσια θέα. Περνάνε όλοι οι άνθρωποι από εκεί που έχουν να κάνουν βεβαίως με τις δικαστικές τους υποθέσεις. Έρχονται άνθρωποι από άλλες περιοχές. Είναι κρίμα να
1: κρίμα
0: βλέπουν.
1: Και σε μια εποχή πια που δυστυχώς δεν είναι εύκολα τα πράγματα στη δικαιοσύνη, το να έχεις ένα πλήρως εγκαταλειμμένο κτίριο, το οποίο είναι και ιστορικό και το μοναδικό ιστορικό κτίριο αυτής της πόλης.
0: Δεν έχουμε και πολλά, είναι
1: αλήθεια. Μαζί με την Κανάκλειο, είμαστε η έδρα του εφετείου Θράκης. Έρχεται κόσμος εδώ και πολίτες και δεν περιποιεί, όπως είπατε πολύ ορθώς, τιμή να έχουμε εγκαταλείψει την ιστορία μας. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουν συμπράξει όλοι. Η περιφέρεια αμέσως, ο κ. Στοψίδης αμέσως έθεσε αυτόν στη διάθεση τη δική μας και του Υπουργείου για να το προχωρήσουμε. Τα προηγούμενα χρόνια προσπάθησε πολύ, πολύ έντονα μαζί μας ο Δήμαρχος. Γενικώς οι τοπικές αρχές δηλαδή έχουν την ευαισθησία να συνδράμουν στην αναβάθμιση και στη διάσωση αυτού του ιστορικού μνημείου.
0: Το θέμα εκεί που έμπλεξε ήταν στο ιδιοκτησιακό που ανήκε, δεν ξέραμε που ανήκει, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε μια μεγάλη περίοδο οικονομικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα Υπουργείο, όπως το Δικαιοσύνης, έχει να διαχειριστεί χρήματα και να βοηθήσει τη συντήρηση ή την δημιουργία δικαστικών μεγάρων, δεν θα επιλέξει στα στενά οικονομικά του να αναπαλαιώσει κάτι, γιατί έχει λειτουργούντα που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το γεγονός ότι ήταν παροπλισμένο
0: με κάποιο πρόγραμμα, αν θα μπορούσε να γίνει αυτό, αυτό τουλάχιστον συζητούσαμε με τους ανθρώπους του Δήμου, αλλά ήταν μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Ήταν μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό, ήταν ζητήματα ασφαλείας, δεν έδινε τις άδειες για να γίνει κάτι άλλο η Διαχειριστική Επιτροπή του Δικαστικού Μεγάρου, τίθενται τα ζητήματα ασφάλειας και πώς θα έμπαινε ο κόσμος χωρίς ελέγχους κτλ. Είναι ένα δικαστικό μέγαρο. Αυτός μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα απλό κτίριο.
0: Δεν είναι εμπορικό κέντρο.
1: Ακριβώς. Έχει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται.
0: Ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση, η γιαγιά μου έλεγε κάθε πράγμα στον καιρό του. Ήρθε λοιπόν ο καιρός του.
0: Με σοφία λοιπόν. Με σοφία όλα αυτά. Με σοφία.
1: Βασικά με την μεγάλη. Ήμουν εγώ η τυχερή στη δική μου θητεία να ευοδοθούν οι προσπάθειες όλων των προηγούμενων προέδρων οι οποίοι δεν σταμάτησαν ποτέ.
0: Βεβαίως, κανένας,
1: από την εποχή της μετεγκατάστασης, από την εποχή του κυρίου Πεταλωτή, κυρίου Σκυμπαρίδης, κυρία Χατζή Αντωνίου, κυρίου Σερελιάδης. Έτυχε στη δική μου θητεία, ελπίζω, να είναι η στιγμή που θα παραδοθεί το δικαστικό μέγαρο στην πόλη.
0: Το ευχόμαστε.
1: Γιατί θα πνίκει στην πόλη.
0: Το ευχόμαστε. Βεβαίως, στον κόσμο, στην πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Και σε εσάς, κυρία Μαχαίρα, σας ευχαριστώ
0: καλύτερο.
1: Και εγώ πολύ.
0: Γεια
1: καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής, τον Γιάννη τον Κυριακίδη. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε. Μ' ακούει? Καλημέρα. Ωραία. Να είστε καλά. Έχουμε διαμαρτυρία σήμερα στην ΔΥΠΕ Κομωτινής, στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής, στη 1:30 το μεσημέρι. Και απευθύνεται κάλεσμα για συμμετοχή βέβαια σε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας για το θέμα των πλευρικών διοδίων.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Θεωρούμε, παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο θα επιβαρύνει κι άλλο τους ήδη πενιχρούς και πετσοκομμένους μισθούς μας λέμε. Mm-hmm. Γιατί έρχεται σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια τσακίζει το εισόδημά μας και είναι ένα μέτρο το οποίο στην περιοχή μας καθημερινά περνάμε οι όσοι εργαζόμαστε στη βιομηχανική περιοχή και όχι μόνο, mm-hmm. απλά εμείς εκφράζουμε, δηλαδή και για τους κατοίκους και για τους αγρότες, απλά τώρα εκφράζουμε τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Έτσι. Έρχεται να επιβαρύνει και άλλο τους μισθούς, γιατί μιλάμε για 55 λεπτά στο πήγαινε 55 στο έλα, μιλάμε για ένα 10 την ημέρα, μιλάμε δηλαδή στα 25 μεροκάματα, γύρω στα 27 ευρώ παραπάνω το μήνα για να πηγαίνεις και να έρχεσαι μόνο στη δουλειά σου.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και πήραν πάνω και αυτά, έτσι, ήταν 30 λεπτά, έγιναν
1: έχουν
0: και αυτά. Ναι,
1: ναι, ναι. Έχουν ανέβει κι άλλο. Εμείς καλούμε τον κόσμο μια μισή ώρα, τα υπόλοιπα σωματεία, τα πρωτοβάθμια του νομού. Γιατί αν θέλετε αφορά και εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν, έρχονται και μπαίνουν, βγαίνουν σε χωριά.
0: Ναι, ναι.
1: Αφορά και άλλους κλάδους δηλαδή. Σήμερα στην παράσταση της διαμαρτυρίας, να μην σκεφτούν, λένε με, να το εφαρμόσουν αυτό το μέτρο. Θα μας βρουν μπροστά τους, είμαστε αποφασισμένοι, είμαστε οργανωμένοι μέσα από τα σωματεία μας, να μην επιτρέψουμε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Γιατί όπως είπαμε και πριν, έρχεται να επιβαρύνει κι άλλο το εισόδημά μας.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Πέραν της σημερινής έτσι, διαμαρτυρίας, σχεδιάζεται και κάτι άλλο?
1: Είναι μια πρώτη απάντηση σήμερα αυτή. Από εδώ και πέρα, ανάλογα πώς θα κινηθεί και η εταιρεία, να το πούμε και έτσι, και εμείς θα είμαστε μπροστά, δεν θα επιτρέψουμε, δεν θα αφήσουμε να εφαρμοστεί. Υπάρχουν και άλλα διόδια τα οποία συζητάμε έτσι για την άλλη μεριά, για τον ίασμο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε μπροστά ώστε να μην εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, να διεκδικήσουμε την ελεύθερη διέλευση των μόνιμων κατοίκων.
0: Ναι, είχαμε και το θέμα των καρτών, έτσι, οι οποίες... Ναι. Με 1000 τέλος πάντων αρκετές καθυστερήσεις ισχύουν. Είναι σε ισχύ οι κάρτες για τους κατοίκους, αλλά δεν ξέρω για πόσο.
1: Ισχύουν αυτό ακριβώς. Εμείς εντάξει, υπάρχουν και καταγγελίες προς το σωματείο ότι με διάφορα τερτύπια υποχρεώνει η εταιρεία τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα διόδια. Που εμείς φυσικά δεν έχουμε κανένα θέμα με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, με την εταιρεία και αυτή την απόφαση τα έχουμε βάλει. Ότι με διάφορα τερτύπια δεν περνάει η κάρτα, είναι λίγο γρατζουνισμένη, είναι λίγο τέτοια. Και αν θέλετε να σας πω και το παράδοξο,
0: ναι.
1: Δηλαδή ένας μόνιμος κάτοικος, επειδή δεν βγαίνουν καινούργιες κάρτες πλέον για μόνιμους κάτοικους,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας μόνιμος

0: Δήμος κάτοικος, που το παιδί του τώρα, ας πούμε, έγινε 18 χρονών, ενηλικιώθηκε. Με το αυτοκίνητο, αγοράζει ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, οτιδήποτε για να μπαίνει, βγαίνει στο χωριό, να πηγαίνει στη δουλειά. Δεν βγαίνει μόνιμη καινούργια κάρτα για αυτόν. Αυτός δεν θεωρείται μόνιμος κάτοικος. Αυτός θα πληρώνει δηλαδή διόδια κανονικά στα πλευρικά για να πηγαίνει στη δουλειά του ή να μπαίνει να βγαίνει στο χωριό του.
1: Δεν βγαίνουν νέες κάρτες. Είναι όσοι τις είχαν, αυτές ανανεώθηκαν.
0: Ναι, ένα παιδί που ενηλικιώνεται από την περιοχή δεν θα έχει ο πατέρας, θα έχει η μητέρα, να το πω και έτσι. Και καλώς, δεν το συζητάμε, αλλά δεν βγαίνουν και νέες μόνιμες κάρτες και για αυτούς που έρχονται από πίσω, για αυτούς που θα ενηλικιωθούν τα παιδιά.
1: Για τα παιδιά της ίδιας οικογένειας δεν βγαίνουν.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν άλλες μόνιμες κάρτες, δεν δίνουν. Είναι ένα μέτρο το οποίο εμείς θεωρούμε ότι κατά εκεί το πάει η εταιρεία. Δηλαδή,
1: τι είναι προς κατάργηση κι αυτή, σιγά-σιγά.
0: Ναι, τι είναι προς κατάργηση.
1: Εγώ αυτό είχα ακούσει στην αρχή, κύριε Πρόεδρε, ότι θα καταργηθούν αυτές.
0: Αυτό ναι. Προσπαθούν, είπαμε με διάφορα τερτύπια, ναι. Ίσως προσπαθούν να δουν και διαθέσεις, να το πούμε και έτσι. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι μέσα στο σωματείο μας, θα μας δουν μπροστά τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να περάσει αυτό το μέτρο. Γιατί όπως είπαμε, η κατάσταση όπως τη βιώνουμε και όλοι είναι πολύ δύσκολη για τα οικονομικά όλων μας, με τους μισθούς και την ακρίβεια. Οπότε αυτό το μέτρο το οποίο θα έρθει να την επιβαρύνει κι άλλο, δεν πρόκειται να περάσει.
1: Μάλιστα. Μία και μισή λοιπόν στα πλευρικά διόδια εκεί στην
0: βιομηχανική
1: περιοχή Κομωτινής. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω κοντά μου τον κύριο Κώστα Ζαφυρίου. Ζαφύρη, συγγνώμη, Κώστας Ζαφύρης. 3.000 επαφές στο κινητό, κύριε καθηγητά, συγχωρήστε με. 3.000, πραγματικά. Λοιπόν, για αυτό που λέγαμε, για το νέο Ινστιτούτο, λοιπόν, τα δύο νέα Ινστιτούτα που προστίθενται στη δυναμική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ένα βεβαίως έχει να κάνει με το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών. Εμείς παρατηρητήριο το είχαμε πει. Ινστιτούτο πλέον λέγεται, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Να ευχηθώ καλορίζικο, τι να πω. Ο κύριος Κώστας Ζαφύρης είναι δημογράφος, καθηγητής στο Δημοκρίτο και βέβαια ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών.
1: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, δηλαδή δημογραφίας κατά των παραγόντων που επιδρούν στη δημογραφία, που είναι η κοινωνία, η οικονομία, τα πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά, το lifestyle μας, όλα αυτά. Ανοίξαμε τη βεντάλη γιατί η δημογραφία είναι, αν θέλετε, το αποτέλεσμα της κοινωνίας που ζούμε.
0: Ναι.
1: Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας που ζούμε. Είναι ο καθρέφτης της οικονομίας, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί οι νέοι, ας πούμε, δεν παντρεύονται ή παντρεύονται πολύ αργά, πολύ απλά δεν θέλουν ή πολύ απλά δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν σταθερές δουλειές, διότι δεν έχουν καλούς μισθούς, διότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά και όλα αυτά. Ξέρετε, στο Ινστιτούτο αυτό θεωρούμε ότι κάθε περιοχή έχει τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, έχει τις ιδιαίτερες της δυνατότητες, έχει τις ιδιαίτερες τις δύσκολες καταστάσεις, τα προβλήματα δηλαδή που πρέπει να λύσει και να λύσει, και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι η επίλυση, όποια επίλυση εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρξει σε κάποιο πρόβλημα όπως το δημογραφικό, είναι αποτέλεσμα και εθνικών πολιτικών, αλλά είναι πολύ περισσότερο αποτέλεσμα των τοπικών χαρακτηριστικών και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα,
1: ναι, γι' αυτό έχουμε βάλει ως, αν θέλετε, κυρίαρχο, αν θέλετε, στόχο, την περιφερειακή ανάπτυξη και το να φτιάξουμε μια οικογένεια που είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που να είναι φιλικό προς την οικογένεια.
0: Δεν είναι λοιπόν, θα έχουμε μόνο αριθμούς, δεν θα μείνουμε μόνο στους αριθμούς, θα πάμε και λίγο, θα διευρυνθούμε.
1: Από το Σεπτέμβριο δεν σας κρύβω ότι θα ξεκινήσουμε μια τεράστια καμπάνια. Πρώτα απ' όλα για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για το Ινστιτούτο μας, αλλά δεύτερον να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα ξεκινήσουμε μια σειρά από πολύ σοβαρές έρευνες, αν βρεθούν βέβαια οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, αλλά νομίζω ότι θα βρεθούν, ώστε να διατυπώσουμε σοβαρές και αξιόπιστες προτάσεις, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πρόβλημα λιγότερο σοβαρό. Διότι για να το επιλύσουμε, εδώ που έχουμε φτάσει πλέον είναι αδύνατο. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε και ως Ανατολική Μακεδονία Θράκη και ως Ελλάδα στο χειρότερο σενάριο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε για το πληθυσμιακό μας μέλλον.
0: Και το είπατε και πολύ, πώς το λένε, με επίοικια το είπατε. Δηλαδή, πάλι το κάνουμε λίγο ωραίο, το ωραιοποιούμε λίγο. Αλλά είναι έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Είμαστε στο χειρότερο σημείο πληθυσμιακά ως Ανατολική Μακεδονία Θράκη και ως Ελλάδα, με έναν πληθυσμό να συρρυκνώνεται, να μην έχουμε νέες γεννήσεις, να έχουμε ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή όλο και περισσότερο και νέους ανθρώπους, αλλά να μην έχουμε γεννήσεις. Να μην έχουμε γεννήσεις.
1: Δεν είναι το πρόβλημα μόνο αυτό. Το πρόβλημα στη Θράκη είναι κι άλλο, ότι οι Θρακιώτες φεύγουν.
0: Κύριε καθηγητά, θέλω λίγο την υπομονή σας. Θα σας ξανακαλέσω, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν ακουγόσαστε καθαρά και είναι κρίμα για τόσα ωραία πράγματα που λέμε να μην ακούγεστε καθαρά. Άλλη μια φορά θα σας καλέσω, κλείστε παρακαλώ για να σας καλέσω.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, κύριε καθηγητά, λοιπόν, κύριε Ζαφύρη.
1: Ναι, λοιπόν, έλεγα το εξής. Έλεγα ότι οι Φραγκιώτες φεύγουν.
0: Ναι.
1: Φεύγουν γιατί δεν βλέπουν κανένα μέρος στην περιοχή.
0: Mm.
1: Και το ακόμη χειρότερο πρόβλημα είναι ότι ο πληθυσμός γερνά. Δηλαδή, ο πληθυσμός αυξάνεται σε ηλικία πάρα πολύ και υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου στην περιοχή.
0: Των πόλεων και της υπαίθρου είπατε.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Αδειάζει η υπαίθρος ακόμη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει λίγοι νέοι άνθρωποι εκεί. Και
0: διωγγώνονται οι πόλεις.
1: Ναι. Θα μου πείτε, βέβαια, αυτό είναι πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως, αλλά στη Θράκη, για τη Θράκη μιλάμε τώρα. Δείτε τα χωριά, έχουν ρημώσει εντελώς. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Δεν είναι ότι οι νέοι που είναι στα χωριά δεν κάνουν παιδεία. Μια χαρά κάνουν παιδεία. Το θέμα είναι ότι, ότι είναι πάρα πολύ λίγοι.
0: Ενώ ναι, και ότι πρέπει να τα πηγαίνουν στην πόλη για τις δραστηριότητες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Οι άνθρωποι που είναι στην πόλη έχουν ακριβώς αντίστοιχο πρόβλημα. Είναι περισσότεροι να κάνουν λίγα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό δείχνει τη δυσκολία της παρέμβασης, πολιτικής παρέμβασης. Η οποία γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πρέπει να εξειδικεύεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις την ίδια πολιτική στην Ήπεθρο και την ίδια πολιτική στα αστικά κέντρα. Γιατί πολύ πολύ απλά οι συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι είναι τελείως διαφορετικές και οι ανάγκες που προκύπτουν τελείως διαφορετικές. Να σας πω ένα παράδειγμα για την υγεία, για παράδειγμα. Τώρα βρισκόμαστε τα δημοσιευτή σε λίγο καιρό. Κάναμε με μέθοδες τεχνητής νοημοσύνης μια μελέτη για τα καρδιαγιακά νοσήματα. Είδαμε ότι αν ζεις εδώ στην περιοχή μας σε απόσταση μεγαλύτερη από μισή ώρα από το νοσοκομείο, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά. Είδαμε ότι έχουμε δει ότι υπάρχουν προβλήματα στην Ήπεθρο με τις μετακινήσεις, υπάρχουν προβλήματα με την ιατρική κάλυψη, υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι που κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν γίνεται να τους αφήσουμε έτσι. Δηλαδή δεν πάει να πει επειδή είσαι στο χωριό ότι οκ, εκεί τελείωσες ως ηλικιωμένος, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους εμπλέξουμε, αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για τις πόλεις, το πώς θα κάνουμε πιο φιλικές τις πόλεις μας στον νέο άνθρωπο που επιθυμεί να κάνει οικογένεια και επιθυμεί να κάνει παιδιά. Διότι το να κάνεις παιδιά δεν είναι υποχρέωση κανένας. Είναι δικαίωμα. Άμα θες να κάνεις, έτσι δεν είναι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο θα βοηθάει. Να σας πω την αλήθεια, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Υπογεννητικότητα υπάρχει σε όλη την
1: Ελλάδα. Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το. Επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση. Αυτό το χάλι που έχουμε εμείς δεν πρέπει πουθενά.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Αν εμείς δηλαδή είχαμε τη γονιμότητα των Γάλλων, 1,6 παιδιά ανά γυναίκα, θα ήμασταν καλύτερα, θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι.
0: Εμείς πόσο έχουμε, ούτε ένα.
1: 1,3. 1,23. 1,32.
0: Ναι.
1: Αλλά προσέξτε, εμείς έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Επιπλέον. Πέρα από το ότι οι γεννήσεις έχουν γίνει μισές σχεδόν σε σχέση με τη δεκαετία του 80, έχουμε και λίγες γυναίκες που γεννούν. Γιατί? Διότι η γονιμότητα είναι πάρα πολλά χρόνια χαμηλή και έχουν φύγει και πάρα πολλοί άνθρωποι εκτός της Ελλάδας.
0: Αυτό έχουν φύγει, ναι. Και ο τρόπος ζωής δεν σε βοηθάει κιόλας.
1: Δεν σε βοηθάει.
0: Ένα διαρκές άγχος για το πώς θα τα προλάβεις, πώς θα τα πληρώσεις, πώς. Το νευρικό σύστημα γίνεται, ναι.
1: Χθες κοίταγα τις τιμές των ενοικίων. Πώς θα ζήσει ένας νέος μόνος του. Κοιτάξτε το κόστος ανατροφής των παιδιών, το οποίο είναι τεράστιο. Και προσέξτε, το κόστος ανατροφής των παιδιών δεν είναι το παιδικό γάλα. Το κόστος ανατροφής των παιδιών είναι το πόσο κοστίζει ένα παιδί μέχρι από τη γέννησή του μέχρι την αποφύτισή του στο πανεπιστήμιο.
0: Έτσι.
1: Ελαμβάνει μέσα τις ξένες γλώσσες, τους χορούς, τις μουσικές, τα φροντιστήρια, τα καθημερινά έξοδα του παιδιού, περιλαμβάνει μέσα ένα αναποτελεσματικό σχολείο. Διότι αν το σχολείο μας ήταν αποτελεσματικό, ενδεχομένως τα παιδιά να μην χρειαζόταν να κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες εκτός.
0: Και δεν φαίνεται να θέλουμε να το λύσουμε αυτό. Θέλουμε να συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν το ακουμπάμε, ναι. Και αν θέλετε δεν το ακουμπάμε, και ένας λόγος που δεν το ακουμπάμε είναι διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατορθώνουν και επιβιώνουν αυτό που δουλεύουν εκεί πέρα. Αλλά μπορούμε, άμα θέλουμε, να φτιάξουμε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που να είναι πιο φτηνό και πιο προσιτό στους ανθρώπους, μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους απορροφήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε 1000 πράγματα, δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και πρέπει να υπάρχει πολιτική συνεννόηση. Mm-hmm. Σε τοπικό επίπεδο τώρα. Να σας πω το εξής, τα περισσότερα σχολεία της ΥΠΕΔ θα κλείσουν. Mm-hmm. Θα κλείσουν για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Ναι, γιατί φεύγουν τα παιδιά από το χωριό και πάνε ακριβώς στην Κομωτινή. Εκεί τι γίνεται, διωγγώνονται τα σχολεία, είναι πάνω από 35 παιδιά τα τμήματα.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα τα σχολεία την ίδια ώρα που οι άνθρωποι γίνουν λιγότερα παιδιά.
0: Ναι,
1: δηλαδή βλέπετε την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Δεν είναι, δηλαδή μπορούμε να το δούμε εξ απαλών ήχων και να αρχίσουμε να προσθέτουμε, να αφαιρούμε από τους γενείς τους θανάτους και να λέμε okay, μειωνόμαστε ή αυξανόμαστε. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι η πρώτη, είναι η επιφανειακή ανάγνωση. Η ανάγνωση σε βάθος δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό είναι, και αυτό καθιστά το πρόβλημα πάρα πολύ πολύπλοκο.
0: Ναι, αν πάνε όμως τα παιδιά εκεί για να έχουν περισσότερο, να είναι και άλλα παιδιά, για να κάνουν και άλλες δραστηριότητες, μέσα σε μια αίθουσα με 35 και 40 παιδιά, δεν γίνεται δουλειά. Εδώ πέρα στα σχολεία, ας πούμε, των χωριών, με λιγότερα παιδιά μπορεί να γίνεται και καλύτερη δουλειά. Θέλω να πω, υπάρχει ανισορροπία και στα δύο επίπεδα. Πώς θα επέλθει λοιπόν η ισορροπία στο υγρό? Πώς θα επέλθει?
1: Είδατε ότι ο όρος περιφερειακή ανάπτυξη είναι απαραίτητος. Και ο όρος περιφερειακή ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει μόνο την αστική ανάπτυξη, περιλαμβάνει και την αγροτική ανάπτυξη.
0: Αυτό ακριβώς. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν παιδιά που θέλουν να παραμείνουν στο χωριό τους. Είναι κεφαλοχώρια, είναι κάποια κεφαλοχώρια τα οποία το έχω ξαναπεί και δεν θα κουραστώ να το λέω. Σε κάθε νομό υπάρχουν δύο-τρία κεφαλοχώρια, εντάξει στον Εύρο παραπάνω, είναι μεγάλος νομός, δεν το συζητώ, τα οποία θα πρέπει να κρατηθούν. Αυτοί οι νέοι που θέλουν να μείνουν καταρχήν στο χωριό, πώς θα τους βοηθήσουμε πριν πάνε στην πόλη, που πάνε με βαριά καρδιά στην πόλη?
1: Εδώ είναι το ερώτημα και όλα εξαρτώνται από την αγροτική μας παραγωγή. Mm. Εάν η αγροτική μας παραγωγή είναι οργανωμένη όπως ήταν οργανωμένη τη δεκαετία του 80, δεν πρόκειται να τους κρατήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα θα σας πω το εξής. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Εάν δεν υπάρχουν δουλειές στην περιοχή που να είναι προσοδοφόρες δουλειές, ο νέος θα βρει και θα φύγει, γιατί ο άνθρωπος θέλει να βρει μια καλύτερη τύχη. Κοιτάξτε τα νέα παιδιά που τώρα ετοιμάζονται, που μπήκαν στα πανεπιστήμια, που θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους. Αυτά τα νέα παιδιά, από μικρά, τα έχουμε μεγαλώσει εδώ στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, για να φύγουν.
0: Για να φύγουν, ναι, αυτό είναι. Φύγε, φύγε, παίρνε να φύγεις από εδώ.
1: Για να γλιτώσεις.
0: Φύγε για να γλιτώσεις, ναι. Δεν είπεν σε κανένα παιδί, φέρε τη γνώση σου να βελτιώσεις και τη δική μας καθημερινότητα πίσω.
1: Όχι, γιατί πολύ απλά αυτό το παιδί δεν θα έχει δουλειά.
0: Ναι.
1: Και δεν θα έχει μέλλον. Mm-hmm. Και δουλειά δεν είναι να βρω μια δουλίτσα εκεί να βγάζω 300 ευρώ εγώ, να βγάζει 300 ευρώ η σύζυγός μου. Αυτό τι δουλειά είναι αυτή? Αφού το ίδιο είναι πιο ακριβό.
0: Οπότε το Ινστιτούτο θα μελετά όλα αυτά τα στοιχεία, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως,
0: και θα
1: βεβαίως,
0: κάνει και προτάσεις πάνω σε αυτό.
1: Βεβαίως. Μα αυτό είναι ο στόχος του, γι' αυτό και έχει 23.
0: Και είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα, έτσι.
1: Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Έχει 23 καθηγητές. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να περιαυτολογίζω. Δεν μ' αρέσει να το κάνω. Αλλά έχει 23 καθηγητές οι οποίοι είναι οι πιο γνωστοί. Mm-hmm. Mm-hmm. Και είναι καθηγητές με τεράστια εμπειρία. Είναι αρκετοί από το Δημοκρίτιο, η μισή.
0: Ωραία.
1: Και άλλη μισή είναι από άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας και σχεδιάζουμε διάφορα μνημόνια συνεργασίας με άλλους ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα. Βέβαια δεν υπάρχει ένα άλλο Ινστιτούτο, αλλά υπάρχουν και στο εξωτερικό άλλοι φορείς που μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Να μην τα πούμε μνημόνια μόνο, να αλλάξουμε τη...
1: πώς θα τα πούμε. Ξέρετε, το μνημόνιο δεν είναι απαραίτητο, απαραίτητα κάτι.
0: Ναι, αλλά εμείς το έχουμε συνδυάσει με το... Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά.
1: Βεβαίως.
0: Και εύχομαι όλα...
1: Ακούσετε πάλι για μας, ακούσετε τα νέα. Από το Σεπτέμβριο, διότι τώρα το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο, έτσι.
0: Λίγο, ναι, να πάρετε και μια ανάσα, εφόσον ευωδόθηκαν οι προσπάθειες. Ωραία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα
0: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και για το ξαφνικό που σας είχα, γιατί τώρα το πρωί σας κάλεσα. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Ναι, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πάμε για την τελική μας ευθεία. Πάμε να συναντήσουμε δύο πολύ αγαπημένες κυρίες και φίλες για τις εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία. Είναι λοιπόν η κυρία Νατάσα Παστελματζή, το λέω σωστά?
1: Σωστά.
0: Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου και η Χρύσα Ιωαννίδου, η σκηνοθέτηδα, γιατί έχουμε και πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις που κάνουν οι σύλλογοι, πολύτιμη συμβολή της Χρύσας Ιωαννίδου. Χρύσα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασιλική.
0: Με προξενήτρα φέτος. Θα έρθουμε και σε σένα. Θα έρθουμε και σε σένα. Να ακούσουμε λίγο την πρόεδρο. Κυρία Παστελματζή, σας ακούω. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ξεκινάμε το 7ήμερο των εκδηλώσεων που κάνουμε κάθε χρόνο, αδιάλειπτα 43 χρόνια τώρα ο Σύλλογος, για τον προφήτη Ηλία. Ξεκινάμε σήμερα με την συνεργασία με τους Ευρύτες, με το τμήμα των Κρουστών και με παιχνίδια για παιδιά στην αυλή του νέου Δημαρχείου. Αύριο έχουμε τους μουσικούς ταξιδευτές, ένα μουσικό σχήμα από την πολιτιστική κίνηση του νομού Ροδόπης. Στις 17 του μήνα έχουμε χοροδίες στο χώρο του Μουσείου του Συλλόγου. Στο οποίο
0: ναι, γίνονται πολλές εκδηλώσεις φέτος, βλέπω.
1: Πολλές.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε
0: πολύ
1: μια
0: ωραία
1: εβδομάδα γεμάτη.
0: Ωραία.
1: Στις 17 λοιπόν είναι οι χοροδίες, όπου φιλοξενούμε τη χοροδία των Αυδείρων και τη χοροδία των Φερών. Στις 18 είναι το λαϊκό μας γλέντι. Οπότε η είσοδος είναι ελεύθερη, ο κόσμος μπορεί να έρθει, μπορεί να φάει, να πει στο χώρο του νέου Δημαρχείου. Υπάρχει μουσικό σχήμα με παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς και ακούσματα. Στις 19 είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων, την παραμονή του προφήτου Ηλία, όπου είναι καλεσμένοι βέβαια και όλοι οι φορείς της περιοχής, οι οποίοι στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια, η Αντιπεριφέρεια, ο Δήμος Ιάσμου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω και στους εθελοντές και στους επαγγελματίες οι οποίοι στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Σύλλογο. Το χορευτικό μας σχήμα θα παρουσιάσει ένα δρόμενο χορευτικό και παραδοσιακό, των παραδοσιακών χωρών δηλαδή το τμήμα, που δάσκαλός τους είναι ο Παντελής ο Κωστόπουλος από φέτος. Στις 20 έχουμε το θέατρο, θα σας μιλήσει η θεατρική μας ομάδα, η σκηνοθέτης μας, η Χρύσα Ιωαννίδου, θα σας τα πει λίγο πιο αναλυτικά. Και στις 21 έχουμε μία βιβλιοπαρουσίαση, πάλι στο χώρο του μουσείου, ένα βιβλίο το οποίο είναι μία περιγραφή ενός τουριστικού ταξιδιού, το οποίο ξεκινάει από τη Μικρά Ασία και στον Πόντο, στις πατρίδες της της συγγραφέως και αυτό πάλι γίνεται στο χώρο του μουσείου. Ελπίζουμε ο κόσμος να μας τιμήσει, να έρθει, να δει διάφορα. Έχει πολλές επιλογές να κάνει αυτή την εβδομάδα.
0: Δεν μας είπατε την συγγραφέα, ναι, το βιβλίο.
1: Είναι της Τάνιας της Λαζαρίδου, Ρίζαμ και Στερέα.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για να ακούσουμε τώρα λίγο και τη Χρύσα την Ιωαννίδου, για αυτό που έχει ετοιμάσει φέτος εκεί με την θεατρική ομάδα, που τα τελευταία χρόνια, τι να πω, έχει διαπρέψει αυτή η ομάδα. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τη δουλειά όταν έρχεται η ώρα. Χρύσα, η προξενήτρα φέτος,
2: Η προξενήτρα και για την ομάδα που ανέφερες, πρόκειται για μια από τις ωραιότερες ομάδες που έχουμε στην Κομοτηνή. Πολύ ταλαντούχοι και χαρισματικοί άνθρωποι με φοβερό ταμπεραμέντο που μας προσφέρουν κάθε χρόνο πάρα πολύ γέλιο. Η προξενήτρα λοιπόν του Thornton Wilder, ενός πολύ καταξιωμένου και βραβευμένου συγγραφέα, πρόκειται για ένα έργο που παρουσιάστηκε πρώτη φορά, να φανταστείτε, στο Broadway και στο οποίο βασίστηκε το πολύ διάσημο musical Hello Dolly. Είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων, μεταμφιέσεων, ερώτων που τοποθετείται στο τέλος του 19ου αιώνα και ας σας δώσω ένα μικρό hint, ας πούμε, μια πανούργα έτσι, πάρα πολύ έξυπνη και καπάτσα προξενήτρα προκειμένου να βρει γυναίκα στον πελάτη της, καταστρώνει ένα σχέδιο έτσι πολύ πανούργο για να γίνει αυτή η ίδια γυναίκα του και δημιουργεί ένα χάος.
0: Έχει ξεπεράσει και τη Βασιλιάδο αυτή. Την εθνική μας προξενήτρα. Μάλιστα. Πόσο καιρό δουλεύετε, Χρύσα, για αυτό το έργο? Η πρόεδρος δεν παίζει?
2: Η πρόεδρος
1: δεν
2: παίρνει
1: όχι, φέτος δεν προλαβαίνει.
0: Α, όχι, αυτό είναι παράβατο. Η πρόεδρος θα πρέπει να, ο πρόεδρος του συλλόγου θα πρέπει να είναι μέσα στη θεατρική ομάδα.
2: Ήτανε λοιπόν, για την
0: ναι.
2: Ήτανε χρόνια στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Τώρα, λόγω υποχρέωσεων δεν προλάβαινε.
0: Mm-hmm.
2: Και
0: πόσο καιρό δουλεύετε, ναι, πόσο καιρό δουλεύετε.
2: Ναι. Ξεκινάμε τα εργαστήριά μας τον Οκτώβρη, μέχρι να επιλέξουμε έργο περνάει κάποιος καιρός και από το Νοέμβριο-Δεκέμβρη ξεκινάμε να το δουλεύουμε.
0: Νομίζω ότι τρέχουν από πίσω σου η ομάδα να σε ρωτάει, άντε Χρύσα, πότε θα ξεκινήσουμε, γιατί η διάρκεια, κατά τη διάρκεια που γίνονται οι πρόβες τέλος πάντων, περνάτε πάρα πολύ όμορφα, το ξέρω, μου το έχετε πει και μπορώ να το νιώσω και φαίνεται αυτό και στο έργο.
2: Περνάμε πολύ όμορφα και πραγματικά ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε και δεν χάνουμε ευκαιρία να κάνουμε και επιπλέον πρόβες, γιατί είναι κάτι που εκτός από χόμπι είναι και διασκέδαση για όλους εμάς.
0: Μάλιστα. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 20.
2: Χόμπι για την ομάδα εννοώ. Η οποία ομάδα συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις δράσεις. Δηλαδή πρόκειται για άτομα που πραγματικά στον πολιτισμό και γενικά, ειδικά στον ΙΕΣΜΟ, συνεισφέρουν άπειρα.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Τη Δευτέρα, λοιπόν, στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο.
2: Το πολυπολιτισμικό σχολείο, στις 9.
0: Mm-hmm.
2: Διαπολιτισμικό, δεν το είπα σωστά.
0: Ναι,
2: με διορθώνει δίπλα μου ο Σεραφείμ, ο Γιολτάς.
0: Ωραία.
2: Ο οποίος φυσικά είναι στυλοβάτης και αυτός της παράστασης, βοηθάει.
0: Γεια σου, Σεραφείμ. Όλους βοηθάει. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία.
0: Τη Δευτέρα λοιπόν αυτό και μετά Χρύσα θα σας συναντήσουμε κάπου μέσα στο καλοκαίρι πάλι.
2: Είναι η τελευταία για φέτος.
0: Είναι η τελευταία.
2: Τη χρονιά, τη σεζόν, την ακαδημαϊκή ας το πούμε παράσταση.
0: Ναι.
2: Και πολύ χαιρόμαστε που πάντα κλείνουμε εξαιτίας των γιορτών του Ιάσμου. Είναι μια παράσταση που μένει
0: που
2: μέχρι,
0: πάει μέχρι τον Ιούλιο. Ναι.
2: Και μετά ξεκινάμε από Σεπτέμβρη όλα τα εργαστήρια και τις δράσεις μας ξανά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκουραστείτε λίγο μετά την προξενήτρα. Το χρειάζεστε σίγουρα. Φέτος πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Κυρία Πρόεδρε, από εσάς.
1: Σας ακούω.
0: Ναι.
1: Από εμάς ελπίζουμε.
0: Έχουν έρθει οι ξενιτεμένοι.
1: Ξενιτεμένοι έρχονται. Είναι περίοδος αδειών, ο κόσμος έρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο ΙΕΣΜΟΣ εκτός από τις εκδηλώσεις προφητηλία δημιουργεί και ένα Σαββατοκύριακο πάντα τη γιορτή Τσίπουρου. Φέτος θα είναι 31 με 1 Νοεμβρίου, πάλι με μουσικά στήματα, με ανάδειξη ντόπιων παραγωγών με τα δικά τους προϊόντα, πρωτογενή, δευτερογενή τομέα. Δραστηριοποιούμαστε σε διάφορες φάσεις του πολιτισμού. Έχουμε ένα μουσείο το οποίο θα είναι ανοιχτό και επισκέψιμο όλες αυτές τις μέρες, το 7ήμερο αυτό των δράσεων. Μπορεί ο κόσμος να έρθει, η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. Πρόκειται για να σας πω.
0: Ναι.
2: Εκπληκτικό σύλλογο.
0: Ναι.
2: Το τι προσφέρει, δηλαδή, στη Ροδόπη είναι φοβερό.
0: Ναι, όλα του τα.
1: Και το θέμα είναι ότι. Να κρατήσουμε ζωντανό τον ΙΕΣΜΟ.
0: Αυτό έχει περάσει, δηλαδή, αφήνει σιγά-σιγά η μια γενιά, περνάει και στην επόμενη γενιά, στα παιδιά τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων. Έχει περάσει αυτό το γονίδιο, έχει καταγραφεί στο DNA τους και συνεχίζει. Μπορεί βέβαια να είναι. Λίγο δύσκολα τα πράγματα με τα παιδιά που φεύγουν, αλλά υπάρχουν περιοχές που αντέχουν. Είναι ο ΙΕΣΜΟΣ που δίνει πραγματικά μάχη με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί. Είναι οι Ξυλαγανοί, είναι οι Σάπες. Είναι περιοχές εδώ πέρα που πραγματικά αυτό που λέγαμε και πριν με τον δημογράφο μας, ότι σε κάθε νομό θα πρέπει 2-3 κεφαλοχώρια να παραμείνουν ζωντανά. Και οι άνθρωποι που θέλουν εκεί να μείνουν, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν εκεί να μείνουν, θα πρέπει πρώτα αυτοί να στηριχθούν με κάποιο τρόπο. Και βεβαίως ο πολιτισμός και το θέατρο είναι πολύ μεγάλες ανάσες. Ωραία. Κορίτσια, σας ευχαριστώ. Ο Σεραφείμ δεν θα ακουστεί καθόλου. Χρύσα, δεν θα έρθει να μας πει μια καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Λοιπόν, ένα εκπληκτικό δίδυμο πραγματικά που δημιουργεί αριστουργήματα εδώ στην περιοχή μας και μας βοηθάει και εμάς βεβαίως να κάνουμε αυτή τη μεγάλη τον μεγάλο μετασχηματισμό, να βλέπουμε την τέχνη ως πραγματική θεραπεία. Γιατί αυτό ακριβώς είναι. Και σύνδεση βέβαια μεταξύ μας. Αυτό. Λοιπόν, ωραία. Σεραφείμ, θες να πεις κάτι?
1: Πολύ.
3: Ναι, θέλω να πω ότι εγώ φέτος δεν παίζω. Είναι η μόνη χρονιά που δεν παίζω και είναι το καλύτερο από όλα. Δηλαδή,
2: είναι το καλύτερο έργο, λέει, από όλα που ανέβασε ο σύλλογος αυτός. Εντάξει, η διανομή των ρόλων πάντα βασίζεται και στον αριθμό των μελών της ομάδας, στον αριθμό των ανδρών και των γυναικών.
0: Τι να πω εγώ,
3: όπως και να έχει. Την απολαμβάνω όπως και να έχει και πραγματικά σας καλούμε και εσάς να έρθετε να την απολαύσετε. Είναι καταπληκτική ομάδα, φοβερό μπρίο, γέλιο. Είναι απίστευτο.
0: Μα θυμάμαι δηλαδή, τώρα, μα τη θυμάμαι. Θυμάμαι τη Λυσιστράτη, θυμάμαι την Περσινή με τον Οθέλο. τι να πω, με το Σέξπιρ, δηλαδή τι να πω. Ήταν η Γκόλφο, βέβαια. Ήταν ατάκες δηλαδή που πραγματικά μου έχουν μείνει στο μυαλό και με τον τρόπο με τον οποίο βεβαίως ερμήνευαν τους ρόλους τα μέλη της ομάδας. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, καλή επιτυχία λοιπόν. Καλό καλοκαίρι, παιδιά, σε εσάς. Καλή ξεκούραση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και στην πρόεδρο, καλή επιτυχία για τις εκδηλώσεις του Προφήτη Ηλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές στο Ιράν, λέγοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι στη χώρα δεν θα μείνει κανείς αν δεν το κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία, όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στη 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντους Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλνουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
2: Καλημέρα.
12: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
12: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
12: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
12: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
12: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
12: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
12: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
13: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
14: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
17: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
14: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.

Η ενημέρωση συνεχίζεται λοιπόν μετά τα πρωινά περιφερειακά από τις 7 μέχρι και τώρα. Ήταν περιφερική και η δεύτερη ενημερωτική ζώνη της ΕΡΤ σε σύνδεση με τους δύο περιφερειακούς σταθμούς της Κομωτινής και της Ορεστιάδας. Όλη η Θράκη δηλαδή, σε επίπεδο Θράκης ενημερωθήκατε. Πιο μπροστά σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το νομό των Σερών μέσα ενημερωθήκατε επίσης, και τώρα κλείνουμε τις πόρτες και μπαίνουμε στο σπιτικό μας, στον Εύρο, τον νομό Εύρου, Εύρος και Σαμοθράκη μαζί, σε μία ραδιοφωνική συνάντηση, μία ακόμα ραδιοφωνική βόλτα με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καλό πρωινό σε όλους, εύχομαι να σας βρίσκω καλά, είναι νωρίς ακόμα, είναι έτσι, έξω έχει δροσούλα, δεν φυσάει πολύ αλλά έχει δροσούλα, είναι πάρα πολύ καλά, η αίσθηση είναι υπέροχη που νιώθει κανείς βγαίνοντας από το σπίτι του για την εργασία του ή για την πρωινή του βόλτα. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα, Κυρίκου και Ιουλίτης, Βλαδιμίρου εις Αποστόλου γράφει το ημερολόγιο. Και αύριο έχω να σας πω ότι είναι παραμονή της Αγίας Μαρίνας. Το λέω γιατί είναι μια Αγία που έτσι γιορτάζεται σε πολλές περιοχές του νομού, είναι θαυματουργή, τιμάται πολύ, ειδικά στο Μαΐστρο ετοιμάζεται το μεγάλο πανηγύρι, εκεί όλα τα σπίτια στο χωριό στολίζονται, καθαρίζονται, προετοιμάζονται για να υποδεχθούν τους επισκέπτες που κατά χιλιάδες, πραγματικά κατά χιλιάδες επισκέπτονται την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στο χωριό Μαΐστρος, τη θαυματουργή. Από αύριο το απόγευμα αρχίζουν οι λατρευτικές εκδηλώσεις. Είναι πολύ ωραία να βρεθεί κανείς, ειδικά το βράδυ αργά που τελείται επίσης Θεία Λειτουργία. Είναι υπέροχα, καταπληκτικά και πολύ κατανεκτικά. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά και σήμερα. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης είναι στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Θέλω να σας πω ότι ο καιρός σήμερα θα είναι καλός, ζεστός, ηλιοφάνεια παντού, δεν έχει ψηλόβροχα, δεν έχει αέριδες χαμηλής έντασης. Για να δούμε λίγο θερμοκρασίες. 35 βαθμοί το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη, 34 σε Ορεστιάδα, Δημότυχο και Σουφλή, 32 στη Σαμοθράκη, πολύ πιο δροσερά στο νησί, Βοριάδες στην Ορεστιάδα, το Σουφλή, την Σαμοθράκη και το Δημότυχο, έντασης 3 μποφόρ, και βόρειο-ανατολική επίσης 3 μποφόρ στην Αλεξανδρούπολη. Στο rteco.gr κάθετος radio κάθετος Ορεστιάδα μας ακούτε διαδικτυακά καθημερινά από το πρωί στις 7 έως τη 1 το μεσημέρι. Είναι άκρος τοπικού ενδιαφέροντος οι ενημερωτικές εκπομπές, είτε σε περιφερειακό είτε σε τοπικό επίπεδο. Πάντοτε όμως μαθαίνετε και τα νέα από στα περιφερειακά προγράμματα και τα νέα από την περιοχή, έτσι τα σημαντικότερα, μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, να πω επίσης ότι και στους 103,5 μας εντοπίζετε, στους 101 στα FM επίσης, και επικοινωνείτε στο ertorestiadas@ert.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας στα ηλεκτρονικά και στο 2552022751 και μία ακόμα γραμμή 22752. Τώρα να δούμε τις εφημερίδες. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένο και τον ηθοποιό τον Θανάση Πατριαρχαία, διότι στην Ορεστιάδα έρχεται το Σάββατο, την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη, το Σάββατο στην Ορεστιάδα, η παράσταση κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Πατριαρχαία για την παράσταση αυτή, για την επίσκεψη του Θεάσου εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στον Εύρο γενικά. Θα μας μιλήσει για αυτήν την τρυφερή κωμωδία όπως τίτλοφορείται,
και άλλα πολλά βέβαια. Για να δούμε λίγο, στη Νέα Βίσα γράφει η Ελεύθερη Θράκη, θα συνεδριάσει για 14η φορά η Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, ο απολογισμός του συντονιστή Γιώργου Κέλλη για τα έργα στην περιοχή, η ριζική αναβάθμιση στα Τελωνία Κήπων και Καστανεών. Αυτό είναι το άνοιγμα της εφημερίδας σήμερα. Επίσης στην ίδια εφημερίδα, στην πρώτη σελίδα της διαβάζουμε, στο τελικό στάδιο τα αντιπλημμυρικά έργα στον Εύρο, σε πλήρη επανάκαμψη ο πληθυσμός των αρπακτικών στη Δαδιά. Επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών κατά 68,97%. Σύμφωνα με την έρευνα της Ειρήνης Λεριού για το ΚΕΠΕ. Τι λέτε, σε ποσοστό δηλαδή 69%, σχεδόν 70% στην περιοχή μας. Α, είναι το χαμηλότερο ποσοστό, νόμιζα το ψηλότερο και μπερδεύτηκα. Το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών, το ίδιο είναι, το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών, ναι. 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα, σύμφωνα με την έρευνα της Ειρήνης Λεριού για το ΚΕΠΕ με τίτλο «Η χαρτογράφηση της ευτυχίας των παιδιών στην Ελλάδα». Υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά του Βόρειου Αιγαίου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας, στα παιδιά μικρότερων σχολικών βαθμίδων, αναφέρει το δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ελεύθερη Θράκη». Μάλιστα. Για να δούμε λίγο, σύμφωνα με τη μελέτη η αίσθηση της ευτυχίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως από την περιφέρεια στην οποία κατοικούν. Στην πρώτη τριάδα με την υψηλότερη ευτυχία των παιδιών συναντάμε το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Θεσσαλία, ενώ ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία, η Πελοπόννησος, η Κεντρική Μακεδονία. Ωστόσο, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό. Δεν είναι ευτυχισμένα τα παιδιά που ζουν εδώ στην περιοχή. Δεν ξέρω γιατί, πραγματικά είναι, εντάξει, ίσως επειδή, αλλά όχι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, περιλαμβάνει και Καβάλα και Δράμα μέσα και Ξάνθη, να πω ότι ήταν μόνο Εύρος. Θέλει ερώτημα, θέλει να το ψάξει κανείς, να ρωτήσει, να μάθει ποιοι είναι οι λόγοι που τα παιδιά δεν νιώθουν τόσο ευτυχισμένα που ζουν στην περιοχή μας εδώ, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τώρα, παραμένουμε σε ό,τι έχει να κάνει με παιδιά. Αναστέλλεται η λειτουργία 11 σχολείων στον Εύρο για το σχολικό έτος. Δημοσιοποιήθηκε χθες αυτό. Την Παρασκευή θα έχουμε καλεσμένη την προϊσταμένη της εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την κυρία Κοσμίδου. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε σήμερα, λείπει εκτός η κυρία Κοσμίδου, την Παρασκευή το πρωί όμως θα την έχουμε κοντά μας για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί σε όλη την περιφέρεια κλείνουν 47 σχολεία σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το δημογραφικό είναι η κύρια αιτία που κλείνουν τα σχολιά. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη, μπλόκος της μετακινήσεις των παραθεριστών, βάζουν οι νέες ανατιμήσεις των τιμών των καυσίμων. Αχ, τι ωραία. Νίκος και Σουδάκης, η βενζίνη πλέον βρίσκεται πρώτων πυλών για τα 2 ευρώ, επισημαίνει ο κύριος Κεσουδάκης. Πάμε τώρα σε άλλους τρεις τίτλους. Η έκθεση της Ίνης Αναστασιάδης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αναλύει το θέμα ο Δημοσθένης ο Δούκας, και στα Σχαριά παραμένει το τελωνείο της Αμοθράκης, ο ένας τίτλος, και ο Ελγά για τους πυρόπληκτους του Εύρου, ο δεύτερος τίτλος, και τελευταίος στην Ελεύθερη Θράκη η εφημερίδα Γνώμη κάνει άνοιγμα με το κλείσιμο των σχολείων. Το δημογραφικό κλείνει σχολεία στη Θράκη, έως στην Ελεύθερη Θράκη η εφημερίδα Γνώμη κάνει άνοιγμα με το κλείσιμο των σχολείων, το δημογραφικό κλείνει σχολεία.

παράκληση να μην αναφερθούμε σε αυτό, ίσως και να γινόταν έτσι κατορθωτό να παραμείνει, αλλά τελικά φαίνεται η απόφαση είναι αυτή. Για το μειονοτικό σχολείο στο Δημότιο αναστέλλεται η λειτουργία του σχολείου αυτού και του σχολείου αυτού. Τώρα, το δημογραφικό, όπως επισημαίνει η εφημερίδα Γνώμη, συνεχίζει να εξολοθρεύει τα σχολεία με τα λουκέτα κάθε χρόνο να αυξάνονται προοδευτικά. Πάμε στα άλλα θέματα της εφημερίδας. Στην Αλεξανδρούπολη εκπαιδεύεται η νέα γενιά χειριστών drones του ελληνικού στρατού. Ακόμη ένα βήμα για τη νέα αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης με την υπογραφή της πρόσκλησης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προς τις κτηριακές υποδομές ΑΕ για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω από το ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ, που έχει να κάνει με την κατασκευή σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων στην αστυνομική διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης. Άλλοι τίτλοι στην ίδια εφημερίδα, στην πρώτη σελίδα της: υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τριών γερμανικών πόλεων. Ανοιχτή σύσκεψη για τη βελτίωση των συγκοινωνιακών συνθήκων της Αμοθράκης. Την Παρασκευή έχουμε μια σύσκεψη λοιπόν. Το πρωί θα γίνει αυτή στις 10.30 στο νησί, στο πνευματικό κέντρο Νικόλαος Φαρδής, όπου θα παραστεί και ο κύριος Παναγιωτάκης, ο πλειοκτήτης εταιρείας Fast Ferries, γιατί πρέπει να πάρθει μια απόφαση για την βελτίωση των συγκοινωνιακών συνθήκων στο νησί, όπως προτρέπει και προσκαλεί ο Δήμος Αμοθράκης γι' αυτό. Η Αφιτρίτη κερδίζει έδαφος στον ενεργειακό χάρτη, άλλος τίτλος στην Γνώμη σήμερα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, νέες επενδυτικές ευκαιρίες για την καινοτομία, τις κρίσιμες τεχνολογίες και την απασχόληση. Και άλλοι δύο τίτλοι στην Γνώμη: νέα έργα σε δρόμους για οπτική ίνεση Αλεξανδρούπολη και οικισμούς, οι οδοί που θα σκαυτούν ξανά ως τον Οκτώβριο, και σε κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς παραμένει ο υπηρετικός Εύρος. Σήμερα στο Τριάρι παντού, από χαμηλά έως τα πολύ ψηλά, Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Δημότυχο, Ορεστιάδα, πάνω, όλοι στο 3. Οπότε και τα δασαρχεία έχουν ήδη θέση σε ισχύ, δασαρχεία Αλεξανδρούπολη, Σουφλίου και Δημοτήχου, τα απαγορευτικά, έτσι, κίνηση οχημάτων και ατόμων σε επικίνδυνες περιοχές όπου υπάρχουν δάση, αλσίλια, περιαστικά άλση, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ.

Bonnie M. Πάρα πολύ ωραία και η διασκευή μου άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Λίγα λόγια, λίγο έτσι να σας δώσουμε για αυτή την παράσταση που πρόκειται να παρακολουθήσετε όσοι πάτε στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας το Σάββατο στις 9 και 4 με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία να ερμηνεύουν τους ρόλους στο κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μία παράσταση του Τζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, που επιστρέφει το καλοκαίρι του φετινό σε περιοδίες όλη την Ελλάδα. Νομίζω τώρα είναι στην αρχή η περιοδία και θα οργώσουν όλη την Ελλάδα. Μπράβο στον κύριο Κωνσταντίνο, πραγματικά. Ο ρόλος του κύριου Γκριν, που ερμηνεύει ο Γιώργος Κωνσταντίνου σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, και ο ρόλος του Ρος, που ερμηνεύει ο Θανάσης ο Πατριαρχαίας. Δύο είναι η ρόλη. Η παράσταση παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες θεατρικές περιόδους, στην Αθήνα, στο Θέατρο Αργό, καθώς και στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Radio City, αποσπώντας βέβαια θερμές κριτικές και σημειώνοντας μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός Νεοκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάτον. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Βέβαια, περισσότερα στο επισκηνής εκεί, στο Υπαίθριο Θέατρο της Ορεστιάδας. Ένα έργο ύμνος στη διαφορετικότητα που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει αποσπάσει πολλά θεατρικά βραβεία. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις τυλιοδίες του παρελθόντος και στις αγκυλώσεις του παρόντος. Αυτά όσον αφορά την παράσταση. Σκηνοθεσία είπαμε Κώστας Γάκης και μετάφραση ο ίδιος μαζί με τον Τζεφ Μπάρον. Επίσης να πούμε ότι στη σκηνογραφία είναι ο Αντώνης ο Χαλκιάς και στην ενδυματολογία ο Μάριος Ράμος. Την Παρασκευή στο θέατρο την Αλμάζη στις 9 και 4 και το Σάββατο στο Υπαίθριο Θέατρο της Ορεστιάδας επίσης στις 9 και 4.

0: Λοιπόν, καιρό είχαμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λάμπη Κουμπρίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Δημητριακών Ορεστιάδας, για θέματα που αφορούν τους αγρότες, και νομίζω πως έχει ενδιαφέρον αυτήν εδώ τη χρονική περίοδο να κουβεντιάσουμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε Κουμπρίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τελείωσαν τα λόνια?
1: Λοιπόν, τα λόνια έχουν τελειώσει τουλάχιστον στο δικό μου χωριό, στη δικιά μου περιοχή, γιατί γίνονται ακόμα λόνια στη Βίσα και στην Ορεστιάδα. Είμαστε προς τα τελειώματα, εκτιμώ ότι είμαστε περίπου στο 97-98%.
0: Φαντάζομαι κάτι ανάλογο θα επικρατεί και στο υπόλοιπο νομό, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπου υπάρχει μικροτιμαχισμός, μεγαλοτιμαχισμός των χωραφιών, εκεί τα λόνια αργούν. Όταν έχει μικρά κομματάκια, δύο στρέμματα και τρία στρέμματα,
0: τελειώνουν. Ναι. Τώρα μιλάμε για στάρια, έτσι δεν είναι?
1: Μιλάμε για στάρια, ναι.
0: Για στάρια. Πώς είναι φέτος, μέχρι τώρα τουλάχιστον, τι εικόνα έχετε, τι εισπράτετε για την καλλιεργητική χρονιά? Είναι αποδοτική, δεν είναι αποδοτική?
1: Λοιπόν,
0: πώς είναι?
1: Η χρονιά είναι ό,τι χειρότερο υπήρξε την τελευταία δεκαετία.
0: Αμάν.
1: Και θα μιλήσω από το 2018 και μετά δηλαδή.
0: Μάλιστα,
1: 18, δε... αν θυμάστε, είχαμε τα σκουλίκια και τα πολλά σκουλίκια, ναι, που δεν πήρε ο κόσμος παραγωγή, αλλά είχαμε και ανομβρία. Είχαμε πάρει 180 κιλά με 200 εκείνη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Παρόμοια χρονιά είναι και φέτος.
0: Δηλαδή πόσα κιλά?
1: Και το στήσιμο είναι στα 250 με 300.
0: Το στρέμμα.
1: Το στρέμμα.
0: Το στρέμμα.
1: Οι τιμές αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην αγορά είναι πέριξ των 18 λεπτών.
0: 18
1: ίσως και 19.
0: Λεπτά. Ναι. Ποια ήταν η καλύτερη εποχή στα στάρια, δηλαδή σε τι τιμές κοιμάνθηκαν, όταν κοιμάνθηκαν?
1: Το ουκρανικό μας βοήθησε πολύ που πήραμε καλές τιμές. Η επόμενη χρονιά μετά το ουκρανικό και η μεθεπόμενη ήταν πάλι καλές χρονές με 33-34 λεπτά,
0: ναι,
1: και 28-29. Λίγο πιο πριν από το ουκρανικό μας είχε τύχει 1-31 λεπτά. Δηλαδή πηγαίναμε καλά με το στάρι το σκληρό, δεν υπήρχε...
0: Και τώρα γιατί άλλαξε αυτή η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις μία, παίρνεις δύο, παίρνεις τρεις, κοιτάξτε, οι μεγάλοι δεν θέλουν να παίρνουν οι μικροί. Τώρα το πρόβλημα είναι στην Ιταλία καθαρά.
0: Ναι.
1: Οι Ιταλοί δεν έχουν βγει στην αγορά για να πάρουν ακόμα στάρια. Μαρόκο, Αλγερία έχουν δικά τους κατά του ίμιση, δηλαδή δεν θα χρειαστούν πολλές ποσότητες για να αγοράσουν. Η Τουρκία έχει πολλούς τόνους, δεν έχει βγει ακόμα. Το ακριβοπληρώνει βέβαια μέσα και δεν έχει βγει ακόμα στις αγορές, υπάρχει περίπτωση να βγει. Υπάρχει αυτό το κούμπομα. Να πω όμως κάτι άλλο το οποίο αξίζει
0: αυτό
1: να το πω.
0: Σημαίνει ότι θα έχουμε αδιάθετα στάρια?
1: Δεν νομίζω να έχουμε αδιάθετα στάρια. Θα έχουμε στάρια τα οποία θα τα παίρνουν μπυρ παρά.
0: Μπυρ παρά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρετε, ένα προϊόν όταν δεν φεύγει, απαξιώνεται εντελώς. Όταν το έχεις στις αποθήκες σου και κάθεται, απαξιώνεται εντελώς.
0: Και
1: εκείνο, κοιτάξτε, οι τιμές αυτές φαινόταν. Γιατί εμείς τα στάρια που πουλήσαμε πέρσι είναι ακόμα μέσα στις αποθήκες μας.
0: Α, ναι.
1: Δεν τα πήρε ο μεσίδης, ο οποίος τα αγόρασε, δεν τα πήρε για να τα πουλήσει ακόμα. Δεν έχουν πουληθεί, είναι αδιάθετα.
0: Αυτό δεν έχει φύρα.
1: Καταλάβαμε ότι δεν θα υπάρξει κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε πέρσι. Αλλά τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά.
0: Ναι.
1: Αξίζει να το πούμε για να το ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή εμείς μπορεί να μην βγάλαμε κιλά. Έχουμε το καλύτερο στάρι σε όλη την Ελλάδα. Ποιοτικά.
0: Η περιοχή μας εννοείται.
1: Η περιοχή μας.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί πέρυσι να μην έπαιξε ρόλο η ποιότητα και να έπαιξε ρόλο η ποσότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά εκτιμώ ότι φέτος θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η ποιότητα, μιας και η Θεσσαλία, να ξέρετε, έχει στάρια ζωοτροφικά. Δεν είναι στάρια τα οποία είναι για να πουληθούν σε καλή τιμή. Εκεί δίνω μια ελπίδα ότι ίσως να τα πάμε καλά στο διαγωνισμό που έχουμε αύριο το μεσημέρι.
0: Αύριο το μεσημέρι λοιπόν γίνεται ο διαγωνισμός, όπου θα κριθούν οι τιμές.
1: Ναι, όπου θα κριθεί η τιμή του παραγωγού όσον αφορά τους πελάτες της Ένωσης.
0: Στου συνεταιρισμού. Εντάξει, και λίγο...
1: Μάλλον θα συμπαρασύρει, ρε παιδί μου, και
0: αυτό,
1: όλο τον Εύρο, ίσως να συμπαρασύρει και όλη την Ελλάδα. Εκτιμώ ότι θα πάει καλά. Τώρα.
0: Ποιοι είναι αυτοί που θα παίξουν στο παιχνίδι, που θα συμμετάσχουν σε αυτή την. Πώς το λένε.
1: Είναι πολύ, είναι γύρω στις 11 εταιρείες.
0: Αυτοί
1: που πατροπαράζουν, τα έρχονται.
0: Άρα λοιπόν αύριο έχει διαγωνισμό με 11 περίπου εταιρείες εδώ στην ναι. Ορεστιάδα, για να δούμε σε τι τιμή θα κυμανθεί τελικά η, ναι. η αγορά του σταριού του δικού
1: μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε διαφοροποιημένοι σίγουρα με αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, δηλαδή το 18-19. Mm-hmm. Θεσσαλία και Σέρες, εκεί που ακούω κάποιες τιμές.
0: Άμα δηλαδή φτάσουμε και τα 25 λεπτά, θα είστε ικανοποιημένοι?
1: Κοιτάξτε, το ποστολόγιο είναι
0: τώρα
1: τα 25 λεπτά.
0: Α, ναι, ε.
1: Ναι.
0: Εγώ το είπα.
1: Ναι, 23 με 25, τυχαία το είπατε, αλλά κάπου εκεί είναι 23 με 25.
0: Έτσι μου άρεσε το 25 λεπτά, γι' αυτό το ναι. είπα και σας το τέφερα.
1: Σκοπός είναι ναι. να είμαστε λίγο ευέλικτοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μπορούμε να μην τερματίσουμε εδώ την παρτίδα. Δηλαδή όποιος θέλει να πουλήσει, να πουλήσει, αλλά την επόμενη μέρα που θα έρθει να μπορεί να έχει ανοιχτά στάρια, mm-hmm. μπας και διαφοροποιηθεί η τιμή.
0: Mm-hmm. Είναι
1: δηλαδή, να κάνουμε κάτι όπως τα βαμβάκια, mm-hmm. να μείνουν ανοιχτά. Δεν μπορείς να εγκλουβίσεις μια τιμή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Καναδάς. Ο Καναδάς θα βγει το Σεπτέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα οπότε δεν μπορείς εσύ να προδικάσεις κάτι από τώρα.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτή η παραγωγή που είναι από πέρυσι αδιάθετη δεν έχει φύρα για εσάς αυτό?
1: Κοιτάξτε, έχει για τον μεσίτη. Εμείς πουλήσαμε το τονάζ. Εννοείται ότι έχει φύρα. Σίγουρα θα έχει 5 της χιλής, όπως φαίνεται, όπως κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε...
0: Τώρα, ποια περίοδο διανύει τώρα ο αγρότης του Βορείου Εύρου, άντε να μην πούμε και του Νοτίου, του Βορείου Εύρου? Είναι πληρωμένος, είναι ικανοποιημένος, είναι ανακουφισμένος? Κοιτάξτε, έχει ξεπληρώσει? Πού βρίσκεται?
1: Όσον αφορά τις πληρωμές,
0: ναι.
1: να πω ότι οι πληρωμές ήταν καλές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές που γίνανε.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω προσωπικά για μένα. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που πήρα σωστά τα χρήματά μου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Δεν ξαναπήρα σωστά. Δηλαδή, μου πλήρωσαν και τα κομπόστ σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Πέρσι στα κομπόστ παίρναμε 2 ευρώ 3 και φέτος πήραμε 12. Δηλαδή, όταν άμα γίνει σωστή δουλειά και έλεγχος, εννοείται θα πάρουμε και περισσότερο.
0: Αυτό δεν το συζητήσατε και με συναδέλφους σας? Είναι και εκείνοι το ίδιο ικανοποιημένοι?
1: Κοιτάξτε, μερικοί δεν είναι. Υπάρχουν άτομα τα οποία είχαν κυτρινισμένα αγροτεμάχια, άλλος δεν τα πληρώθηκε. Άλλοι είναι στον έλεγχο, άλλος είχε πρόβλημα στους ατάκι. Ποικίλουν τα προβλήματα.
0: Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κάθε αγρότης, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ποικίλουν τα προβλήματα. Αλλά σε γενικές γραμμές, με αυτά και με τις συζητήσεις που έκανα με τον κόσμο, ήταν μια καλή πληρωμή και στο σωστό του δρόμο.
0: Γιατί οι ανακοινώσεις που έκαναν οι αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου μας προετοιμάζουν για μελλοντικές κινητοποιήσεις. Δεν είναι ικανοποιημένοι γενικώς?
1: Είδομεν. Είδομεν.
0: Αν θα γίνει τελικά, εννοείται.
1: Είδομεν, ναι, είδομεν αν θα γίνει τελικά. Δεν ξέρω.
0: Mm-hmm. Οι άλλες καλλιέργειες, κύριε Κουμπρίδη, ηλίανθος, βαμβάκια, σε τι στάδιο
1: λοιπόν,
0: βρίσκονται
1: πάμε,
0: τώρα?
1: Πάμε ναι. στον ηλίανθο. Πάμε στον ηλίανθο. Ναι. Ο ηλίανθος αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ καλό μάτι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή βλέπουμε οι τελευταίες βροχοπτώσεις έχουν βοηθήσει στο να δημιουργηθούν καλά φεγγάρια, καλά κεφάλαια δηλαδή.
0: Α, μπράβο.
1: Να στηθεί καλά, ακόμα και τα ξηρικά βλέπουμε ότι είναι στο σωστό δρόμο.
0: Ναι.
1: Εάν μας πάρει μία βροχή ακόμη στο mm-hmm. επόμενο δεκαήμερο, τότε θα πιστεύω ότι οι παραγωγές θα είναι αυξημένες και στα ξηρικά και στα ποτιστικά.
0: Μπράβο. Οπότε και με οποιαδήποτε θεομηνία εσείς δεν... Έχει δέσει δηλαδή ο καρπός τώρα?
1: Έχει δέσει ο καρπός
0: τώρα. Δεν μπορεί να πάθει
1: μόνο
0: κάτι.
1: Μόνο το χαλάζει, δεν είναι κάτι.
0: Μόνο το χαλάζει.
1: Μόνο το χαλάζει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ικανοποιητικά τα...
1: Ικανοποιητικά μέχρι στιγμής. Ναι, μέχρι στιγμής του ηλιάνθου. Σας είπα, στο επόμενο δεκαήμερο, αν δεν βρέξει το επόμενο δεκαήμερο, θα ξεκινήσουμε να έχουμε προβλήματα.
0: Mm-hmm. Με το βαμβάκι έχουμε εικόνα πώς είναι η κατάσταση?
1: Να μιλήσουμε λίγο,
0: ναι.
1: Μαρία, με συγχωρείς, για την τιμή του ηλιάνθου λίγο.
0: Α, βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, οι τιμές που παίζουν είναι στα 37 λεπτά. Και ύστερα, μετά από προϋποθέσεις,
0: ναι.
1: ή στα 40 λεπτά μετά από προϋποθέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να πάρθουν καθαρά ηλιόσπορα.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει με χαμηλές υγρασίες και
0: εσείς για να είστε ικανοποιημένος με αυτή την τιμή?
1: Εγώ ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος.
0: Εντάξει, θέλω να πω, είναι μια ικανοποιητική τιμή, να το πω αλλιώς.
1: 45 λεπτά θα έπρεπε να έχει.
0: Θα έπρεπε να έχει. Μάλιστα.
1: Αλλά οι μεταποιητικές φοβούμενες ότι με τα πολλά τα στρέμματα που έχει η Βουλγαρία, η Ρουμανία και με το παγκόσμιο γίγνεσθε ότι δεν θα τραβήξει το ηλιόσπορο. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι αυτό το κούμπομα και έχει κλειδώσει εκεί πέριξ των 40 λεπτών.
0: Μάλιστα. Αύριο κρίνεται η τιμή για τα στάρια, κούμπομα για την τιμή την σημερινή μέχρι και σήμερα στον Ηλίανθο. Στα βαμβάκια πώς πάει,
1: Τα βαμβάκια μέχρι στιγμής περπατάνε υπέροχα.
0: Μπράβο.
1: Οι τελευταίες βροχές τα έχουν βοηθήσει.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε ένα βήμα πριν από τα πρώτα ραντίσματα του σκουλικιού.
0: Ναι.
1: Χτένια, βαμβάκια φορτωμένα παντού.
0: Mm-hmm.
1: Πάει καλά. Ευχόμαστε να πάει και ο καιρός καλά, γιατί ξέρετε τώρα το βαμβάκι και αυτό μόνο του χαλάζει, φοβάται.
0: Μόνο του χαλάζει. Πάντως αυτές οι τρεις καλλιέργειες ακούω εδώ στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτό που συζητούσαμε παλιά.
1: Έχει τα Τέσλα και έχει φύγει.
0: Αυτό που συζητούσαμε παλιά, να μπορέσει ο αγρότης να βρει κάποιες άλλες καλλιέργειες να.
1: Καλαμπό και έχει κάμπουσα.
0: Α, έχει και καλαμπό.
1: Τα οποία εκτιμώ ότι θα είναι μέχρι και φέτος, γιατί μια και η συνεδεμένη του καλαμποκιού φεύγει από το χρόνο. Δεν υπάρχει συνεδεμένη.
0: Οπότε.
1: Ήταν ένα μέτρο για λόγω της επιστημικής κρίσης τότε. Μάλιστα. Με την Ουκρανία.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Ένα καλαμπόκι το οποίο έγιναν κάποιες συμβάσεις πέριξ των 20 λεπτών. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να κρατηθεί αυτή η τιμή στο 20 λεπτό, που το μέχρι στιγμής από αυτά που ξέρω από την αγορά μπορεί να έχουμε πρόβλημα και εκεί.
0: Ποιο είναι πιο προσοδοφόρο τελικά για έναν αγρότη στον Εύρο, στο βόρειο, κεντρικό και βόρειο Εύρο, να καλλιεργεί στάρι, βαμβάκι, ηλίανθο ή καλαμπόκι?
1: Να τα νοικιάσει, να τα πάρει κάποιος και αν μπορέσει να βγάλει μεροκάματο. Γιατί η κατάσταση είναι απελπιστική.
0: Μάλιστα.
1: Μαρία, είναι απελπιστική. Δεν μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το λέω και πονάω που το λέω. Προσωπικά εγώ έπρεπε να είχα 250 τόνους στάρια, έχω 100. Εγώ έκανα 25.000 ευρώ έξοδα.
0: Ναι.
1: Άμα θα πάρω 23 μαζί με το ΦΠΑ θα είμαι όχι ευχαριστημένος, θα μπω και 2.000 μέσα. Με δικά μου μηχανήματα. Ένας που δεν έχει μηχανήματα, πού θα πάει?
0: Άρα γι' αυτό αντιδρούν οι αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου
1: Εύρου. Εννοείται ότι γι' αυτό αντιδρούν.
0: Και ζητούν.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ περιμένω να τελειώσει ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσω τις επιστολές και προς το ΙΠΑΤ.
0: Ναι.
1: Και προς τον Πρωθυπουργό.
0: Που θα λένε τι?
1: Η τιμή είναι χαμηλή και τα κιλά ήταν λίγα. Να μου πεις ότι είχαμε κιλά, πάει στο διάλογο, πάει, θα παλέψουμε για την τιμή, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Μα εδώ δεν έχουμε ούτε κιλά ούτε τιμή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Ναι.
1: Πώς θα επιβιώσει ο κόσμος του χρόνου?
0: Mm-hmm.
1: Να μου το θυμηθείτε τώρα, αυτό που θα πω και γράφτε το.
0: Mm-hmm.
1: Το χρόνο το λίπασμα εγώ το έχω για 50 ευρώ το σακί, γιατί ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Τα φωσφοροκάλια από εκεί δεν μπορούν να έρθουν.
0: Ναι.
1: Άρα οπότε το λίπασμα θα ανεβεί.
0: Ναι.
1: Ήδη είναι πέριξ των 40 ευρώ του σακί. Θα πάει 50. Για πείτε μου τώρα, ποιος θα σπυριστάρει με 50 ευρώ
0: το σακί
1: λίπασμα? Κανένας. Και ξέροντας μια τιμή πέριξ των 20 λεπτών, κανένας μα κανένας. Αυτά τα χωράφια θα είναι όλα σπαρμένα ξηρικά βαμβάκια και χωρίς λίπασμα.
0: Οπότε τι απόδοση να έχουν?
1: Δείτε, δεν θα έχουν απόδοση για να περάσει χρονιά.
0: Α,
1: το βαμβάκι ξηρικό και χωρίς λίπασμα στέκεται.
0: Ναι,
1: αλλά φτωχοποιείται ο παραγωγός, φτωχοποιείται όλη η κοινωνία γύρω-γύρω.
0: Μάλιστα.
1: Τα κεφάλαια μέσα από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Όταν θα κάνετε τις επιστολές αυτές προς το ΙΠΑΤ και στον Πρωθυπουργό, θα σας παρακαλούσα να το συζητήσουμε και έτσι δημόσια, να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να δεν ξέρω, πρέπει να δοθεί κάποιο τιμήνυμα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θάνατος, είναι τα φόπλακα. Δεν θα σπαρθούν στάρια του χρόνου.
0: Δεν θα σπαρθούν.
1: Δεν είναι όμα και εγώ ο ίδιος, γιατί να κάτσω να σπρω στάρια? Να κάνω τι?
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω ψυσπορά. Και μας ζητάει από την ΚΑΠ να αλλάξουμε και τα αγροτεμάχια, να κάνουμε ψυσπορά, να πάμε σε δέκα. Ωραία, μονοκαλλιέργεια όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και ας φάμε πρόστιμο.
0: Απογοήτευση και εδώ λοιπόν.
1: Δεν πάει άλλο. Δεν ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πάει άλλο.
0: Αυτά που
1: σας λέω, να ξέρετε, τα λέει ο κάθε αγρότης. Είτε έχει 50 στρέμματα, είτε έχει 5.000.
0: Μα γι' αυτό και εγώ επικοινωνώ μαζί σας, γιατί ξέρω ότι μας μεταφέρετε την άποψη του κόσμου, γιατί καθημερινά επικοινωνείτε με δεκάδες αγρότες στην περιοχή και λόγω του συνεταιρισμού. αλλά και γενικά είσαστε ένας άνθρωπος κοινωνικός.
1: Μένει να δούμε τώρα τις τιμές του Βαμβακίου που θα είναι. 47,5 λεπτά σήμερα με 48 του Βαμβάκη. Mm-hmm. Δεν είναι η καλή τιμή. Mm-hmm. Γιατί το Βαμβάκη θα πρέπει να πληρώνεται 60 λεπτά πλάς.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλουμε να πούμε, επειδή μου τις παίρνουμε το Βαμβάκη και ότι θέλουμε να παράξουμε, έτσι.
0: Μάλιστα. Mm-hmm.
1: Κύριε
0: Κουμπρίδη, θα περιμένω όταν στείλετε, όταν ετοιμάστε και στείλετε τις επιστολές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον Πρωθυπουργό, να το κουβεντιάσουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη, να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Οριστιάδας, Λάμπης Κουμπρίδης. Και με χαρά καλωσορίζουμε στη βαρέα μας τον κύριο Θανάση Πατριαρχαία, τον ηθοποιό, ο οποίος θα μας επισκεφθεί σε λίγες ημέρες εδώ στην Οριστιάδα, στον Εύρο γενικά, από την Παρασκευή θα είναι στον Εύρο ο θείασος Γιώργου Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία, γιατί μια τρυφερή κωμωδία, όπως διαβάζω, κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, θα έρθει κοντά σας στο θέατρο Την Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη και στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Οριστιάδας εδώ. Καλή σας μέρα κύριε Πατριαρχαία.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι πολύ. Καλά, να είστε καλά. Δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που θα έρθετε στον Εύρο, να ρωτιέμαι.
2: Εγώ προσωπικά όχι. Έχω έρθει αρκετές φορές εδώ παραστάσεις.
0: Οπότε έχετε εικόνα της περιοχής.
2: Με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου όμως, πρώτη φορά. Με αυτό το τεράστιο ηθοποιό και τεράστιο άνθρωπο.
0: Τεράστιο άνθρωπο, ιστορία, όντως ένα όνομα, ιστορία.
2: Ένα ιστορία όνομα, κυριολεκτικά.
0: Θρύλος, και δεν ξέρω πραγματικά εσείς τι εισπράτετε, έτσι, τι μαθαίνετε, τι έχετε αποκομίσει από αυτή τη συνεργασία.
2: Θα μιλήσω πολύ ειλικρινά.
0: Ναι.
2: Επειδή έχω σε μια πολύ ωραία φάση της ζωής μου και ενώ οικογενειακά ξεκινάω, δεν μιλάω από θέμα καριέρας, είμαι με τρία παιδάκια που είναι μικρά και θέλω να τα χαίρομαι, θέλω να μεγαλώνω μαζί τους.
0: Ναι.
2: Συνήθως τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν κάνω περιοδίες.
0: Μάλιστα.
2: Με το που μου έγινε η πρόταση με τον Γιώργο, τον Γενάρη, δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνω. Ήταν βέβαια και το έργο, ένα τεράστιο έργο της παγκόσμιας θεατρικής σκηνής.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά ο Γιώργος ήταν ο μεγαλύτερος λόγος που είπα ναι.
0: Το δέλεαρ, έτσι.
2: Και είναι από κοντά, γιατί πολλές φορές το από κοντά δεν συνάδει με το αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ακόμα πιο φανταστικός τύπος, φανταστικός άνθρωπος.
0: Ένας άνθρωπος που κουβαλάει δεκαετίες πάνω του, ομολογουμένος, και παρόλα αυτά κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία μαζί σας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πραγματικά.
0: Που θα είναι έτσι, είναι αρκετά κουραστική, ειδικά μέσα στο κατακαλό καιρό, μέσα στη ζέστη. Και μπράβο.
2: Είναι κινηστόφα των ηθοποιών.
0: Αυτό.
2: Το οποίο ζει για το θέατρο, κυριολεκτικά. Ζει για να μεταδίδει στον κόσμο τη μαγεία του θέατρου.
0: Κύριε Πατριαρχαία, έχετε ήδη ξεκινήσει την περιοδία?
2: Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει.
0: Πού σας βρίσκουμε τώρα?
2: Τώρα φεύγω, κυριολεκτικά φεύγω από τα Γιάννενα.
0: Από τα Γιάννενα. Μάλιστα. Για να πάτε στο επόμενο σταθμό σας, ποιος είναι?
2: Καβάλα.
0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Έχω αναφερθεί στην εισαγωγή της εκπομπής, στην υπόθεση του έργου,
2: ναι,
0: το οποίο πραγματεύεται, όπως διαβάζω, τη μοναξιά, τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής.
2: Το φάσμα γενεών και πώς καλύπτεται αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Και τι ωραίο που είναι να καλύπτεται με τα χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί το ξεχνάμε και αυτό πολλές φορές. Είναι μια πολύ τρυφερή κωμωδία, mm-hmm, μια προσδόκητη κωμωδία,
0: mm-hmm,
2: που έχει βέβαια και τα στεναχωρά της.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορώ να αποκαλύψω βέβαια τώρα. Ας κρατήσουμε όμως ότι είναι μια πολύ ωραία κωμωδία με έναν τεράστιο Γιώργο Κωνσταντίνου.
0: Κύριε Πατριαρχαία, ποιο μήνυμα θεωρείτε από αυτά που προαναφέραμε ότι αγγίζει περισσότερο, το σημερινό άνθρωπο, το σημερινό κοινό?
2: Του έργου, φαντάζομαι.
0: Του έργου, ναι, από τα μηνύματα του έργου.
2: Ότι κάθε απόσταση,
0: mm-hmm,
2: κάθε απόσταση μπορεί να καλυφθεί όσο μακριά και να νομίζουμε ότι είμαστε ένας από τον άλλον.
0: Mm-hmm.
2: Τι εννοώ? Φυλετική διαφορετικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Διαφορετικότητα γενικότερα.
0: Mm-hmm.
2: Χάσμα γενεών. Τα φύλλα μεταξύ τους,
0: mm-hmm,
2: όλα αυτά μπορούν να καλυφθούν με πολύ αγάπη, ειλικρίνεια και συζήτηση. Όλα μπορούν να φτιάξουν. Και νομίζω ότι αυτό το έργο το δίνει απλόχερα αυτό.
0: Mm-hmm. είδατε στην εισαγωγή, μόνο σας το είπατε και το είχα έτσι σκεφτεί και εγώ να σας το ρωτήσω. Είσαστε ένας νέος άνθρωπος, έχετε φτιάξει, έχετε δημιουργήσει την οικογένειά σας, έχετε 3 παιδάκια. Ξέρετε, σήμερα το πρωτοσέλιδο, το κυρίαρχο θέμα στην περιοχή μας είναι το ότι κλείνουν 11 σχολεία στον Εύρο. Δυστυχώς, μεταξύ αυτών 9 νηπιαγωγεία και 2 δημοτικά σχολεία. Το δημογραφικό είναι το πρόβλημα που μαστίζει τον Εύρο, την περιοχή μας, και υπάρχει και ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης που η πολιτεία έχει θεσπίσει για να προκαλέσει τους νέους ανθρώπους, τους νέους οικογενειάρχες να έρθουν, να ζήσουν, να κατοικήσουν στο Βόρειο Εύρο με ένα οικονομικό έτσι αντίτιμο, ένα δέλεαρ. Θα το κάνατε ποτέ εσείς ως νέος οικογενειάρχης να παίρνετε παιδάκια σας και να ερχόσασταν να ζήσετε σε μια τέτοια παραμεθόρια περιοχή? Ναι.
2: Πολύ ειλικρινά, για παραμεθόρια δεν μπορώ να ξέρω, γιατί δεν έχω ζήσει ποτέ. Mm-hmm. Αλλά επειδή είμαι από τη Μεσσηνία, είμαι από την Καλαμάτα και είμαι από ένα χωριό που είναι max 20 άνθρωποι. 20, όχι 20.000, 20 άνθρωποι.
0: Έτσι. Το χωριό μου. Έχετε
2: το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές με τη γυναίκα μου. Mm-hmm. Γιατί ασχολούμαστε και με τα αγροτικά. Η οικογένειά μου ξεκίνησε, έχει κάποιες ελιές.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα ήθελα, αν δεν ήμουν ηθοποιός, γιατί δυστυχώς αυτό το επάγγελμα δεν μπορώ να το συνεχίσω ούτε στο χωριό. Δυστυχώς ούτε και στην Καλαμάτα, γιατί δεν υπάρχει και όλο το DPSEC που ήταν πολύ δυνατό.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ. Το συζητάω πάρα πολλές φορές με πολλούς ανθρώπους πόσο δύσκολη έχει γίνει η ζωή στις μεγάλες πόλεις και πόσο πιο ανθρώπινη mm-hmm. είναι στις μικρές πόλεις. Mm-hmm.
0: Πάντως,
2: εννοείται. Θα ήθελα πάρα πολύ να φύγω, αν με ρωτάτε.
0: Συμπληρωματικά να πω ότι εδώ, στην Ορστιάδα που θα έρθετε, είναι μια πόλη η οποία θέσπισε το ερασιτεχνικό θέατρο, το φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, αν έχετε γνώση για το φεστιβάλ που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στην Ορστιάδα με τον Διόνυσο. Και έχει ανθρώπους έτσι, ηθοποιούς εδώ που παλεύουν, που θα μπορούσαν να παλέψουν στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη, αλλά κάθονται σε πείσμα των καιρών εδώ. Με χαρά να σας δούμε, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, να μην σας καθυστερώ και πολύ. Με χαρά να σας δούμε στην Ορεστιάδα.
2: Δική μου χαρά.
0: Το Σάββατο στις 9 και 4 στο ρόλο του Ρος. Ο Ρος είναι, τι είναι ο Ρος? Είναι ένας, τι είναι?
2: Είναι ένας γιάπης, δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, από αστός πάπο προς πάπο, οι γονείς του σε πολύ μεγάλες θέσεις κοινωνικές, και αυτό έρχεται σαν τη διαστολή με το ότι είναι ο κύριος Γκριν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο του ρόλου και του χαρακτήρα, που γίνεται η αποκάλυψη ακριβώς πριν πάμε για διάλειμμα, στο μέσο του έργου. Δεν μπορώ να το πω, γιατί είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Το έργο είναι πολύ γνωστό στην Αθήνα και χαίρομαι που δεν το ξέρουν στην επαρχία, γιατί το αγαπάνε από διαφορετικές μεριές. Και δεν θα ήθελα να πω τώρα κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, αφήστε.
2: Γιατί είναι ένα πολύ ωραίο σημείο που γίνεται στο τέλος, στη μέση του πρώτου στο τέλος του πρώτου μέρους, που δεν θέλω να το αποκαλύψω.
0: Με χαρά λοιπόν να σας απολαύσουμε επί σκηνής, κύριε Πατριαρχέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Τι λέτε τώρα?
0: Και με το καλό να μας επισκεφτείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Θανάσης Πατριαρχέας, ο οποίος πρωταγωνιστεί μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στην Τρυφερή Κωμωδία κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Οι δύο παραστάσεις, η μία την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη στο θέατρο Altin Almazi, και η δεύτερη το Σάββατο εδώ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας στις 9 και 4 και οι δύο παραστάσεις. Μάλιστα, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Θα συνδεθούμε αμέσως μετά με την ΕΡΤ Καβάλας. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδα. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Μαρία Μανάκα, στη φροντίδα του ήχου Άγγελος Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο ο Γιάννης Κυριλίδης. Υπεγράφει την περασμένη Παρασκευή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκπόμηση μελέτης, κατασκευής και χρηματοδότησης μέσως ΔΙΤ των κτηριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. Με την πρόσκληση, ο Υπουργός καλεί τη δυνητικά δικαιούχου κτηρικές υποδομές ΑΕ, που είναι δημόσια εταιρεία του ελληνικού κράτους, να υποβάλει προτάσεις πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος ΔΙΤ. Η πρόταση, εν προκειμένου, θα αφορά ένα σύγχρονο και αποδοτικό λειτουργικό πρότυπο, το οποίο θα διασφαλίζει την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας του προσωπικού και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, μία από τις 5 αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Σύμφωνα με την ετήσια δημοπρασία του ΔΕΣΦΑ για το προϊόν Route 2, η Αμφιτρίτη αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς κόμβους εισόδου φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τη διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από το σημείο εισόδου της Αμφιτρίτης, όπου το FSRU Αλεξανδρούπολης συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, προς την εγχώρια αγορά αλλά και τις εξαγωγικές διαδρομές της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Το αυξημένο ενδιαφέρον για την Αμφιτρίτη εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου παραμένουν σύνθετες. Στα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμεινο του 2026 δείχνουν ότι το FSRU Αλεξανδρούπολης ανεβαίνει σε κίνηση. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, οι εισαγωγές μέσω του σημείου εισόδου Αμφιτρίτης αυξήθηκαν κατά 236%. Σε ανοιχτή συγκέντρωση θεσμικών οργάνων τοπικών φορέων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Επαγγελματικών Συλλόγων καλεί ο Δήμος Σαμοθράκης την ερχόμενη Παρασκευή 17 Ιουλίου με κύριο αντικείμενο τη συζήτηση και αναζήτηση λύσεων σχετικά με τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνθήκων του νησιού προς όφελος των κατοίκων και της τουριστικής ανάπτυξης. Κεντρικός καλεσμένος τη σύσκεψη θα είναι ο πλειοκτήτης της εταιρείας Fast Ferries, θεολόγος Παναγιωτάκης. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί στο πνευματικό κέντρο Νικόλαος Φαρδής είναι ανοιχτή για το κοινό. Μέχρι 19 Ιουλίου θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ψηφιακής πύλης οι αγρότες για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσής τους για την αγορά λιπασμάτων. Η ημερομηνία αυτή αφορά τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου, ενώ οι πληρωμές θα γίνουν έως τις 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουλίου και μετά έως το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 7 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου και οι ενισχύσεις στις 25 Σεπτεμβρίου. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή στα κίτρινα του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα ο νομός Εύρου. Για τον λόγο αυτό, όπως έχει ανακοινωθεί, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις περιοχές ευθύνης των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δημοτήχου. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης με ανακοίνωσή της στέκεται περίφραστα στο πλευρό των δύο εμπλεκόμενων συναδέρφων της ΟΠΚΕ Αργολίδας που ενεπλάγησαν στο πρόσφατο περιστατικό στο Άργος, αναγνωρίζοντας ότι ενήργησαν στο πλαίσιο μιας επικίνδυνης αποστολής για τη διαφύλαξη της άνομης τάξης και της δημόσιας ασφάλειας υπό αντίξωες συνθήκες. Την ίδια στιγμή, οι συνδικαλιστές εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για το χαμό του νεαρού συμπολίτη τους, υπογραμμίζοντας με άμεση έμφαση ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί και θα παραμείνει η θεμελιώδης αρχή που καθοδηγεί κάθε ενέργεια του Έλληνα αστυνομικού. Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των ανθυπασπιστών Χριστόδου Λουδοϊτσίδη και Χρήστου Χατζόπουλου με καταγωγή από την περιοχή του Δημοτίχου θα τελεστεί από την 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Οι δύο άνδρες έπεσαν ηρωικά κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις, επιχείρηση Νίκη, που έλαβαν χώρο τον Ιούλιο του 1974 στην Κύπρο. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί στο εξωτερικό χώρο του Στρατιωτικού Μουσείου του Δημοτίχου. τείχου. Τέλος, τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας τιμά την ερχόμενη Παρασκευή με ελατρευτικές εκδηλώσεις Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολεως. Ως γνωστό, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην Μαΐστρο Αλεξανδρούπολης, όπου φυλάστηκε τμήμα του ιερού Λιψάνου, ένα δάχτυλο του χεριού της και η θαυματηρική εικόνη της Αγίας Μαρίνας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την παραμονή θα τελεστεί Μάγας Αρχιερατικός Ισπερινός και ακολουθώς στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα η βραδινή αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Ανθίμου. Την κυριώνυμη ημέρα θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ το βράδυ από τις 9.30 μέχρι τις 12 και 4 περίπου βραδινή θεία λειτουργία. Ο ιερός ναός της Αγίας Μαρίνας θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια διημέρου, ούτως ώστε οι πιστοί να έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο και τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας. Ήταν το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδα, στο επόμενο στις 12 το μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
7: Μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 7 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 12. Δύο περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ, Ορεστιάδας, ΕΡΤ, Καβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα με leader μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλα. Θα είμαστε μέχρι τις 12 με την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Θα είμαστε για 2 ώρες μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημένοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά όπου μας καλεί η επικαιρότητα. Και όχι μόνο. Να συστηθούμε.
1: Με leader, μου άρεσε αυτό όπως το είπες.
0: Ναι.
1: Ναι, το ραδιοθάλαμο της Καβάλας.
0: Σου άρεσε.
1: Ναι. Καλημέρα, Ρένα Παντεζόγλου.
0: Καλημέρα, Κώστα Λουκούμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιβράβευση.
1: Α, ναι, καλή μου.
0: Ρένα Παντεζόγλου, Κώστας Λουκούμης, λοιπόν, στο μικρόφωνο. Μάκης Μητάκος, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου και ένα σύνολο συναδέλφων από τους δύο περιφερειακούς σταθμούς να υποστηρίζουν και την σημερινή μας εκπομπή και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Τώρα, κομμάτι αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης, όπως χαρακτηριστικά το λέω και σου αρέσει επίσης και αυτό, Κώστα, είναι το κοινό μας, οι άνθρωποι που μας ακούν. Και μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας καλώντας το 2510-2425-49. Να δώσουμε και το στίγμα της εκπομπής, από πού μας ακούνε.
1: Ναι, στα RGNA μέσω της ΕΡΤ Καβάλας, της ΕΡΤ Καβάλας, στους 96 και 3.
0: Και... μέσω της ΕΡΤ Ορεστιάδας, στους 101 και 103,5 στα FM.
1: Και διαδικτυακά μέσω του erteco.gr.
0: Είναι ο τρόπος για να μας ακούσετε, για να μένετε μαζί μας. Αν κάτι δεν πάει καλά και μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, γυρίστε στο διαδίκτυο. Αν κάτι με το διαδίκτυο, βάλτε παραδοσιακά την βελόνα στα FM.
1: Δεν έχει και αυτό την ομορφιά του όμως και έτσι λίγο πιο ρομαντικό με τη βελόνα στα FM, να ακούς λίγο και το χρούτς-χρούτς, να ψάχνεις το σταθμό.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσοι έχουν βελόνα πια.
1: Ναι, νομίζω είναι λίγοι.
0: Νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί και παραδοσιακοί και σιγά-σιγά...
1: Ξέρεις, στη θάλασσα πολλές φορές όμως συναντάω... έτσι, ανθρώπους που να έχουν το ραδιοφωνάκι με την μπαταρία, με την κυρεούλα, το τρανζιστοράκι που λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι το παραδοσιακό, το οποίο το παίρνουμε μαζί μας και ειδικά στην παραλία μας αρέσει να ακούμε ραδιοφωνάκι.
1: Πλέον έχουμε το ηχείο με το Bluetooth.
0: Εσείς τα έχετε αυτά, ναι. Εμείς δεν τα έχουμε. Εμείς προσπαθούμε να τα έχουμε, αλλά γυρίζουμε πάλι σε αυτά που γνωρίζουμε και μάθαμε και εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, επικαιρότητα, Dial.
1: Μουντιάλ, φυσικά. Δυστυχώς τελειώνει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς τελειώνει. Χθες είχαμε μια έτσι, μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Οι Ισπανοί κέρδισαν 2-0, όπως και, και έκλεισαν θέση στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, όπου θα επιχειρήσουν να ανέβουν για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου, 16 χρόνια μετά το θρίαμβο, στα γήπεδα της Νότιου Αφρικής. Το παιχνίδι... πήγε να πάρει μια άγρια ομορφιά, αλλά η Ισπανία με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι άρχισε να βάζει έτσι ένα τέλος στα όνειρα των Γάλλων. Ναι, κυριάρχησε στο παιχνίδι, είχε κατοχή μπάλας, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού σχεδόν σε όλο το 90 λεπτό μέχρι που έγινε και το 2-0. Και κάπου εκεί οι Γάλλοι μετά το 75-80 άρχισαν να αντιδρούν, αλλά ήταν ήδη πλέον πολύ αργά. Οπότε η Ισπανία είναι στον τελικό και σήμερα θα μάθει τον αντίπαλό της, Αγγλία-Αργεντινή, στις 10 το βράδυ.
0: Ματσάρα,
1: πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, για διάφορους λόγους, από τα παλιά κρατάει αυτή η κότρα. Από την Ερτένα, στις 10 το βράδυ, για μια θέση στον τελικό.
0: Μάλιστα, οπότε σήμερα για τον περισσότερο κόσμο το βράδυ είναι κλεισμένο.
1: Εγώ είπα, κανονίστε ό,τι θέλετε, με 10 η ώρα θα είμαι σπίτι.
0: Okay. Εντάξει.
1: Εκτός απρόπτου.
0: Τώρα, καιρός. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, έτσι βλέπει και τις επόμενες μέρες η μετεωρολόγος μας στην ΕΡΤΗ, η Όλγα Παπαγούλη.
1: Με τις αστάθειες τι θα γίνει το θέμα.
0: Ναι, αυτές οι αστάθειες. Σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως έχουμε κάποιες νεφώσεις, κάποιες τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Δίνει δηλαδή κάποιες αστάθειες στην περιοχή μας και ανέμους οι οποίοι θα παραμείνουν ισχυροί, 5-6 θα φτάσουν και τα 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, θερμοκρασία η οποία θα σημειώσει μικρή άνοδο. κυρίως σε περιοχές που ευνοούνται περισσότερο από την ζέστη, μπορεί να φτάσει τοπικά και στους 39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, mm-hmm. όχι εδώ στην περιοχή μας. Και βλέπουμε ότι από αύριο έχουμε ενίσχυση της αστάθειας, άκουσα.
1: Εντάξει, αυτό είναι καλό γιατί θα έχει δροσιά.
0: Ναι. Εντάξει. Στο επίκεντρο της αστάθειας είναι η Μακεδονία και πιθανώς και η Θράκη αύριο. Οπότε...
1: Ναι, για να δούμε. Είναι και λίγο δύσκολο να το προβλέψεις αυτό, γιατί και πριν από μια εβδομάδα περίπου ένα λέγαμε ότι και οι μετεωρολόγοι, όχι εμείς, ότι θα έρθει μια έντονη αστάθεια, πιθανόν να έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Για την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, δεν έγινε σχεδόν τίποτα, για την Καβάλα τουλάχιστον. Σε αντίθεση με την Κυριακή που δεν το είχε υπολογίσει κάποιος το τόσο έντονο μπουρίνι που πέρασε από την περιοχή, που ήταν ένα 20 λεπτό μισάωρο καταιγίδας.
0: Ναι, και νομίζω και πολλοί την...
1: Και πολλοί εθνιδιάστηκαν.
0: Την Κυριακή δεν περίμεναν, όσοι πήγαν και στο θέατρο, δεν περίμεναν ότι θα είχαμε αυτό το δυνατό το μπουρίνι στην περιοχή μας. Και είχαμε και τη Δευτέρα κάποια πάλι βροχή, η οποία πέρασε και δεν άγγιξε κάποιες περιοχές. Κάποιοι κοιτάνε τους άλλους με απορία, μα τι έβρεξε, δεν έβρεξε. Είναι τοπικά τα φαινόμενα. Ναι. Και αυτές οι αστάθειες χτυπάνε κάποιες περιοχές και αυτό είναι. Δεν συνεχίζουν. Mm-hmm. Θα τις έχουμε αυτές και το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, η είδηση της ημέρας σήμερα έρχεται από μια κυρία που μας αποχαιρέτησε.
1: Ναι, η Μάρο Κοντού.
0: Η Μάρο Κοντού, αυτή η μεγάλη κυρία του θεάτρου, του κινηματογράφου. Mm-hmm. Την αγαπήσαμε από τον κινηματογράφο. Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. 2 εβδομάδες αφού είχε λάβει εξετήριο από το νοσοκομείο. Γεννήθηκε το 1934 και βγήκε στη σκηνή το 1954. Πρωταγωνίστησε σε περίπου 90 θεατρικά έργα. Άφησε το αποτυπωμά της στον κινηματογράφο. Αξεπέραστο δίδυμο mm-hmm. με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Όπως είχε ίδια πει, αν έκανε κάποια πράγματα που αξίζουν είναι επειδή στα πρώτα βήματα της καριέρας της υπήρξε δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς. Και όντως ασχολήθηκε και με την πολιτική, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν δραστήρια μέχρι το τέλος της ζωής της. Ήταν παρούσα.
1: Και νομίζω έπεσε και σε σύριαλ μέχρι πρόσφατα.
0: Βεβαίως. Και ήταν και μια γυναίκα η οποία δεν δίσταζε να πει την άποψή της. Έζησε τη ζωή της έτσι όπως ήθελε να τη ζήσει. Και έμεινε στις καρδιές όλων. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι παλιές ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε τις βλέπουμε ξανά και ξανά και πραγματικά θυμόμαστε και τον παλιό κινηματογράφο που μας έφερνε και μας φέρνει ξανά εκείνες τις εποχές των ανθρώπων που με διαφορετικό τρόπο ζούσαν και λειτουργούσαν και δρούσαν. Καταπληκτικές ταινίες, καταπληκτικές ατάκες. Και εμείς θα ξεκινήσουμε, γιατί τραγούδησε κιόλας η Μάρο Κοντού. Χαρακτηριστικό τραγούδι ήταν η Μαύρη Φόρτα, αλλά δεν θα ακούσουμε αυτό της Μάρος Κοντού. Η Μάρο Κοντού ήταν το δίδυμο με τον Χόρν στο «Πες μου μια λέξη». Η φωνούλα, εκείνη η υψηλή φωνούλα που ακούμε είναι της Μάρο Κοντού, η οποία χρόνια μετά την άκουγε και έλεγε «Ήταν δικιά μου αυτή η φωνή». Ξεκινήσουμε λοιπόν, «Πες μου μια λέξη», να θυμηθούμε και του Δημήτρη Χόρν και την Μάρο Κοντού. Και γιατί όχι τον Αλέκο Σακελάριο που έγραψε τους στίχους, αλλά και τον Μάνο Χατζηδάκη, που επίσης έφυγε μια μέρα στα σήμερα.

Να πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και να ξεκινήσουμε από μία επέτειο η οποία επέτειος έχει να κάνει με το δικό μας έτσι, παρελθόν, καθώς ήταν το 1974, 15 Ιουλίου, όταν η ελληνική χούντα εκδήλωσε στρατιωτικό πραξικόπημα στην Κύπρο. Με στόχο την ανατροπή και τη δολοφονία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου του Τρίτου, 5 μέρες αργότερα η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, εγκαινιάζοντας μία από τις τραγικότερες περιόδους της σύγχρονης κυπριακής και ελληνικής ιστορίας. 8 και 20 το πρωί, άρματα μάχης και μονάδες της Εθνικής Φρουράς υπό την καθοδήγηση Ελλήνων αξιωματικών επιτέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Παράλληλες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν εναντίον της Αρχιεπίσκοπης, του Αρχηγείου της Αστυνομίας, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, του Αεροδρομίου της Λευκοσίας και άλλων στρατηγικών σημείων. Στο πραξικόπημα συμμετείχαν και δυνάμεις της ΕΟΚΑ Β, της ένοπλης οργάνωσης που επιδίωκε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Το Προεδρικό Μέγαρο περικυκλώθηκε, βομβαρδίστηκε, παραδόθηκε στις φλόγες. Ο Μακάριος, ωστόσο, κατόρθωσε να διαφύγει από τη δυτική πλευρά του κτηρίου, να φτάσει στην Πάφο και στη συνέχεια μέσω των Βρετανικών βάσεων να μεταβεί στο εξωτερικό. Το καθεστώς είχε ήδη μεταδώσει στο ραδιόφωνο ότι ήταν νεκρός. Οι πραξικοπηματίες εγκατέστησαν στην Προεδρία τον δημοσιογράφο και πρώην στέλεχος της ΕΟΚΑ, τον Νίκο Σαμψόν. Το πραξικόπημα επικράτησε στη Λευκοσία μέσα σε λίγες ώρες, παρά την αντίσταση δυνάμεων πιστών στην νόμιμη κυβέρνηση. Σύμφωνα με την επίσημη ιστορική αναδρομή του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας, οι συγκρούσεις κόστησαν τη ζωή περίπου σε 100 ανθρώπους. Η ανατροπή του Μακαρίου αποτέλεσε την κορύφωση μιας μακράς σύγκρουσης ανάμεσα στον ίδιο και στη δικτατορία των Αθηνών. Ο Κύπριος πρόεδρος είχε κατηγορήσει ανοιχτά το καθεστώς του Δημήτρη Ιωαννίδη ότι υποστήριζε την ΕΟΚΑ Β και στις 2 Ιουλίου του 1974 είχε ζητήσει την αποχώρηση των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά. Στις 19 Ιουλίου, 4 μέρες αργότερα, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Μακάριος χαρακτήρισε τα γεγονότα εισβολή της ελληνικής χούντας και προειδοποίησε ότι το πραξικόπημα δεν αποτελούσε εσωτερική υπόθεση των Ελληνοκυπρίων, αλλά απειλή για ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Και μία μέρα αργότερα, στις 20 Ιουλίου, θα τα θυμηθούμε κιόλας, αν είμαστε εδώ, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, επικαλούμενη τη συνθήκη εγγύησεως και την ανάγκη αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης. Το πραξικόπημα κατέρευσε στις 23 Ιουλίου μαζί με τη δικτατορία στην Ελλάδα, ήταν ήδη αργά. Η τουρκική εισβολή που εξελίχθηκε σε δύο φάσεις οδήγησε στην κατοχή περίπου του 37% του νησιού, στον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων και στη διαίρεση της Κύπρου, η οποία παραμένει έως και σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια άλλα γεγονότα. Θα πάω στο 1834 όταν καταργείται οριστικά η Ισπανική Ιερά Εξέταση. Είχε δημιουργεί 1834 όταν καταργείται οριστικά η Ισπανική Ιερά Εξέταση. Είχε δημιουργηθεί ως θεσμός

0: περιόδου με έντονες φοιτητικές αντιδράσεις στην Αθήνα, μεγάλα συλλαλητήρια και συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης. Να πάμε στο 1965, όταν η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου παραιτείται μετά την πλήρη ρήξη με τα ανάκτορα. Ορκίζεται η κυβέρνηση Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη των αποστατών, εγκαινιάζοντας τα ταραχώδη Ιουλιανά που θα οδηγήσουν τελικά στη δικτατορία της 21ης Απριλίου. 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το ιστορικό μονοπόλιο της μπύρας που διατηρούσε συγκεκριμένη εταιρεία, η εταιρεία Φίξ, από το 1864. Και ανοίγει την αγορά σε νέους παραγωγούς και αλλάζει το χάρτη της ελληνικής ζητοποίησης.
1: Δηλαδή, μονοπόλιο στην μπύρα.
0: Ναι, ναι. Υπήρχε μονοπόλιο από το 1864, το οποίο 100 χρόνια μετά, το 1965, 101 χρόνια μετά, καταργήθηκε. Είχαν αρχίσει να καταργούνται σιγά σιγά τα μονοπόλια, γιατί είχαμε και άλλα. 1970 η Δανία νικά την Ιταλία με 2-0 στο τελικό του πρώτου ανεπίσημου παγκοσμίου κυπέλου γυναικών, που διοργανώθηκε στην Ιταλία χωρίς την αναγνώριση της FIFA. Πάντως η διοργάνωση ανέδειξε τη δυναμική του γενικού ποδοσφαίρου 2 δεκαετίες πριν το πρώτο επίσημο παγκόσμιο κύπελο που έγινε το 1991. Είχαμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Νικού Γκάλη, τα λέγαμε χθες, το 1992 από τον Άρη στο Παναθηναϊκό.
1: Και το άδοξο τέλος.
0: Ναι. Είχαμε το 1997 την δολοφονία του διάσημου μόδιστρου του Τζιάνι Βερσάτσε έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι από τον κατασυρωή δολοφόνο Άντριου Κιουνάνα. Μια δολοφονία που σόκαρε τη διεθνή κοινή γνώμη. Τραγικό τέλος για μια σπουδαία και καριέρα υψηλής ραπτικής, Βερσάτσε. Θα σου θυμίσω ότι ήταν 2006, πριν 20 χρόνια, μια μέρα σαν τη σημερινή, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
1: Α, το Nin X.
0: Το Nin X. Μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ισχυρά μέσα επικοινωνίας και δημοσίου διαλόγου παγκοσμίως. Είχαμε το 2008 σεισμό μεγέθους 6,4 ρίχτερ που έπληξε Ρόδο, Δωδεκάνησα και Κρήτη χωρίς θύματα, αλλά με πολλές ζημιές σε κτίρια. Και πάμε 10 χρόνια πριν, στην Τουρκία, όταν εκδηλώθηκε απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος επί της κυβέρνησης, εναντίον της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με μονάδες του στρατού να κινητοποιούνται σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, να κλείνουν γέφυρες, να καταλαμβάνουν μέσα ενημέρωση και να βομβαρδίζουν κρατικούς στόχους. Η απόπειρα αποτυγχάνει μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας πίσω τις 250 νεκρούς, ενώ η τουρκική κυβέρνηση αποδίδει την ευθύνη στο δίκτυο του αυτοεξόριστου ιεροκήρυκα Καφετουλάκ Πουλέν, ο οποίος αρνήθηκε την εμπλοκή του. Ακολουθούν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μαζικές συλλήψεις, απολύσεις, εκαθαρίσεις στο στρατό, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, τα πανεπιστήμια και τα μέσα ενημέρωσης, και ήταν ένα σημείο καμπής για την Τουρκία, καθώς επιτυγχάνει τη συγκέντρωση εξουσιών, επιταχύνει τη συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του Ερντογάν και άνοιξε το δρόμο και για τη συνταγματική αλλαγή του 2017, με την οποία η χώρα περνούσε σε ένα ενισχυμένο προεδρικό σύστημα.
1: Βέβαια, εδώ στην Καβάλα το θυμόμαστε για διαφορετικούς λόγους.
0: Σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί σε μία από τις γέφυρες, όταν ξεκίνησε αυτό το πραξικόπημα, ήταν ένα λεωφορείο καβαλιώτικης αποστολής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, γιατί ήταν και ο νυν αείμνηστος περιφερειάρχης τότε, ο Γιώργος Παυλίδης μαζί, και ο αντιπεριφερειάρχης τότε και τώρα αντιπεριφερειάρχης, ο Θόδωρος Μαρκόπουλος.
1: Και ήταν αποστολή και από το Δήμο Καβάλης, η Δήμαρχος.
0: Ήταν ουσιαστικά αποστολή του Δήμου Καβάλης που πήγε να υποστηρίξει στην Κωνσταντινούπολη την υποψηφιότητα ως
1: των Φιλίππων ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την UNESCO.
0: Την UNESCO. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να μείνουμε λίγο σε αυτή την ιστορία λίγο παραπάνω.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Και εμείς τώρα θα δώσουμε, Κώστα, λίγο έκταση στην είδηση που μεταφέραμε στην αναδρομή που κάναμε στο Σαν Σήμερα, το πραξικόπημα, την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος που είχαμε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια εναντίον τότε της κυβέρνησης του Ερντογάν. Είχαμε, όπως είπαμε, μονάδες στρατού να κινητοποιούνται σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, να κλείνουν γέφυρες, να καταλαμβάνουν μέσα ενημέρωσης, και λέγαμε ότι σε κάποια γέφυρα της Κωνσταντινούπολης ήταν και ένα λεωφορείο με καβαλιώτικο ή γενικότερα Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης ενδιαφέρον. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον Βασίλη Λοδηλίδη. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα και τον Κώστα.
1: Το έζησες. Ήσουν εκεί.
2: Τι μου θυμίσατε πρωί τώρα, με πήρε τηλέφωνο και μου έρθει να θυμάσαι τι έγινε πριν από 10 χρόνια. Είναι αλήθεια ότι ήρθαν πάρα πολλές αναμνήσεις στο μυαλό μου. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία. Ήταν όμως και ταυτόχρονα και μια πάρα πολύ δυνατή και μεγάλη στιγμή για την Καβάλα. Γιατί στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 2016, στη διάρκεια της 40ης συνόδου, πολιτιστικής συνόδου της UNESCO, οι Φίλιππι εγγράφονταν στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή, μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Η συνεδρίαση ήταν τότε, θυμάμαι, στο συνεδριακό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στην πλατεία Ταξίμ, κοντά στο ξενοδοχείο Χίλτον, όπου εκεί λοιπόν και μάλιστα ήταν πολύ συγκινητικό το γεγονός. Και πρέπει να το αναφέρω αυτό, γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι αναμνήσεις και οι μνήμες έχουν σημασία και τα γεγονότα έχουν σημασία. Ότι ενώ υπήρχαν πάρα πολλές υποψηφιότητες και για όλες τις υποψηφιότητες οι εκπρόσωποι της UNESCO είχαν ενστάσεις και θέσανε πολλές ερωτήσεις στις χώρες όπου θέλανε να ήταν προτινόμενες για να εγγραφούν στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτικής Κληρονομιάς της UNESCO, όταν ήρθε η ώρα για τους Φιλίππους και έγινε η παρουσίαση από την ελληνική αποστολή, από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τον πρόξενο τότε της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, τον κύριο Σέκηρη, που εκπροσωπούσε την ελληνική κυβέρνηση, και από άλλα στελέχη υψηλόβαθμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Όταν λοιπόν ρωτήθηκαν αν υπάρχουν ερωτήσεις προς την αποστολή σχετικά με την υποψηφιότητα, με το φάκελο της υποψηφιότητας, δεν υπήρχε καμία ερώτηση, και πρέπει να σου πω ότι, ότι ήταν ομόφωνη η εγγραφή των Φιλίππων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή
1: που όμως...
2: και ήταν και το κορύφωμα μιας μεγάλης προσπάθειας, έτσι, και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, Ρένα, δηλαδή μια προσπάθεια η οποία κράτησε πάνω από 10-12 χρόνια.
1: Και ίσως είναι και ένα ενδιαφέρον να δούμε αυτή τη δεκαετία.
2: Το 2016 βέβαια δήμαρχος της πόλης ήταν η κυρία Δήμητρα Τσανάκα, αλλά αυτό ξεκίνησε από την πρώτη θητεία του προηγούμενου δημάρχου, του κυρίου Κωστή Σιμιτσή, μαζί με τον τότε δήμαρχο Φιλίππων, τον κύριο Τσαταλμπασίδη, και την τότε ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου ξεκίνησαν και μπήκαν οι βάσεις, ούτως ώστε 10-12 χρόνια μετά να μπορέσουν οι Φίλιππι να εγγραφούν στην UNESCO. Ήταν δηλαδή, θέλω να σου πω, μια συλλογική προσπάθεια όπου συμμετείχαν όλοι οι τοπικοί φορείς, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, και καταδεικνύει ότι όταν υπάρχει συνεργασία, υπάρχει ένα κοινό μέτωπο, υπάρχει μια καλή προσπάθεια, επιτυχάνουν πάρα πολλά πράγματα για την, τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία, έτσι, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Κρατάμε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια από τότε και θα είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ.
2: Άξι, ένα άλλο ενδιαφέρον
1: για το τι έγινε
2: μετά,
1: από αυτά
2: έτσι,
1: τα 10, πού βρισκόμαστε 10 χρόνια μετά από αυτό τον τίτλο για τον οποίο παλέψαμε πολύ.
2: Το συμπέρασμα και τα όσα έγιναν 10 χρόνια μετά δεν μας τιμούν, έτσι, γιατί πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα από εκείνη τη δεκαετία, και ελάχιστα πράγματα και από αυτές και από τις υποχρεώσεις, τις σημαντικές υποχρεώσεις που υπογράψαμε ως ελληνική πλευρά, έτσι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Και είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι έκανε ο Δήμος, για το τι έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού, για το τι έκανε η Εφορία Αρχαιοτήτων. Ο καθένας είχε να επιμεριστεί ένα κομμάτι, για το τι έπρεπε να γίνουν, αρκεί μόνο να σου πω ότι χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια για να αντικαταστήσουμε τις ενημερωτικές πινακίδες στους δρόμους και να λέμε ότι εκεί που λέει Φίλιππι ή λέει εκεί που έλεγε αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, βάλαμε δίπλα πλέον και το σήμα της UNESCO.
1: Καήκαμε στο ζέσταμα προφανώς.
2: Ναι, για όλα αυτό χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια. Για να γυρίσουμε όπως πάντως σε αυτή την βραδιά της 16ης Ιουλίου του 2016, θα πρέπει να σου πω ότι ήταν το πρωί της εκείνης της μέρας, δηλαδή είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της 400 Συνόδου Πολιτικής Κληρονομιάς του UNESCO. Δεν προμηνύε τίποτα ότι το βράδυ της εκείνης της μέρας, και μάλιστα νομίζω ήταν η μέρα Παρασκευή αν θυμάμαι καλά, η ελληνική αποστολή είχε φτάσει από την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ποιοι ήταν, ποιοι συνόδευαν?
2: Ποιοι ήταν? Ήταν ο αείμνηστος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Γιώργος Παυλίδης. Ήταν η δήμαρχος Καβάλας η κυρία Τσανάκα. Ήταν ο πρώην δήμαρχος Καβάλας ο κύριος Σιμιτσής. Ο πρώην δήμαρχος Φιλίππων ο κύριος Τσανταρμπασίδης. Ήταν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι. Τουλάχιστον από την Καβάλα, και υπήρχαν και πάρα πολλοί αξιωματούχοι από το Υπουργείο Πολιτισμού, υπήρχαν μέλη της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου. Ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ μεγάλη αποστολή. Κάποιοι ήρθαν με το λεωφορείο, κάποιοι ήρθαν με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα.
1: Και προς τιμήν τότε με η παρουσία του Γιώργου Παυλίδη, ο οποίος αντιμετώπιζε
3: σοβαρά
2: προβλήματα,
1: υγείας, αλλά ήταν παρόν.
2: Παρ' όλα αυτά έδωσε το παρόν, και πρέπει να σου πω ότι ήταν και από τους ανθρώπους ο οποίος πρωτοστάτησε τότε, όταν εγκλωβιστήκαμε δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη μέρα, το Σάββατο, μετά το πραξικόπημα, και δεν ξέραμε πραγματικά. Γιατί είχαν κλείσει τα σύνορα, δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος πρωτοστάτησε και κίνησε πάρα πολλές διαδικασίες και πήρε πολλές πρωτοβουλίες για να μπορέσει η αποστολή να φύγει από την Κωνσταντινούπολη.
3: Βασίλη, θα ήθελα να μας περιγράψει λίγο εκείνες τις ώρες. Αν θυμάμαι καλά, είχε προηγηθεί μια δεξίωση όπου βρισκόταν η ελληνική αποστολή.
2: Είχε τελειώσει, όπως είπα, η σύνοδος. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ μεγάλη πανηγυρική στιγμή. Και το βράδυ υπήρχε ένα τραπέζι.
3: Ναι, και εκεί άρχισαν να πέφτουν κάποια τηλέφωνα.
2: Μπράβο, αυτό είναι αλήθεια. Ξαφνικά εκεί που τρώγαμε και απολαμβάναμε το φαγητό μας, άρχισαν να μας τηλεφωνούν από την Καβάλα. Mm-hmm. Άρχισαν να δεχόμασταν τηλέφωνα από την Καβάλα. Εμείς τους λέγαμε, παιδιά, δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν βλέπουμε κάποια αναστάτωση. Και όντως, δηλαδή, βλέπαμε και τη σύνοδό μας, την Ελίφ, την κυρία Ελίφ, τη θυμάμαι, μια κυρία που είναι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, που πήγαμε και τη ρωτήσαμε, συμβαίνει κάτι? Και μου λέει, όχι, λέει, τίποτα, όλα μια χαρά. Το δείπνο συνέχισε να σερβίρεται κανονικά. Αλλά κάποια στιγμή όμως τα τηλέφωνα άρχισαν να πυκνώνουν από την,
3: ναι,
2: από
3: και
2: την
3: λες,
2: Ελλάδα.
3: Κάτι γίνεται.
2: Και τότε κάτι γίνεται, και τότε λοιπόν και η συνοδός άρχισε λοιπόν να προβληματίζεται, γιατί μπήκε, άρχισε να ακούει, να βλέπει τα site, να ακούει τηλεοράσεις, mm-hmm. Και υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη κινητικότητα. Κάποια στιγμή λοιπόν η Ελίφ πήρε την, προφανώς γιατί είχε την ευθύνη της αποστολής, mm-hmm. και μας είπε, κύριοι και κυρίες, δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο. Πρέπει να φύγουμε, γιατί πλέον μας λένε ότι θα κλείσουν οι γέφυρες, υπάρχει, λέει, μια έντονη κινητικότητα, υπάρχει ένα πραξικόπημα, έχουν βγει όλοι στους δρόμους. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά, να σας πω να γελάσουμε, ότι σερβίρονταν το γλυκό εκείνη την ώρα στο δείπνο. Ήταν αυτά τα περίφημα σιροπιαστά τα τουρκικά,
3: ναι,
2: όπου κανείς δεν σηκωνότανε. Και
3: πέντε λεπτά ακόμα, μωρέ.
2: Πέντε λεπτά, αυτό ακριβώς, Κώστα, πέντε λεπτά ακόμα. Και δεν θα ξεχάσω την εικόνα του αείμνηστου Γιώργου Παυλίδη, ο οποίος πραγματικά έντρομος, τους είπε, μα σας παρακαλώ κύριε, σηκωθείτε, αν είναι δυνατόν πάρε το στο χέρι το κουνεφέ και φάτε το, τέλος πάντων, αλλά σηκωθείτε να φύγουμε, να μην είμαστε στο τραπέζι. Και επίσης πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα, το οποίο μπορεί να ακουστεί λίγο χαζό, αλλά είναι πραγματικότητα, mm-hmm. ότι έλεγε ο Παυλίδης, και πολλοί λέει, να πάμε, λέει, και στην τουαλέτα. Λέει, δεν πειράζει, λέει, θα πάμε στο ξενοδοχείο. Μην αφήσετε τώρα την τουαλέτα, λέει. Προχωράτε να πάμε στο ξενοδοχείο, να προλάβουμε να μπούμε στο λεωφορείο, να φτάσουμε στο ξενοδοχείο.
3: Βασίλη, από το χώρο της δεξίωσης μέχρι το ξενοδοχείο είχατε εγκλωβιστεί για ώρες μέσα στο πούλμαν.
2: Ναι, είχαμε εγκλωβιστεί 4 ολόκληρες ώρες. Μιλάμε, ήταν περίπου, είχαμε μπει στο λεωφορείο, να φανταστείς, γύρω στις 11.30-12 παρά το βράδυ και μέχρι σχεδόν τις 4 η ώρα, 4.30 ώρα, Κώστα, ήμασταν εγκλωβισμένοι στη μέση του πουθενά. Βλέπαμε, ήταν δηλαδή μια περιοχή, ήταν μια διασταύρωση μεγάλη στη λεωφόρο ανάμεσα στην περιοχή του Γενή Κουλέ, του Γενή Κουλέ και του Γενή Τζαμί, όπου ακριβώς εκεί μπροστά βλέπαμε τα τείχη του Θεοδοσίου. Εκεί λοιπόν σε αυτή την τεράστια διασταύρωση μπήκανε μπροστά τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, διέκοψαν την κυκλοφορία, δεν άφηναν κανένα να περάσει. Ήταν πάνω πλοί αστυνομικοί, οι οποίοι μάλιστα άρχισαν να φωνάζουν, να απειλούν, κραυγές, μία αναστάτωση, ο κόσμος να φωνάζει, να μαλώνουμε τους αστυνομικούς. Εμείς να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται και να χρειαζόμαστε από την ΕΛΥΦ, από την συνοδό μας, να μας εξηγήσει. Ναι, η οποία μας έλεγε, τι λένε οι αστυνομικοί. Λέει, οι αστυνομικοί λένε ότι δεν μπορεί να φύγει κανείς. Οι εντολές που έχουμε είναι μέχρι να έρθουν οι υπεύθυνοι. Λέει να μας πούν τι θα κάνουμε. Και ρωτούσαμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και μας είπαν ο στρατός. Αυτός ανέλαβε την ευθύνη της κατάστασης και πρέπει να έρθουν να μας πούν τι θα κάνουμε. Απέναντι βλέπαμε εντωμεταξύ τις γέφυρες του Βοσπόρου. Γιατί ήμασταν αρκετά μακριά από τις γέφυρες, αλλά μας ενημερώνουν ότι έχουν κλείσει οι γέφυρες. Αλλά βλέπαμε όμως λάμψεις, ακούγαμε κρότους, βλέπαμε συνέχεια να πετάνε πάρα πολύ χαμηλά τα ελικόπτερα και τα μαχητικά αεροσκάφη. Βλέπαμε τις ρηπές των πυροβόλων όπλων απέναντι στις γέφυρες του Βοσπόρου. Και όπως καταλαβαίνεις υπήρχε τεράστια ανησυχία. Βέβαια κάποια στιγμή μάλιστα γύρω στις 3 η ώρα κόπηκε και το ρεύμα, δεν υπήρχε καθόλου ρεύμα.
3: Και φαντάζομαι και μπαταρίες στα κινητά δεν θα είχαν εξαντληθεί, δεν θα είχατε επικοινωνία.
2: Είχαμε εγκλωβιστεί πραγματικά μέσα σε εκείνη την περιοχή, τότε γίνονταν έργα με αποτέλεσμα να υπάρχουν λαμαρίνες αριστερά και δεξιά. Ουσιαστικά εμείς είχαμε εγκλωβιστεί σε ένα κομμάτι της λεωφόρου που δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Πραγματικά δεν μπορούσαμε να φύγουμε, δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε καθόλου. Δεν ήταν αδύνατο αυτό η μετακίνηση. Και υπήρχε μια συνεχή επικοινωνία του, γιατί μαζί μας ήταν και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, του Κωνσταντινούπολη, του κ. Σέκερη. Όχι, με συγχωρείς, δεν ήταν μαζί μας, ήταν η Δήμαρχος μαζί μας και η οποία επικοινωνούσε συνέχεια με τον κύριο Σέκερη. Mm-hmm. Και έπαιρνε οδηγίες, αυτός ενημερώνονταν από το Υπουργείο Εξωτερικών και από την Ελλάδα για το τι κάνουμε και πώς είναι τα πράγματα. Θυμάμαι ότι συνιστούσε ιδιαίτερη ψυχραιμία. Σκέψου λοιπόν ότι ήμασταν εγκλωβισμένοι 4,5 ώρες στη μέση του πουθενά. Ακούγαμε από την επάνω πλευρά, ήταν η πλατεία Ταξίμ και ακούγαμε συνέχεια και εκεί ρηπές όπλων. Και ακούγαμε μάλιστα και τον ημάμι, μας τα έλεγε τώρα αυτά η ξεναγός μας, η συνοδός μας, η οποία καλούσε σε προσευχές τους πολίτες στα τζαμιά. Και υπήρχε και ένα τεράστιο πρόβλημα μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι δεν μπορούσαμε πουθενά, όποιος ήθελε να ουρήσει, δεν μπορούσε πουθενά. Δεν υπήρχε καμία τέτοια δυνατότητα. Ήταν δηλαδή μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Κάποια στιγμή, γύρω στις 4,5 ώρα, είναι αλήθεια ότι άνοιξαν οι δρόμοι. Εμείς κατευθυνθήκαμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, το οποίο χωρίς να το ξέρουμε, απήχε από εκεί που ήμασταν το ξενοδοχείο και από εκεί που εγκλωβιστήκαμε, δηλαδή από τη στιγμή που εγκλωβιστήκαμε μέχρι το ξενοδοχείο, η απόσταση ήταν πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, μιλάμε ότι ήταν μια απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων, 3 χιλιόμετρων, ήταν πάρα πολύ μικρή. Δεν το είχαμε αντιληφθεί. Και με το που φτάνουμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, τότε λοιπόν αρχίζουν να γίνονται οι εκρήξεις κοντά στις γέφυρες. Όπου πραγματικά δεν ξεχάσουμε αυτή την εικόνα, ήταν δηλαδή σύστηκε στη θέμελα όλο το ξενοδοχείο.
3: Φοβηθήκατε, με το χέρι στην καρδιά, Βασίλη. Φοβηθήκατε και εσύ προσωπικά. Φοβήθηκες ότι λες ίσως κάτι δεν πάει καλά εδώ τώρα.
2: Εγώ φοβήθηκα και όλοι φοβηθήκαμε όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο και έγινε η μεγάλη έκρηξη. Και μάλιστα μαζί μας είχαμε και πάρα πολλά μέλη από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Πολιτισμού, συγγνώμη, οι οποίοι διέμεναν στο Χίλτον στην πλατεία Ταξίμ. Και επικοινώνησε το ξενοδοχείο το βράδυ και είπαν ότι πώς είναι η κατάσταση εκεί, η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και τους είπαν ότι θα είναι καλό να μην προσεγγίσει κανείς την πλατεία Ταξίμ και έτσι θυμάμαι εκείνο το βράδυ τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού κατέληξαν στο δικό μας ξενοδοχείο. Την επόμενη μέρα ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα πρέπει να σου πω, πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, κανείς δεν κοιμήθηκε. Παρ' όλα αυτά όμως την επόμενη μέρα Κώστα και Ρένα όταν ξυπνήσαμε υπήρχε ένας λαμπερός ήλιος, πραγματικά Είχαμε θέα στο Βόσπορο, τίποτα δεν θύμιζε, δεν θα το ξεχάσω αυτήν την εικόνα, τίποτα δεν θύμιζε το προηγούμενο βράδυ. Ήταν μια εκτυφλωτική εικόνα, μια πολύ όμορφη εικόνα. Βλέπεις την Τουρκία και το Βόσπορο να λούζεται από αυτόν τον πολύ όμορφο ήλιο. Υπήρχε πολύ ηρεμία και το μοναδικό που προμήνυε την προηγούμενη βραδιά ήταν ότι δεν είχαν προσέλθει στη δουλειά τους πάρα πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν στο ξενοδοχείο. Όσοι δηλαδή μένανε στην ασιατική πλευρά της Τουρκίας και δεν μπορούσαν να διασχίσουν τις γέφυρες, δεν μπορέσαν να έρθουν στη δουλειά τους. Και αυτό ήταν ένα δεδομένο το οποίο δυσκόλυψε πολύ, το ότι θυμάμαι μας έλεγε η Ελίφ, η ξενοδός μας, στην λειτουργία του ξενοδοχείου και πολλά άλλα ξενοδοχεία.
1: Αλλά αυτό ήταν το μικρότερο πρόβλημα που είχατε.
2: Ναι. Αυτό το λιγότερο. Και βέβαια από την ώρα που ξεκινήσαμε και μετά ξεκινάει ένας μεγάλος αγώνας για το πώς θα επιστρέψουμε στην Καβάλα. Μαθαίνουμε ότι τα σύνορα έχουν κλείσει, μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος πρόσβασης προς τα σύνορα, ότι δεν μπορούσε, ότι ήταν ακόμα σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας κυρίως μεγάλων οχημάτων, λεωφορείων, φορτηγών κτλ. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια η οποία τελείωσε γύρω στις 1 το μεσημέρι, 1.30 αν θυμάμαι καλά, όπου μας είχαν πει ότι μαζέψτε τα πράγματά σας, να πάω ώρα και στιγμή, μόλις πάρουμε εντολή από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος Κωνσταντινούπολη, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι προβλέπονταν να μείνει η αποστολή από περίπου 4 μέρες στην Κωνσταντινούπολη, ίσως και 5 νομίζω, και υπήρχε ένα μεγάλο πρόγραμμα, είχαν προετοιμάσει ένα μεγάλο πρόγραμμα και από το Δήμο και από την Περιφέρεια για την προβολή και την παρουσίαση των Φιλίππων, μέσα από εκθέσεις, μέσα από ημερίδες, μέσα από επισκέψεις φορείς πολιτισμού και τοπικούς φορείς της Κωνσταντινούπολης. Αντιλαμβάνεσαι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε.
1: Λογικό.
2: Όλες οι εκδηλώσεις και όλες οι δράσεις ματαιώθηκαν. Ήταν μάλιστα να πραγματοποιηθεί και μια πολύ μεγάλη έκθεση φωτογραφίας, στην οποία την είχε επιμεληθεί ο καπαλιώτης αρχαιολόγος ο Μιχάλης Ολυχούνας, η οποία ούτε και αυτή στήθηκε. Και μάλιστα γυρίσαμε πίσω και πρέπει να σου πω και ένα χαριτωμένο γεγονός, ότι εκεί που ήμασταν όλοι και τρώγαμε στο πρωινό και υπήρχε μια έκδηλη ανησυχία, η Δήμαρχος μιλούσε συνέχεια με την Καβάλα, με το Υπουργείο Εξωτερικών, το ίδιο πράγμα και ο Γιώργος Παυλίδης. Ξαφνικά έρχεται ένας κύριος και μου λέει ξαναγός, λέει, ήρθε, λέει, ο κύριος, λέει, για την κρουαζιέρα. Λέω, ποια κρουαζιέρα? Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κλείσει μια κρουαζιέρα για όλη την αποστολή στο Βόσπορο.
3: Ποια κρουαζιέρα, ανθρωπέρα,
2: λέω, μα λέω, είναι δυνατόν, λέω, να...
1: Ποιος θα τολμήσει να πλέψει στο Βόσπορο σήμερα?
2: Και γυρνάει ο κύριος, ο οποίος ήταν, παρακαλώ, που ήταν Ρωμιός, μιλούσε μισά ελληνικά, μισά τουρκικά, μα μου λέει, γιατί δεν βλέπετε το Βόσπορο, τι υπέροχος που είναι, και όντως το Βόσπορο ήταν υπέροχος, ήταν μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Αλλά γύρω-γύρω οι στρατιώτες με τα όπλα ήταν επίσης υπέροχοι.
2: Δεν γίνεται, λέω, αυτό το πράγμα, μα δεν ξέρετε, λέει, τι χάνεστε.
3: Εκεί να το πουλήσει το πακέτο.
2: Ναι, μα δεν ξέρετε τι χάνεστε, και μου λέει, ποιος είναι πάνω από σένα, αγόρι μου, λέει, ποιον να πάω να μιλήσω. Και θυμάμαι τον πήγα στον δήμαρχο, την κυρία Θανάκα και στον κύριο Παυλίδη, και ακούει η δήμαρχος και να του λέει αυτό το πράγμα και λέει, αν είσαι ευχητής, λέω, αγόρι μου, δεν ξέρω πώς θα γυρίσουμε στην Καβάλα με εκείνον τον πολύ αυθορμητισμό που διέκρινε την δήμαρχο.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν του λέει, αν είσαι ευχητής, λέει, Χριστιανέ μου, λέει, δεν ξέρω πώς θα γυρίσουμε στην Καβάλα, και εμείς, λέει, στο Βόσπορο. Πάντως, λέει, δεν ξέρετε τι χάνετε. Συνήθω την δήμαρχο φεύγοντα. Εκείνη επίση που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, Ρένα και Κώστα, είναι όταν φύγαμε από τον Σοβό, όταν μας έδωσαν το OK να φύγουμε από το ξενοδοχείο και να πάμε προς τα, να κατευθυνθούμε και να διασχίσουμε σχεδόν όλο το κέντρο της Κωνσταντινούπολης για να φτάσουμε μέχρι τα σύνορα. Εκεί πραγματικά κατάλαβες ότι στους δρόμους της πόλης το προηγούμενο βράδυ είχαν γίνει μάχες. Και είχαν γίνει μάχες, γιατί έβλεπες αριστερά-δεξιά πραγματικά αυτοκίνητα, είχαν γίνει λαμαρίνες, είχαν περάσει από πάνω ερπιστριοφόρα. Δεν το είχα ξανασυναντήσει αυτό το πράγμα. Έβλεπες παντού αίματα στις άκρες των δρόμων, ματωμένα ρούχα. Υπήρχαν πάρα πολλά τεθωρακισμένα άρματα μεταφοράς προσωπικού, τα οποία είχαν μείνει στο δρόμο και προσπαθούσαν να τα επισκευάζουν και τα είχαν αποκλείσει. Υπήρχε έντονη στρατιωτική παρουσία γύρω-γύρω από αυτά τα άρματα. Γενικά υπήρχε κόσμος ο οποίος τον έβλεψε, ήταν ανήσυχος. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις είδαμε ότι υπήρχαν πεταμένα ρούχα, σκισμένα ρούχα, παπούτσια, που σημαίνει ότι εκεί κάποιοι άνθρωποι προφανώς. Ναι, κάτι έγινε. Κατάλαβε κάποιοι, δηλαδή, καθώς διασχίζαμε την Κωνσταντινούπολη για να βγούμε προς τα έξω, καταλάβαινες ότι πραγματικά κάτι έγινε. Δηλαδή ότι πραγματικά σε εκείνους τους δρόμους το προηγούμενο βράδυ έγιναν επεισόδια, έγιναν μάχες. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι όσοι διέμεναν το βράδυ και πήγαν το βράδυ να μείνουν στο Χίλτον, στην πλατεία Ταξίμ, ήταν έντρομοι, γιατί πραγματικά εκεί πέσαν πυροβολισμοί. Και μάλιστα οι τζαμαρίες του Χίλτον και του συνεδριακού κέντρου που συνεδρίασε την προηγούμενη μέρα η πολιτική σύνοδος της UNESCO ήταν διάτριτη από σφαίρες, έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όταν με το καλό επιστρέψαμε και περάσαμε τα σύνορα.
3: Αυτό, ποιο ήταν το συνέστημα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Βασίλη. Ανακούφιση.
2: Ανακούφιση. Και βέβαια θέλω να σου πω ότι καθώς βγαίναμε από την Κωνσταντινούπολη, καθώς δηλαδή περνούσαμε από περιοχές οι οποίες ήταν στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, όπως ήταν η Σιλίβρια, τα Μάλγα, η Ρεβεστός, εκεί τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Εκεί δηλαδή.
3: Πιο ήρεμα δηλαδή.
2: Ναι, οι ρυθμοί ζωής ήταν πάρα πολύ ήσυχοι, πολύ ήρεμοι. Μάλιστα είχαμε κατεβεί κάτι και εκεί δεν ξέραν καν τι είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν φτάσαμε, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή περάσαμε αμέσως από τον έλεγχο, από το τουρκικό τελωνείο. Ναι. Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν φτάσαμε στην Καβάλα ήταν μια πολύ μεγάλη ανακούφιση, Κώστα. Ναι. Πολύ μεγάλη ανακούφιση, αλλά ήταν και μια πολύ μεγάλη εμπειρία.
1: Δέκα χρόνια μετά βλέπουμε, είναι πολύ ζωντανές οι εικόνες ακόμα στη μνήμη σου.
3: Βέβαια.
2: Ναι, ήταν πολύ ζωντανές, ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ίσως να ήταν, γιατί μην ξεχνάς ότι με αφορμή την σύνοδο της UNESCO, τέλος πάντων, ναι. Υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη πάρα πολλές ξένες αποστολές, έτσι. Πολλές ξένες αποστολές από πάρα πολλά κράτη. Οπότε υπήρχε και η ελληνική αποστολή, ίσως ήμασταν και η μοναδική ελληνική αποστολή που βρίσκονταν στην καρδιά των γεγονότων. Αλλά υπήρχαν και μερικά, όπως είπα, ευτράπελα, έτσι, χαριτωμένα γεγονότα, τα οποία λίγο ελάφρυναν όλη αυτή την αγωνία.
1: Φαντάζομαι τα αεροδρόμια άνοιξαν πολύ αργότερα. Άλλες αποστολές χρειάστηκε να παραμείνουν αρκετές μέρες εκεί.
2: Θυμάμαι μάλιστα ότι εμείς είχαμε φύγει. Ο αρχαιολόγος ο Μιχάλης Ολιχούνας είχε μείνει στην Κωνσταντινούπολη, γιατί όπως μείναν και πάρα πολλοί άλλοι ακόμη άνθρωποι από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί η σύνοδος δεν είχε τελειώσει. Και υπήρχαν και θέματα τα οποία έπρεπε να διευθετηθούν. Και θυμάμαι όταν γύρισε ο κύριος Λιχούνας, το ρώτησαμε πώς ήταν. Α, μου λέει, πάρα πολύ ωραία. Λέει, ήταν πάρα πολύ ήσυχη η Κωνσταντινούπολη. Περάσαμε, λέει, εξαιρετικά. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, πέρα από το αστείο του πράγματος, είναι αλήθεια ότι τα επόμενα 24 ώρα υπήρχε μια βεβαιότητα σε όλη την Κωνσταντινούπολη, γιατί είχαμε μιλήσει και με την συνοδό μας, την ΕΛΙΦ, η οποία μας έλεγε ότι ναι, υπάρχει μια βεβαιότητα, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και μια ηρεμία. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιος βρισκόταν εκείνη τη μέρα και είχε, να το πω έτσι, τις αντοχές να μπορέσει να ζήσει σε αυτό το περιβάλλον, έβλεπε μια Κωνσταντινούπολη, η οποία είχαν φύγει όλοι οι τουρίστες, όλοι οι ξένοι, είχε έναν υπέροχο καιρό. Και μπορούσε να απολαύσει στην Κωνσταντινούπολη στα
3: με
2: καλύτερα
3: ησυχία, όπως είναι στην πραγματικότητα.
1: Με ησυχία, χωρίς εκείνο την πολύβουη Κωνσταντινούπολη με τους ανθρώπους να κινούνται συνέχεια, τους ξένους.
2: Μπράβο, και μια εβδομάδα μετά, επειδή είχαμε μιλήσει πάλι με την ΕΛΙΦ, μας έλεγε ότι είχαν ακυρωθεί όλες οι κρατήσεις. Δηλαδή η Κωνσταντινούπολη, που είναι μια μεγάλη μητρόπολη, δέχεται εκατομμύρια κόσμο και εκατομμύρια τουρίστες. Είχαν ακυρωθεί πάρα πολλές κρατήσεις. Σχεδόν, μας έλεγε τότε, το 60-70% των κρατήσεων είχαν ακυρωθεί. Άρα λοιπόν η Κωνσταντινούπολη ερήμωσε στην κυριολεξία. Οπότε ήταν πραγματικά ιδανική.
1: Όσοι έμειναν την απόλυση.
2: Και για περιηγήσεις και για ξεναγήσεις και για να απολαύσει το Βόσπορο και να κάνει την. Να κάνει την όμορφη κρουαζιέρα που ήθελε ο κύριος
1: που επέμενε τόσο πολύ ότι έπρεπε να κάνετε.
3: Από τότε, Βασιλής, ξαναπάει στην Κωνσταντινούπολη.
2: Από το 2010. Ναι, ναι, έχω πάει. Έχω πάει άλλες δύο φορές και μάλιστα πριν από.
3: Και σου έρχονται μνήμες από τότε.
2: Δεν σου κρύβω, Κώστα, ναι, πριν από περίπου 3 χρόνια που βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη πάλι για μια δουλειά. Πέρασα από το ίδιο μέρος όπου είχαμε αποκλειστεί, είχαμε εγκλωβιστεί σε εκείνο το σημείο. Από τα μπροστά στα τείχη του Θεοδοσίου, mm-hmm. όπου βέβαια έχει ανοίξει εκεί ο δρόμος, πλέον εκεί έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη λεωφόρος, εντυπωσιακή λεωφόρος, και μου ήρθαν ξανά οι μνήμες ότι εδώ εγκλωβιστήκαμε σε αυτό το σημείο για περίπου 4,5 ώρες, ας πούμε, και ζήσαμε την αγωνία, την επικοινωνία, να προσπαθούμε. Θυμάμαι και μέσα στο λεωφορείο, όσοι είχαν κινητά ακόμα. Μπαταρίες, παίρναμε τηλέφωνο στους δικούς μας στην Καβάλα και τους λέγαμε καλά είμαστε, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, είμαστε καλά στην υγεία μας, δεν κινδυνεύουμε, αλλά ναι, εντάξει.
1: Ζήσατε μια ιστορική στιγμή, Βασίλη, τελικά, ήσασταν εκεί παρόντες.
2: Ήμασταν παρόντες εκεί που γραφόταν ιστορία.
1: Ακριβώς στο επίκεντρο.
2: Ήμασταν παρόντες εκεί που γραφόταν ιστορία, αυτά περάσαν όλα. Αλλά το θέμα, όπως είπα και από στην αρχή, είναι τι έχει μείνει από εκεί, έτσι, από αυτό το, ναι. το γεγονός. Και αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα έπρεπε κάποια στιγμή να το ανοίξουμε.
1: Να το δούμε και αυτό, ναι, βεβαίως.
2: Και να το συζητήσουμε.
1: Βεβαίως. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Λολίτη.
2: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες για ακόμη μια φορά αυτή την
3: καλημέρα,
1: ιστορία.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Ήταν ο συνάδελφος δημοσιογράφος από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Βασίλης Λολίτης. Ήταν το 2016 στην Κωνσταντινούπολη.
3: Είναι αυτό ότι βρέθηκε εκεί που γραφόταν ιστορία.
1: Ακριβώς. Μαζί με άλλους βρέθηκε, και επειδή ο Βασίλης είναι και συνάδελφος, δίνει και το, έδωσε και το ρεπορτάζ, ναι. με το δικό του τρόπο.
3: Εκείνες τις κρίσιμες ώρες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το βλέπεις, ας πούμε. Μας έδωσε το ρεπορτάζ πλήρως.
3: Και με το παρασκήνιο.
1: Από το παρασκήνιο.
3: Και με το γλυκό.
1: Ναι, από το γλυκό, από, ναι. τον, από την κρουαζιέρα στην,
3: μέχρι
1: στο Βόσφορο, μέχρι τον δρόμο του πυροβολισμού, στον εγκλωβισμό σε μια γέφυρα μέσα στο λεωφορείο, να μην μπορούν να πάνε πουθενά και να μην ξέρουν τι γίνεται, αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και εμείς με αυτό το κομμάτι μιας πλούσιας εμπειρίας που μοιραστήκε μαζί μας ο Βασίλης Λολίτης και τη μοιραστήκαμε και εμείς μαζί σας, κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε με ένα τραγούδι να φτάσουμε μέχρι τις 11, να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio και να γυρίσουμε για τα υπόλοιπα θέματα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Το ψηλό κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα έφυγε από τη ζωή ακριβώς όπως επέλεξε να ζήσει, πληρής και ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με πολλούς θεάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με πολλούς θεάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στο σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Οι πρώτοι σημαντικοί ρόλοι ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και έγκλημα στα παρασκήνια. Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά, υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην νηστιαία παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε τη νέα δομή σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δίνει τη δυνατότητα στους νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα προς μεγάλα νοσοκομεία. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Ναι, άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διελιστηρίων. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, ενώ διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου έχουμε αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, στο δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι. Μετά την απολογία τους, κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 Μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 11, ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Έχουμε τι είναι η εκπομπή μας χάρτης επικαιρότητας για μία ώρα ακόμα σχεδόν μαζί σας μέχρι τις 12. Να δούμε λίγο θέματα της επικαιρότητας. Θα εμβαθύνουμε λίγο στο πολιτιστικό και το κοινωνικό κομμάτι των θεμάτων, όμως κλεφτές ματιές σε όλη την επικαιρότητα όπου υπάρχει ενδιαφέρον και θέλουμε να δώσουμε έτσι έμφαση. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Μάκης Μητάκος Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. 2-5-10-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Να δω τι τραγούδι έχουμε. Α, ωραία. Να ξεκινήσουμε το πρώτο μας τραγούδι. Γιώργος Νταλάρας, ανεμολόγιο, Θάνος Μικρούτσικος.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσύρι, τώρα πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίκτυο.

ανεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Βλέπω ότι σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ξανά το ακτινολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών αναβάθμισης στον χώρο, mm-hmm. στο πλαίσιο της συνολικής βελτίωσης των υποδομών της μονάδας. Θα εξυπηρετεί το κοινό καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η λειτουργία του εργαστηρίου έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες της περιοχής του Νέστου και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση άλλων υγειονομικών δομών. Είναι η πρωτοβάθμια υγεία που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνονται αρχικά εκεί και να μην μπουκώνει κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ναι, όπως γίνεται. Και αυτός είναι ο λόγος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εκεί όλοι εστιάζουν. Μέχρι αύριο το μηχανογραφικό. Θα παραμείνει ανοιχτή.
1: Συγγνώμη, μιας και είπες για το θέμα των νοσοκομείων και τα λοιπά, πήγε γνωστός μου στο νοσοκομείο της Καβάλας την Κυριακή και περίμενε περίπου 4-4,5 ώρες. Γινόταν ένας πανικός. Mm-hmm. Και ήταν άνθρωποι με πυρετούς, με σπασμένα πόδια, κεφάλια, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, που λέει ο λόγος. Και μου τόνισε για ακόμα μια φορά ότι χρειάζεται μία λύση προκειμένου να αποσυμφορηθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει και ο άλλος με το σπασμένο τον Ιχάκη. Το έχω ζήσει.
1: Και ο συγκεκριμένος, ο γνωστός μου τέλος πάντων, πήγε για σημαντικό λόγο και αναγκάστηκε να περιμένει 4-4,5 ώρες από ό,τι μου είπε.
0: Και τις Κυριακές συνήθως υπάρχει μία επιβάρυνση και ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι.
1: Και πολλοί από τους αμολόφους, δηλαδή, μου είπε χαρακτηριστικά, πολύ ξένοι επίσης. Δέχεται τεράστιους όγκους στο νοσοκομείο.
0: Ναι, γιατί έχουμε και πολλαπλάσιο πληθυσμό εδώ στην περιοχή, περιοχή του νομού Καβάλα. Λόγω των επισκεπτών στις παραλιακές περιοχές, λόγω των τουριστών. Πάμε στο μηχανογραφικό. Παραμένει ανοιχτή μέχρι και αύριο, 5η 16 Ιουλίου, η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Είχαμε και τον καθηγητή, τον φροντιστή, τον κύριο Αργύρη Μιστακίδη, mm-hmm. ο οποίος είπε: δείτε και το μηχανογραφικό της Κύπρου, κάποιοι που σας ενδιαφέρει ενδεχομένως αυτή η εναλλακτική. Είναι ανοιχτό και παίρνει ένα μικρό αριθμό φοιτητών από την Ελλάδα και μάλιστα σε περίπτωση που κάποιοι δεν πάνε, αυτός ο αριθμός ξανά παραμένει ο ίδιος γιατί καλεί τους επόμενους, οπότε υπάρχει και μία δυνατότητα από εκεί. Μπαίνουμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το υποψήφιο τον προσωπικό τους κωδικό προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο και το παράλληλο. Το Υπουργείο υπενθυμίζω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και λήγει τα μεσάνυχτα της 17ης Ιουλίου, 23:59. Μετά την παρέλευσή της δεν είναι δυνατή ούτε η οριστικοποίηση ούτε η τροποποίηση των προτιμήσεων της σειράς των τμήματων που έχουν δηλωθεί. Παράλληλα, συνιστάται στους υποψηφίους μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανα πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, σειρά έχει και η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται και στο τέλος Ιουλίου. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκης, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν 23 με 28 Ιουλίου. Με βάση τα ως τώρα διαθέσιμα στοιχεία δεν αναμένονται μεγάλες μεταβολές στις περισσότερες σχολείες. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι στο πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο mm-hmm. των ανθρωπιστικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής οι βάσεις θα κινηθούν πτωτικά. Στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο θετικών σπουδών και σπουδών υγείας αναμένεται να καταγράψουν ανωδική τάση. Είχαμε καλή χρονιά, καλά μαθήματα, κυρίως για τη φυσική που ήταν ο εφιάλτης πολλών παιδιών. Φέτος πήγε πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά εικοσάρια μου λέγανε κάποιοι οι οποίοι ήταν διορθωτές έτσι, στα εξεταστικά κέντρα. Πήγαν καλά, κυρίως η φυσική. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που γνωρίζουν από τώρα περίπου πώς μπορούν να κινηθούν. Κάποιοι που θα το μάθουν εκεί, όπως λέει η κυρία Ζαχαράκη, 23 με 28 Ιουλίου. Mm-hmm. Ήδη έχει ξεκινήσει η μάχη των ενοικίων, των φοιτητικής στέγης, με αυτούς που γνωρίζουν ή με αυτούς που θέλουν να αλλάξουν σπίτια από τους νυν φοιτητές. Και θα κορυφωθεί εκείνο το χρονικό διάστημα, μόλις ανακοινωθούν οι βάσεις, σε μια περίοδο που συνήθως ανακοινώνονταν μετά το 15 Αυγούστου.
1: Ναι, εκεί μέσα προς τέλη Αυγούστου ήταν συνήθως.
0: Ναι, τώρα έρχεται πιο πριν και τι γίνεται τώρα. Γίνεται ότι χάσανε τις διακοπές τους οι μεσίτες, οι οποίοι πρέπει να είναι παρόντες, αλλά συγχρόνως δεν μπορούν να δείξουν και τα σπίτια, τα οποία συνήθως
1: είναι Airbnb.
0: Όχι, όχι, δεν είναι Airbnb.
1: Και κάποια αδειάζουν, θέλω να πω.
0: Αδειάζουν το Σεπτέμβριο, ναι, συνήθως. Και τον Ιούλιο λείπουν οι άνθρωποι που είναι μέσα για να τα δείξουν. Οπότε υπάρχει μια περίοδος περίεργη. Ναι. Για όσους θέλουν να νοικιάσουν σπίτι.
1: Και από την άλλη πλευρά, κάθε αρχές Σεπτεμβρίου γινόταν πόλεμος, αν θυμάσαι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Για να βρούμε σπίτι.
0: Αυτό γίνεται αρχές Αυγούστου. Τώρα γίνεται τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και το πρόβλημα των αυξημένων ενοικίων. Αυξημένες τιμές στα ενοίκια, λόγω των Airbnb φυσικά. Mm-hmm. Τα αυξημένες είναι οι τιμές στα ενοίκια. Τα επιπλωμένα είναι ακόμη πιο χτυπημένες οι τιμές. Δύο ενοίκια ζητούν οι μεσίτες για αυτό το λόγο, επειδή είναι επιπλωμένα. Στα μη επιπλωμένα, επίσης τα ανακαινισμένα, οι τιμές είναι αρκετά δύσκολες για κάποιους οι οποίοι πώς θα σπουδάσουν το παιδί τους, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι πιο προσβάσιμα τα ενοίκια. Υπάρχουν ακόμη κάποιες πόλεις που μακάρι έτσι οι φοιτητές να κατευθυνθούν προς τα εκεί, αλλά ξέρεις πώς γίνεται αυτό. Το αχώι ξυπνάει τον αγουγιάτη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και είναι και αυτές οι μάχες της ζωής που δίνουμε και επιλογές που κάνουμε. Οπότε.
1: Και μακάρι τα παιδιά να κάνουν αυτό που τραβάει η ψυχούλα τους και να μην επηρεαστούν τόσο πολύ από τον περιγυρό τους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Να κρατήσουν τις θετικές συμβουλές και από εκεί και πέρα να κάνουν αυτό.
0: Όπως
1: που
0: είναι
1: λέει
0: και το γεγονός ότι πολλά παιδιά δεν ξέρουν ακόμη πώς θα κατευθυνθούν. Ναι. Και είναι λογικό αυτό σε μια περίοδο τόσο παρατεταμένης εξειδίκευσης, τέτοιες εξειδίκευσης πλέον στο επιστημονικό κομμάτι, μπορεί αλλού να ξεκινήσεις και αλλού να καταλήξεις. Mm-hmm. Οπότε. Δεν χρειάζεται πίεση, χρειάζονται έξυπνες και μεθοδικές λύσεις και υπάρχουν πάντα δρόμοι που μπορούν να μας οδηγήσουν εκεί που θέλουμε να φτάσουμε και δεν είναι πάντα ένας ο δρόμος. Υπάρχουν πολλά δρομάκια που μας γεμίζουν εμπειρίες και μας κάνουν πιο συνειδητοποιημένο να διαλέγουμε το δρόμο μας. Αυτό το λέω και θα το ξαναπώ και το έλεγα και στα παιδιά μου και το λέω και σε όλους. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα, δεν χρειάζεται να φορτωνόμαστε με μεγαλύτερο άγχος. Τώρα. Πάμε λίγο πάλι, όχι δεν θα πάμε στο Μουντιάλ, θα πάμε στα αθλητικά, στο Ρονάλντο.
1: Α, ναι, ήρθε στην Καβάλα έμαθα.
0: Ναι, ήρθε και θα
1: στο
0: παραμένει.
1: Στο παγίο συγκεκριμένα.
0: Και παραμένει, ναι. Κατάφερε ο Θόδωρος
1: Κοκκινίδης. Και το βρήκε η τασούλα κριτικού, ε.
0: Κατάφερε ο Θόδωρος Κοκκινίδης και σε αυτή την περίοδο του Μουντιάλ έκανε την ανακοίνωση με τον Ρονάλντο εκεί δίπλα στο Θοδωρή Ζαγοράκη, δίπλα στη Βούλα την Πατουλίδου.
1: Γιατί όμως τον δίπλα στο Θοδωρή του Ζαγοράκη?
0: Γιατί είναι φίλοι.
1: Για να του θυμίζει τον τελικό του Euro 2004 που ο Ζαγοράκης κέρδισε την Πορτογαλία, την ομάδα του Ρονάλντο, και σήκωσε την κούπα.
0: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χθες η Τασούλα Κριτικού βρέθηκε εκεί με τον Πέτρο Νικολαίδη.
1: Ναι, και κάτι λέει ο Πέτρος τώρα, αλλά δεν κατάλαβα τι. Και στον πρώτο αγώνα, έχει δίκιο ο Πέτρος.
0: Ήταν και στον πρώτο αγώνα.
1: Στον πρώτο αγώνα, στην πρεμιέρα 2-1 που κερδίσαμε την Πορτογαλία.
0: Έτσι λοιπόν, αν πάει κάποιος, αν βρεθεί στην περιοχή μας και πάει προς τα Κηπιά του Δήμου Παγκαίου και πάει στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θόδωρο Κουκκινίδη, ιδιωτικό είναι, ο ίδιος ο Θόδωρος το λειτουργεί, να το πούμε αυτό. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες το τελευταίο χρονικό διάστημα, χρόνια τώρα, με κάποιο τρόπο να μεταφερθεί ή ένα κομμάτι του να λειτουργήσει κάπου υπό την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν έχουν βρεθεί λύσεις ακόμη. Ωστόσο, πολύ ενδιαφέρουσες έτσι, προσωπικότητες θα δει κάποιος και θα φωτογραφηθεί μαζί τους σε αυτό το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων που βρίσκεται στην περιοχή μας. Πλέον έχουμε το Ρονάλντο. Εχθές το πρωί από το Earth News είχαμε και το σχετικό ρεπορτάζ, το τηλεοπτικό, να το ακούσουμε.
2: Να πω λοιπόν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το τελευταίο δημιούργημα που φιλοτέχνησα. Έχει λίγες ημέρες που μπήκε στο μουσείο. Είμαι πολύ χαρούμενος και εγώ και οι επισκέπτες που έχουν δει το έργο από την Κυριακή. Με πολύ χαρά και όλες ιδιαίτερα τα παιδιά φωτογραφίζονται δίπλα στο γλυπτό αυτό. Είναι ένα γλυπτό που ξεκίνησα να το δουλεύω από το τέλος του Δεκέμβρη περίπου. Σχεδόν 7 μήνες πήρε προκειμένου να ολοκληρωθεί.
3: Γιατί Ρονάλντο και όχι Μέση, πολλοί θα ρωτούσανε.
2: Κορυφαίος ο Ρονάλντο, σπουδαίο ταλέντο. Εμένα με συγκινεί και η προσωπικότητά του σε ό,τι αφορά το φιλανθρωπικό του έργο, αλλά και όλη αυτή την πειθαρχία που δείχνει και στην εξέλιξη που έχει ο ίδιος ως παίκτης και ως προσωπικότητα. και γι' αυτό ήταν η πρώτη μου επιλογή. Ασφαλώς βέβαια υπάρχουν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι παίκτες παγκόσμια που μαγεύουν τον κόσμο και εμπνέουν.
3: Εσείς πώς
4: θα σταθούμε λίγο και στα κύρινα ομοιώματα.
3: Ναι.
2: Παγκόσμια που μαγεύουν τον κόσμο και εμπνέουν.
3: Εσείς πώς
4: θα σταθούμε λίγο και στα κύρινα ομοιώματα.
3: Ναι.

0: και φυσικά να γίνει κούρεμα, χτένισμα που να προσεγγίζει το πραγματικό και να είναι στο δυνατόν πιο ίδιο. Πάντα υπάρχει δυσκολία, γιατί όλα αυτά τα πρόσωπα είναι πασίγνωστα και δεν υπάρχει το μοντέλο. Όταν θα υπάρξει το μοντέλο, θα το φωτογραφίσω και θα το μετρήσω. Διαφορετικά, μέσα από το ίντερνετ θα συλλέξω φωτογραφικό υλικό και θα αποδώσω και εγώ με το δικό μου τρόπο και τη δική μου ματιά το πρόσωπο στο γλυπτό.
1: Μοντέλα υπήρξαν όμως για εσάς ο Θοδωρής Αγοράκης, η Βούλα Πατουλίδου, ο Παναγιώτης Γιαννάκης που είναι.
0: Σωστά. Είχα την τιμή στο παρελθόν να ποζάρουν για μένα η Βούλα η Πατουλίδου, ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης και ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης που βρίσκονται δίπλα μας ούτως ή άλλως. Έχουν θωρήσει και τα ρούχα τους η Βούλα η Πατουλίδου και ο Θοδωρής. Ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης την μπάλα με μία αφιέρωση πάνω πολύ όμορφη. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που η τέχνη γίνεται η γέφυρα να συναντώ όλους αυτούς τους κορυφαίους και σπουδαίους ανθρώπους.
1: Τι σας λένε τα παιδιά που ήδη τον βλέπουνε?
2: Να κλείσουμε.
0: Τον πανηγυρισμό του Ρονάλντο κάνουν κατευθείαν μπροστά στο γλυπτό και φωτογραφίζονται. Το βλέπουν, λάμπουν τα μάτια τους από χαρά.
2: Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί ήταν πράγματι και του μοιάζει πάρα πολύ. Έτσι. Το έχετε φτιάξει πολύ ωραίο το κέρινο αυτό μείωμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.
4: Εγώ θεωρώ πάντως. Το Τζόνι Ντεπ ότι είναι ο πιο χαρακτηριστικός.
3: Δηλαδή
4: μπαίνω μέσα. Για μένα.
3: Είναι και τα χαϊμαλιά, η στολή, όλα αυτά.
4: Μπαίνω μέσα και λέω θα καθίσω παρέα του. Είναι εδώ. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν οι μορφές της πολιτικής, Κωνσταντίνας Καραμαλής, υπάρχουν μορφές της τέχνης, Κώστας Τσαρούχης, υπάρχουν μορφές του αθλητισμού, κυρίως του πολιτισμού. Και κάνει και ένα γκάλωπ κάθε φορά. Αν θα μπείτε στην ιστοσελίδα του Θοδωρή του Κοκκινίδη, παίρνει και εντολές κιόλας. Δηλαδή, λέει τι προτείνετε εσείς, ποιο προτείνετε να είναι το επόμενο πρόσωπο που θα φιλοτεχνήσω.
3: Και έχει εδώ, ας πούμε, τώρα που
4: ποιο
3: το
4: έχει.
3: Βλέπω. Οι επιλογές που σου δίνει για να ψηφίσεις είναι Μέριλ Στρίπ, Τσάρλι Τσάπλιν, Αλέκος Αλεξανδράκης ή Τζούλια Ρόμπερτς.
4: Τσάρλι Τσάπλιν τα έχει πολλά χρόνια και πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να κάνει το Τσάρλι Τσάπλιν.
3: Λοιπόν, έχει και αποτελέσματα, για να δούμε. Δεν λέω ότι ψήφισα εγώ.
4: Ψήφισες. Ξέρω ότι ψήφισες.
3: Δεν σου λέω.
4: Τη Τζούλια Ρόμπερτς.
3: Δεν σου λέω.
4: 100%. Εγώ θα ψήφιζα τον. Ψηφίζω κατά καιρούς, όταν μπαίνω μέσα, βάζω για τον Τσάρλι Τσάπλιν. Δεν έχουμε πετύχει μέχρι τώρα στο Θοδωρή. Και η Μέριλ Στρίπ θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Βέβαια, κάνει επιλογές και από τους Έλληνες.
3: Ισοψηφούν Αλέκος Αλεξανδράκης και Τσάρλι Τσάπλιν. Μέριλ Στρίπ ακολουθεί με 11% και Τζούλια Ρόμπερτς 7%.
4: Ναι, κοίταξα να σου πω όμως. Σου λέω ότι είναι χρόνια ο Τσάρλι Τσάπλιν. Το παλεύει χρόνια για να είναι μια επιλογή. Βέβαια και ο ίδιος. Αυτά που τραβάει η ψυχούλα του, ας πούμε, κάτι όπως το Ρονάλντο, γιατί το βλέπουμε και βλέπουμε και το, σαν άνθρωπος, το βλέπουμε και στις ανθρώπινες στιγμές του, τον Ρονάλντο σε διάφορα βιντεάκια. Αυτό που τραβάει η ψυχούλα του, αυτόν που θαυμάζει, του δίνει προτεραιότητα. Και έχει γεμίσει σε εκείνον τον ωραίο χώρο με κέρινα ομοιώματα, τα οποία επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι και μεμονωμένα, αλλά και οργανωμένα σαν ομάδες, τουριστικές ομάδες ή ομάδες παιδιών από σχολεία, που κάνουν την εκδρομή τους και κάνουν και τη βόλτα τους εκεί.

0: Πάμε τώρα στη Δράμα, γιατί εκεί στη Δράμα έχουμε για ακόμη μια χρονιά.
1: Για 14ο καλοκαίρι, Ρένα.
0: Για 14ο καλοκαίρι, το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού.
1: Mm-hmm. Μετάφρασης και πολιτισμού που διενεργείται από το Κέντρο Βυζαντινών, Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, το Πανεπιστημίο της Γρανάδας, το Δήμο της Δράμας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών. Περισσότερα θα πούμε όμως με την κυρία Πολίνα Μπανά, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Εμίλιος Καλαϊτζίδης, είναι συγγραφέας και δικηγόρος. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπανά.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι, όπως ακριβώς κάνατε την εισαγωγή, το 14ο κατά χρονική σειρά θερινό πρόγραμμα νέας ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού διεξάγεται αυτές τις μέρες στην πόλη της Δράμας, βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, διαρκεί συνολικά από τις 10 Ιουλίου έως και τις 23 Ιουλίου, δηλαδή πολύ απλά 2 πλήρες εβδομάδες, και συμμετέχουν συνολικά 30 φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν τη νέα ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, και αξίζει να μνημονεύσω ότι φέτος συμμετέχουν φοιτητές όχι μόνο αποκλειστικά από την Ισπανία, mm-hmm. Όχι μόνο από ισπανόφωνες χώρες, όπως είναι συγκεκριμένα η Ουρουγουάη και το Μεξικό, αλλά και από τις γειτονικές Ιταλία, Γαλλία, περαιτέρω Γερμανία, αλλά και από την Τσεχία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Είναι φοιτητές διαφορετικών επιπέδων όσον αφορά τη γνώση της νέας ελληνικής γλώσσας, και γι' αυτό τα καθημερινά μαθήματα που γίνονται στο πλαίσιο του ελόγω θερινού προγράμματος αφορούν την εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει συγχρόνως και ένα εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης για τους φοιτητές που έχουν προχωρημένο επίπεδο γνώσης των νέων ελληνικών. Και γίνονται καθημερινά και διαλέξεις, ομιλίες που αφορούν την γλώσσα αλλά και στον ελληνικό πολιτισμό, αρχαίο, βυζαντινό και νεότερο. Mm-hmm. Και με αυτήν την ιδιότητα
1: συμμετέχετε ως εισηγήτρια, νομίζω, κυρία Μπανά.
2: Είμαι μόνιμη συνεργάτηδα του ελόγου θερινού προγράμματος κάθε χρόνο που διεξάγεται το μήνα Ιούλιο, και αν δεν το έκανα είναι παράληψή μου. Όλα αυτά διοργανώνονται από το κέντρο, το αναφέρατε, Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με ιδέα, πρωτοβουλία και ευθύνη διεξαγωγής κάθε χρόνο του καθηγητή ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας και δραμηνού Μόσχου Μορφακίδη Φυλακτού. Και με συντονισμό της καθηγήτριας, της αναπληρώτριας καθηγήτριας ελληνικής φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου της Γρανάδας, της Παναγιώτας Παπαδοπούλου. Συν ότι ο Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός γέννημε θρέμα δραμηνός, γι' αυτό και η επιλογή της πόλης μας για τη διεξαγωγή του ελόγω προγράμματος εδώ και αρκετά χρόνια, από το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, είναι επίσης διευθυντής του ελόγω κέντρου. Και λέγοντας αυτά, όσον αφορά συγκεκριμένα ειδικότερα στη δική μου φετινή συμμετοχή, αν μου επιτραπεί να πω ότι αύριο Πέμπτη η δική μου διάλεξη πραγματεύεται την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Και στόχος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές που παρακολουθούν το φετινό θερινό πρόγραμμα την ποίηση αυτού του μοναδικού, και νομίζω συμφωνούμε όλοι, στα νεοελληνικά λογοτεχνικά πράγματα ποιητή, που παραμένει πάντα επίκαιρος και διαβάζεται πάντα. Και πέραν της ποίησεως του, που θεωρώ ότι τουλάχιστον για τους φοιτητές που συμμετέχουν, και ανέφερα και τις χώρες προέλευσης, κατά πάσα πιθανότητα δεν γνωρίζουν το ποιητικό του έργο, πέραν της ιδίας της ποιησεώς του και της εμβληματικής μελοποίησης που αυτή έτυχε. Mm-hmm. Και αναφέρομαι στην μελοποίηση ποιημάτων του από τον Θάνο Μικρούτσικο. Συνδυασμός λοιπόν της ποιήσεως και της μελοποιήσεως αυτής του Νίκου Καβαδία.
0: Και επειδή ο Νίκος Καβαδίας έχει τη βάση του κυρία Μπανά στο ταξίδι, νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο οικείος στους φοιτητές που προέρχονται από διάφορες χώρες στις οποίες έχει πάει ο Νίκος Καβαδίας και έχει εμπνευστεί.
2: Και γίνεται και μία σε πολλές από αυτές στην ποίηση του, στα ποίηματά του, στις τρεις συγκεκριμένα ποιητικές του συλλογές, στις οποίες θα αναφερθώ. Βεβαίως δεν μπορούμε παρά να επιλεκτικά να μιλήσουμε και ενδεικτικά, το αντιλαμβάνεστε.
0: Βεβαίως.
2: Είναι τρεις κορυφαίες και οι τρεις συλλογές. Μιλάμε για το Μαραμπού, το Πούσι και το Τραβέρσο. Τα αναφέρω και με τη χρονική σειρά που εκδόθηκαν. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι θα ενθουσιαστούν με την ποίησή του, αλλά θα τους κεντρήσει το ενδιαφέρον και η μελοποίησή της. Και ίσως σαν άκουσμα η μελοποιημένη ποίησή του σε κάποιους από αυτούς μπορεί να έχουν μία πρώτη επαφή στις χώρες όπου βεβαίως κατοικούν. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι πέραν των μαθημάτων, πέραν των διαλέξεων σε καθημερινή βάση που ήδη ανέφερα, κάθε απόγευμα στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχει και μια αντίστοιχη πολιτιστική εκδήλωση για να εξοικειωθούν με την ιστορία και τον πολιτισμό και της εν γέννη της Ελλάδας, αλλά και της Δράμας ειδικότερα. Και συγκεκριμένα αναφέρεται και την παράλληλη ιδιότητα που φέρω της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Ιδρύματος Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης, που εδρεύει την καλύφη των Δράμας. Αύριο τους έχω προσκαλέσει και είναι η τρίτη κατά σειρά χρονιά που θα επισκεφθούν το Ίδρυμα οι φοιτητές μαζί με τους βεβαίως καθηγητές τους για να γνωρίσουν τους χώρους του Ιδρύματος, να ξεναγηθούν σε αυτό, και παράλληλα θα τους επιφυλάξουμε και μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση για να εξοικειωθούν και με τα δρόμενα και τις παραδόσεις της περιοχής μας. Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μοναστηρακίου Δράμας θα έχουμε μία δική του μουσικοχορευτική παράσταση, προκειμένου να γνωρίσουν την τοπική λαογραφία και την τοπική παράδοση και τον τοπικό πολιτισμό.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, κυρία Μπανά, τώρα αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα βασικό μήνυμα από το φετινό πρόγραμμα, ποιο θα ήταν αυτό? Δηλαδή, τι εύχεστε να πάρουν μαζί τους οι φοιτητές επιστρέφοντας στις χώρες τους μετά τις 23 Ιουλίου?
2: Αν κρίνω από τις εντυπώσεις των προηγούμενων θερινών προγραμμάτων που διεξήχθησαν τα προηγούμενα έτη, τα προηγούμενα καλοκαίρια, φεύγουν όλοι πραγματικά εντυπωσιασμένοι από αυτά που μαθαίνουν και γνωρίζουν όσον αφορά στην Ελλάδα, όσον αφορά στον πολιτισμό και την ιστορία της, αλλά συγχρόνως και χωρίς ίχνος τοπικισμού, θα ήταν παράληψή μου να μην επισημάνω ότι φεύγουν και ενθουσιασμένοι από την ίδια την πόλη της Δράμας, που τους φιλοξενεί για δύο συνολικά εβδομάδες, και από την τοπική ιστορία, την ιστορία της πόλης της Δράμας, και βεβαίως και από την εν γέννη φιλοξενία και την επαφή με τους δραμηνούς συμπολίτες μας. Είναι ένα κράμα λοιπόν, ένα συνδυασμός τόσο σε θεωρητικό επίπεδο γνώσεων που αποκτούν, όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, δηλαδή σε επίπεδο εμπειρίας ταξιδιωτικής, κοινωνικής. Κάποιοι το θεωρούν και εμπειρία ζωής, γιατί είναι και σε νεαρή ηλικία. Οι περισσότεροι είναι 20, 20 και κάτι, το αντιλαμβάνεστε, φοιτητές. Εμπειρία ζωής, της μέχρι τώρα ζωής τους, την παραμονή τους στη Δράμα και την όλη συνολική εμπειρία της καθημερινής παρακολούθησης μαθημάτων, αλλά συγχρόνως και επισκέψεων και ξεναγήσεων, γιατί σας ανέφερα τελείως δειγματοληπτικά, ενδεικτικά, που θα κινηθούν Φερρυππίν φέτος, πέραν της φιλοξενίας του Ενδρύματος, που με αφορά προσωπικά, γιατί εγώ είχα την ιδέα και την πρωτοβουλία για τρίτη χρονιά να τους φιλοξενήσουμε. Κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες επισκέψεις. Φερρυππίν πηγαίνουν στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων και παρακολουθούν πάντα μία παράσταση. Φέτος επιλέχθηκε η Μίδια. Με την Καλλιοφυλιά Καραμπέτη. Επίσης επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους, επισκέπτονται τοπικά παραδοσιακά δρόμενα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συνθέτουν μια συνολική εικόνα την οποία παίρνουν μαζί τους και γι' αυτό με τα λόγου γνώσεως μιλάω για εμπειρία ζωής για αυτούς τους φοιτητές.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και είναι τόσα χρόνια που σημαίνει ότι υπάρχει πάντα ενδιαφέρον. Είπαμε ότι
2: μεγάλο ενδιαφέρον στο εξωτερικό.
0: Είπαμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν διαφορετικό επίπεδο γνώσης ελληνικών και προσαρμόζονται.

0: διακρίνονται σε επίπεδα. Τα μάνε λοιπόν ότι είναι αξιοθαύμαστα υψηλό το επίπεδο γνώσεως κάποιων συγκεκριμένων φοιτητών κάθε χρονιά. Υπάρχουν κάποιοι που μιλούν άπτεστα, θα μπορούσα να πω, τα νέα. Όσο μεγάλη αγάπη τρέφουν για το αντικείμενο, το ακαδημαϊκό εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας, στις χώρες και στα πανεπιστήμια όπου φοιτούν.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να το απολαύσουν τα παιδιά. Έτσι γίνεται κάθε χρονιά για να υπάρχει αυτό το...
0: Κράτη. Το έχει αγκαλιάσει και η περιφέρεια και η περιφερειακή ενότητα Δράμας και ο Δήμος Δράμας. Υπάρχουν ιδιώτες χορηγοί, κύριοι χορηγοί, όπως η ανώνυμη εταιρεία Ray Cup και η Amp και Kiklops.

Ήταν λοιπόν η κυρία Πολίνα Μπανά, δικηγόρος, συγγραφέας, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια στο Ίδρυμα Εμίλιους Καλαϊτζίδης. Και ένα κομμάτι αυτής της στον τόπο τους, κυρίως από την Ισπανία, γιατί κάποια παιδιά αυτό καλύπτεται με κάποιο πρόγραμμα, τέλος πάντων, τα έξοδα, ωστόσο και κάποια παιδιά επιλέγουν να πληρώσουν...

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω για ακόμη μια φορά στο κομμάτι τα εδώ και εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Είτε το ΕΡΤ News που ακούσαμε προηγουμένως.
1: Υπάρχει και ο original.
0: Α, και, ναι. Και το γεγονός της Φέρια, μία με δύο στην εκπομπή περίμενα.
1: Τα κίνητρα που δόθηκαν στον νεοπροσληφθέντα παθολόγο του νοσοκομείου, που παρέχει ο Δήμος της Δράμας, πρόκειται, καθώς παλαιότεροι διαγωνισμοί δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς, η οικονομική αυτή ενίσχυση που φτάνει έως τα 1.500 ευρώ δεν αποτελεί μισθολογική παροχή. Να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικός προορισμός για το ιατρικό προσωπικό. Ο Δήμος Δράμας λοιπόν εφαρμόζει αυτό το πλάνο στήριξης, το οποίο παρελαμβάνει, όπως είπαμε, επιδότηση στέγασης και σύντησης έως 1.500 ευρώ μηνιαίως. Και υπάρχει δέσμευση για συνέχιση αντίστοιχων κινήτρων μέχρι 4 παθολόγους.
0: Ναι. Να ακούσουμε πώς προβλήθηκε αυτό μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ.

0: δημοσιοποίηση, ας πούμε, και προκήρυξη των θέσεων, διαγωνισμός δύο της διοικήτριας. Είναι ένα σημαντικό ποσό, λοιπόν, για όποιον έρθει στη Δράμα, γιατί έχουμε τεκμηριώσει ότι τα 400 ευρώ είναι για τη στέγαση, τα 800 είναι για τη σίτηση και κάθε επόμενο μέλος της οικογένειας, γυναίκα ή παιδιά, από 100 ευρώ. Όλα είναι τεκμηριωμένα. Πάνω σε αυτό να πω ότι ψαχτήκαμε σε όλη την Ελλάδα μεταξύ συναδέλφων, δεν υπάρχει αντίστοιχη απόφαση πουθενά και εκεί ήταν που πήραμε και τα εύσημα από τον σε αυτή τη μορφή.
1: Σε αυτή τη μορφή, γιατί έχει βγει και σε νησιά, αναγκάζονται πάρα πολύ με την απόφαση την οποία αναφερθήκατε. Τι βλέπουν ότι δεν μπορούν να βρούνε κόσμο, δηλαδή κηρύσσονται άγωνοι οι διαγωνισμοί. Δεν είναι ότι δεν βγαίνουν διαγωνισμοί για θέσεις. Απλά δεν εκδηλώνει κανείς ενδιαφέρον. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι με την απόφασή σας έπαιξε μάλλον η απόφασή σας καθοριστικό ρόλο.
0: Το αναδεικνύει ότι αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βέβαια είναι εφαρμόσιμη, δεν το συζητάμε.
1: Τα χρήματα είναι στο Ταμείο του Δήμου και τρέχουμε. Μακάρι να έρθουν και οι τέσσερις να πληρωθούν οι θέσεις, γιατί είναι πολύ σημαντική ειδικότητα, πολύ σημαντική και απόφαση, η ομόφωνη που πήρατε.
2: Αυτά λοιπόν, να βλέπουμε και πώς αυτά βγαίνουν χάρη στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, το δικό σου αυτή τη φορά, αλλά και των συναδέλφων από όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, πώς τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στην περιφέρεια προβάλλουν. Μπορεί, έχουμε μία ακόμη πρώτη συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΔΠΘ Καβάλας. Θα το δοθεί την επιστροφή χρόνια μετά. Θέαμα το οποίο προτείνεται απόψε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Έχουμε κινηματογράφο και τώρα ξέρεις κινηματογράφο, θα σε πάω στο Ζέφυρο, θα σε πάω, βλέπω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Οφρηνίου να μας καλεί για σήμερα το βράδυ στις 9.30 στην πλατεία του Οφρηνίου. Ελλάδα, σήμερα στις 9.30 το βράδυ υπάρχει μια προβολή ταινίας την οποία προτείνει ο Σύλλογος Γυναικών και καλεί όσους θέλουν να

αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης. Κεντρικός καλεσμένος της σύσκεψης θα είναι ο πλειοκτήτης της εταιρείας Fast Ferries, θεολόγος Πανδρονικόλεος Φαρδής, στις 27 του μήνα για τα παραστατικά πτά μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου και υπερνά τις 50.000. Βρίσκεται σήμερα νομός Εύρου. Για το λόγο αυτό, όπως έχει ευθύνη των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, της ΤΕΦΣ που ενεπλάκησαν στο πρόσφατο περιστατικό στο Άργος της δημόσιας ασφάλειας υπό ενδείξουες συνθήκες. Την ίδια στιγμή, επιμνημό συνειδέηση στη μνήμη των ανθυπασπιστών Χριστού από την 10η μηχανοκίνητη με χώρα τον Ιούλιο του 1974 στην Κύπρο. Η εκδήλωση θα διεκτήσει Αγίας Ενδόξου με πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιεριού της και η θαυματουργή εικόνα της Αγίας.

0: ειδικού συστήματος φωνητικής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρία όρασης και αναπηρία μέσω του ΣΥΤΡΑΚ, αλλά καλύπτει και τις ανάγκες ατόμων με προβλήματα. Πέμπτο συνεχόμενο καλοκαίρι υλοποιήσει συνεργασία με την Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι το πρόγραμμα Θαλάσσια 7, 21 με 23 Ιουλίου και 27 με 28 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, να αναφέρουμε επίσης πως τώρα το καλοκαίρι που είχαμε τα θέματά μας κατά τη διάρκεια της χρονιάς και λακταρίσαμε, η αλήθεια είναι, με κάτι σοβάδες που είχαν πέσει ευτυχώς όχι τις ώρες που λειτουργούσε το σχολείο, οπότε έχουν αποκατασταθεί εκεί, το οποίο αντιμετωπίζει θέματα, μαθαίνουμε, με την υγρασία στο γυμναστήριό του. Και στα μέρα με την ταινία Οδός Μάλαγα ξεκινούν, ανακαινίζεται η κλασική του στέγη στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της Καβάλας. Γίνονται οι προβολές, είναι όπως και πέρυσι, στα 5 ευρώ. Ενώ η ανακοίνωση που ενδιαφέρει έτσι,
1: που ετοιμαζόντουσαν να έρθουν και περιμένανε την ανακοίνωση να

0: γρήγορα. Αμέσως φωτιά, τα ξεράχτηκαν και οι υδροφόρες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, τα σκεπτικά μηχανήματα, καθώς υπήρχε κίνδυνος, όλα κύλησαν ομαλά. Αλλά αυτό που θα πρέπει να τονιστεί για μία ακόμη φορά, είναι ανθρώπινος παράγοντας, οι εργασίες που γίνονται στην ύπαιξη μέσα σε...
1: Η εποχή, η περίοδος που θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Και μετά όταν έρχεται μόνο εκτάσεις που καταστρέφονται, είναι οι επιπτώσεις που υπάρχουν στο περιβάλλον, είναι ο κίνδυνος να εξαπλωθεί μια φωτιά.

εκπροσώπου ΟΠΑ ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση του σώματος με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα όσον αφορά τις διαγραμμίσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Θερών, η Νέα Δείχνη. Υπήρχε προγραμματισμός όσον αφορά το τι θα πρέπει να γίνει για τις διαγραμμίσεις σε όλο το δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ερών και μιλάμε για ένα μεγάλο οντάρι. Υπήρχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την εκταμίευση. Αυτό μπορεί να μην ενδιαφέρει τόσο τον κόσμο, αλλά κολυσιεργούσε για να ξεκινήσει το έργο. Όλα αυτά έχουν αποκατασταθεί και έρθουν οι επιφύμεις Κερκίνης. Γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό, αλλά και πρόπερσι, υπήρχε ανησυχία ότι η στάθμη έπεφτε. Τελικά την ικανοποίησή του για τη στάθμη του Φράχτη σαρδευτικής περίοδου, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και συγκριτικά στοιχεία για την έναρξη της σαρδευτικής περίοδου σε σχέση με το αντίστοιχο περιοδικών, όπου δηλαδή και δεν έχουν βάλει μπρος τις γεωτρήσεις. Και τα καλά νέα λοιπόν για τον Σεραϊκό Κάμπο είναι αυτά όσον αφορά την έψης και πανηγύρια που γίνονται αυτό το διάστημα με αφορμή και κάποιες θρησκευτικές εορτές. Το 17ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Σούλι την Παρασκευή 17 Ιουλίου με τη συμμετοχή πολλών χορευτικών συγκροτημάτων, ενώ θα είναι και το παραδοσιακό εκδήλωση που θα έχει επίσης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία.

0: έφυγε από τη ζωή τριχρόνων που είχε ξεκινήσει και μαζί στο Σανίδι. Ήταν τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο. Το ψηλό κορίτσι με τα υπέροχα μεγάλα και εκπαστικά μάτια που ήρθε τη δεκαετία του 50 για να φρεσκάρει το χώρο του θεάματος στην Ελλάδα και να γίνει μία από τις πιο πλέον αγαπητές ηθοποιούς για το κοινό. Ήρθε η ώρα να την αποχαιρεί από την Εύβοια που βρίσκεται των εκλογών. Είναι στην καθημερινή ατζέντα και στην επικαιρότητα και κυρίως στην επικαιρότητα των ανθρώπων που όταν βρίσκονται μεταξύ τους μιλάνε και γι' αυτό. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε την Έλενα Σορκού, η οποία είναι συνειδημίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, και είναι από τα...
1: ...που μπορεί να έχει τοπική κοινωνία και με μελητικές ωριμότητες, με μια ετοιμότητα υποδομών. Αυτή είναι η δουλειά του. Υπάρχουν πολλά τέτοια, τα οποία μας, με τον διευθυντή μας, τον κύριο Μιχάλη Δεκύρη, νομίζω πως έχουμε καταφέρει να δείξουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και στα χέρια των πολιτών, των αυτοδιοικητικών, των εκπροσώπων δαχών, αλλά και στα χέρια του λεγόμενου εντός εισαγωγικών κεντρικού κράτους, μιας και τους διευκολύνουμε πολλές φορές να μεταφέρουμε την πληροφορία χωρίς μεσάζοντες. Αυτά είναι κυρίως επιτυχία ότι έχει να κάνει με τις μελέτες και τα τεχνικά τους δελτία. Υπάρχουν αρκετά πάντως που συμβαίνουν, που γίνονται, που έχουν γίνει, που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και που θα γίνουν στο μέλλον. Έχουν μια εξαιρετική συνεργασία και μου το λένε τουλάχιστον όλοι οι δήμαρχοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, με το Υπουργείο Εσωτερικών και με τον Υπουργό αλλά και με τους υπουργούς χώρων και το χρηματοδότη.

εξαιρετική συνεργασία και μου το λένε τουλάχιστον όλοι οι δήμαρχοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, με το Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Και με τον Υπουργό, αλλά και με τους υπουργούς και των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν, να εντάξουν έργα. Εντάξει στο έργο, εργαλεία και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καταφέρνει και εντάσσει και το έργο. Τοπική αυτοτάμιση θα ανακοινωθεί εάν υφίσταται υποψηφιότητα ή όχι. Εγώ έχω θέσει τον εαυτό μου στη μεγάλη δεξαμενή εκείνων των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη μάχη, όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αυτά τα δεδομένα. Αν το θέλετε, τις απαιτήσεις τους, όλοι οι ρόλοι έχουν τις απαιτήσεις, με την ενσυναίσθηση να το αντιληφθείς, να προσφέρεις με την ανάδειξη των θεμάτων. Κρατήσεις το ίδιο προσπαθώ να κάνω και μετά από την ένταξή μου στο γραφείο του Πρωθυπουργού, συντονίστρια του γραφείου για τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Το δέλτιο με εμπιστευτεί και θεωρεί ότι

0: από την ένταξή μου στο γραφείο του Πρωθυπουργού, συντονίστρια του γραφείου για τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Το δέλτιο με εμπιστευτεί και θεωρεί ότι θα
1: αλλά και για την δική της την υποψηφιότητα με το ψηφό. Επειδή στην πολιτική τα πράγματα έχουν αποκτήσει την ενότητα του ΕΒΟΥ, είναι από τους ανθρώπους στην παρατάξη του Αλέξη Τσίπρα. Μείνεις εδώ στην Ερκομοτηνής και να πάμε και μια γεύση για το πού βρίσκονται και τι κάνουν αυτή την εποχή.
2: Στη δημοσιότητα ο Αλέξης Τσίπρας τόσο την προγραμματική διακήρυξη όσο και την ιδεολογική συνήλθε σε συνεδρίαση του Εθνικού Συνεδρίαση και τη Σύνοδο του ως κόμμα πάντοτε σε όλες τις οντότητες οι οποίες ιδρύονται στην ιδρυτική φάση είναι οι άνθρωποι στον Αλέξη Τσίπρα και προχωράμε πλέον τώρα στην οργανωτική δομή του κόμματος και θα είναι αυτοί οι πολιτικές να μηδέν του προεδρία να βρει τα πατήματά του το κόμμα από τη μια μεριά ομάδες είναι καθοριστή δηλαδή οι τομείς βλέπουμε δηλαδή

έδρα του Οικόνομης στον κύριο Παπαγεωργίου, όπου εκεί μπήκαν πάρα πάρα πολλά θέματα. Να φανταστείτε ότι όλη η απομαγνητοφώνηση είναι πλέον τις 10.000 λέξεις. Νομίζω εκεί τόσο στα ζητήματα αυτά της σύμμαχης, τις δηλώσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι αχρίαστες στο να θεωρούν ότι πέρα του διεθνούς δικαίου και ειδικά ας πούμε τα σύνορα, μια και εμείς έχουμε και ανοιχτές πληγές στο κάζους Μπέλι εδώ, αν ασκηθούν ταξιθούν, ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν μπορεί οι βαλτικές χώρες να ζητώ την Ρωσική Ομοσπονδία αλλά και η Πολωνία, αλλά να μην υδρώνουν τα αυτοί τους ότι θα πρέπει να ασκηθούν εκείνες οι πιέσεις. Είναι βήμα πριν από την οριστική του λύση το 2017 στο Grand Montana, αλλά δυστυχώς κάποιοι παναχώρησαν. Αλλά και στα ζητήματα τα ανοιχτά που έχουμε με την γείτονα χώρα, που αυτό καταλαβαίνετε ότι αν τυχόν πάρουν σάρκα και οστά αυτά, δηλαδή λυθούν στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου οι δύο διαφορές που έχουμε με την Ιόνια. Νομίζω ότι είναι νωρίς, νομίζω ότι είμαστε αργά. Θεωρώ ότι εντός εβδομάδας, εάν τυχόν δοθεί στη δημοσιότητα, δηλαδή το κεντρικό συντονιστικό όργανο, γιατί ξέρω, όπως καταλαβαίνετε, ένα σώμα 400 και πλέον δεν μπορεί, είναι ένα δυσκίνητο όργανο, άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει ένα συντονιστικό όργανο, το οποίο θα είναι υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του γραμματέα που ορίστηκε κατά τη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φυσικά και του Προέδρου, το οποίο μεταξύ δύο συνόδων δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου θα εφαρμόζει δηλαδή τα αποφασίσει και θα πρέπει να οριστεί.

0: ένας περιφέρειας δηλαδή, τόσο αλλά και στη διαμόρφωση ενός τοπικού προγράμματος διεκδίκησης, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιαστεί και σε πρωτόλια μορφή.
1: Μίλησε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και για τις προετοιμασίες που είναι πολιτική. Θα συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Θεοδόρο Μαυκόπουλο, καθώς εκεί είχαμε την υπογραφή της σύμβασης για τη ριζική αναβάθμιση του παραλιακού οδικού άξονα της Νέας Ιακλίδας, αλλά και για την 21η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, την οποία την επισκέφθηκε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Δοψίδης.
2: Του 21ου κλιμακίου της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Αυτή υπήρχε περίπτωση ότι στεγάσετε, βρείτε εσείς να στεγαστείτε, λες και είναι άλλο κράτος, άλλο σώμα, άλλη υποχρέωση. Και την τεχνική μας υπηρεσία και τα αρχεία της και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται, θυσιάζοντας ή για τον απλό στις δασικές πυρκαγιές, η οποία θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού. Μα είναι ότι θα γίνει αν ο Τοψίδης και ο Μαρκόπουλος λέγανε «Δεν μας νοιάζει, βρείτε και στεγαστείτε», θα την κλείνανε. Ή αν τυχόν πει αύριο ο Δήμαρχος της Τάσου ότι σταματά αυτό το πέταγμα της μπάλας από το κεντρικό κράτος, δεν μπορεί να γίνει δεκτή και από την

με τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον νέο εισαγγελέα, και στη συνέχεια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου είχαμε επίσης προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη. Στο μεν Άριο Πάγου, κατηγορούμενος δεν είχε δείξει με ενέργειες μας προς την προηγούμενη ηγεσία του Αρείου Πάγου, το είχαμε αλλάξει αυτό και πλέον διοριζόμαστε από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους του εφετείου δικηγόρη σε ημέρες που καθορίζουμε και έχει ο κάθε που είναι αλλοδαπή πρόβλημα με την ελαφροδιακίνηση των παράτυπων μεταναστών. Οπότε γεννώνται πάρα πολλά ζητήματα και υποθέσεις εκεί στο Κομωτινής, διότι χάθηκαν κάποια κατά αυτούς και εκτιμένα. Οπότε έπρεπε να επισκεφτούμε την ηγεσία του Άριου Πάγου για να δούμε εάν έχει την ίδια άποψη με την προηγούμενη ηγεσία σχετικά με το ζήτημα αυτό. Είδαμε και επίσης, σας το λέω τώρα έτσι, ο δικαιοσύνης, θέμα ίδρυσης μεταβατικού εφετείου στην Καβάλα. Του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας. Θα ζητήσουμε επίσημα με στοιχεία και με ενέργειες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται να ιδρυθεί μεταβατικό εφετείο στην Καβάλα. Να μην τον μπερδεύουμε, όχι νέο εφορούν Καβάλα Δράμα και Θάσο, η οποία Θάσο είναι και αυτή ως περιφερειακή ενότητα χωριστή θέσεων του εφετείου. Είναι

0: μου. Είναι καλοκαίρι, δυστυχώς δεν είναι και εύκολο να βρούμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έρθουν στην Κομωτινή να υπογράψουμε και επισήμως όλη την προγραμματική σύμβαση με φόντο το παλιό δικαστικό μέγαρο, για να δώσουμε και το συμβολισμό ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό του παλιού, για το έργο για το παλιό. Την επόμενη συνεδρίαση του ΤΑΓΔΙΚ, που θα είναι πριν από το παλιό, την υπογραφή και την σύνταξη των μελετών. Θα βλέπουν να προτείνουν ποιες αλλαγές και τι πρέπει να γίνει στο έργο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα εσωτερικά, είναι και ζητήματα που μπορούν πολύ πιο άνετα και πιο εύκολα να αντιμετωπιστούν.

0: Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν νόμιμα, να κάνουν κάποιο.
1: Πολλά τα τρεπτύπια της πολιτικής. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν κάπου νόμικα, δουλεύουν χωρίς να δουλέψουν επισήμως ότι δουλεύουν. Να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Ρένα Πανέστου. Έχει γίνει γνωστό σε αυτή την.
2: Νέστου, εκεί στο Δήμο Νέστου, ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Είναι από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται και αθόρυβα στις τοπικές κοινωνίες. Είναι η σου προσπάθεια που ξεπερνά ακόμη και δύσκολες καταστάσεις και σε οδηγεί να κατακτάς το ένα επίπεδο να είσαι πανευρωπαϊκός πρωταθλητής, έτσι.
3: Ναι, μπορείς το επάγγελμα. Mm-hmm. Οπότε καθημερινά κάνω το 8ωρό μου όπως και κάθε άλλος άνθρωπος.
2: Πώς ξεκίνησες αυτή την ενασχόληση με τον αθλητισμό και τι είναι αυτό το άθλημα?
3: Τώρα το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού ειδικεύεται σε εξαρθρώσεις, πνιγμούς και υποταγές στο έδαφος.
2: Το άθλημα αυτό.
3: Ξεκίνησε.

0: μέσα στην τηλεόραση ότι πολλά γίνονται καθημερινά. Mm-hmm. Περιστατικό που έχει συμβεί.
1: Προβλέποντας ένα ανεβαίνει σε επίπεδο αθλητικό.
0: Ο κοινωνικός μας κατά τη διάρκεια της ζωής μου είναι πολύ περήφανη για μένα. Προσπαθώ να με στηρίξω σε κάθε προσπάθεια, ο καθένας με τον τρόπο του.
1: Στο εξής και άλλοι.
0: Ναι, πράγματι. Όσο χρειάζομαι ταυτόχρονα και...
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Μπιμπίδης, ένας πολύ νέος αστυνομικός, ο οποίος διαμένει στην Αθώς. Ακούσαμε και την πορεία του πώς ξεκίνησε και με αυτούς τους ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή μας, αλλά έχουν... ήτανε ο Σαμίκα Μπουγιούκογλου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στιχόπους από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχουν περάσει ποτέ από αυτή την χώρα. Σαν σήμερα στις 15 Ιουνίου του 1994 έφυγε άλλος άνθρωπος, όπως έλεγε ο Νίκος Κυπουργός, ένα από τα πνευματικά παιδιά του Μάνο Χατζηδάκη. Η νεότερη γενιά δεν τον ξέχασε.

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό.
0: Πόρτα ένα βράδυ μαγικό.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα. Ανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό και εσιτά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα. Σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη συνέντευξή της.

0: Κυρίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
1: Και 26 υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
2: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς αφού παρέδωσε ένα απολογικουργήματα τις πληροφορίες μας. Είναι ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε.

0: Πάμε τώρα στη Λάρισα, όπου είναι.
1: Το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένει η συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα σωστικές κατηγορίες πάντα χώρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως στην ερχόμενη του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Κατά τα άλλα, είχαμε και αιτήματα που σχετίζονται με την ακυρότητα του κριτηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση ολοκλήρωση. Θα ακολουθήσει ένα κύκλο τοποθετήσεων πάλι από του.
0: Μαϊκού μετά την ανατροπή αλευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας.
2: Οι έρευνες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της επανομής, σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί.

0: τροποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία, τουριστική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου και έχει αυτή το τραγικό τέλος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Μόνο μέρες πραγματοποιήσεις πήρα που δρούσε στην περιοχή του Πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, 6 απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει, που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. 3 Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος του σχηματισμού. Η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογραφία. Εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ. Τα στοιχεία μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης.

0: δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο πέμπτο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού.
1: Πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε και μία ομάδα δάσο κομάντος έσπευσαν στην περιοχή. Και... στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με την βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας και δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης, οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων, το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλεί συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης. Με προβλά.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, συγγνώμη, ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς. Ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πρωτοκαλεί συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε πρώτες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Αλλά υπάρχουν προχημάτων προσώπων.

0: να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά, σε καλλιεργήσιμη έκταση, προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότατους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα, και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση, και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου. Την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
2: Ημέρες, η μητέρα ψίωσε και επιθετικό σε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα, η γυναίκα δέχθηκε σχόλια, βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία αστυνομία την ενημέρωσε, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγή, ενώ πλήθηκε και εξωτερικό. Τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση, απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο επεγόντων περιστατικών. Εξετάστηκε άμεσα από το. Είχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμηση, βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθείται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης

0: Κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδόρες από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίας υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένταση ανπράγματι.
1: Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του ΕΡΟΣΥ. Ρένα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει με Λατινικές Αμερικές αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι του προγράμματος περιλαμβάνουν και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής που πραγματοποιούν και διάπτωση του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι. 2FM.

Για την επέκταση του μετρό στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Κωνσταχιάος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό, σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει

0: ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδίκη. Οι επιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι με ελάχιστα αυτά για να κινηθούν στη βασική γραμμή. Θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη για να συμπληρωθούν μεταξύ και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των δελείων και καταλήξεις και θα μπορεί να
0: εξυπηρετήσει. Κατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, που Χορτίνη πραγματοποίησαν παράσταση δύο μαρτυρία. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι και μεταφορών στην ΑΟ.

0: Δήμα, ο Δήμαρχος ο κ. Κούλης της Γκορτινίας είχε επαφή με τον Υπουργό. Λιβαδάκι και Λαγκάδια μην επαναληφθούν οι κατολιστήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν την Γκορτινία στη μέση. Ο Υπουργός ο κ. Δήμας τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γκορτίνιους και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση. Θα πούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφών
1: και επισκέψεων στις Σέρες. Πραγματοποιεί Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείου.
2: Η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκιουλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με την επίσης και τον εκπροσώπο ΡΙΣ και κλείνει το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των Σερών με πρωτοβουλία του και του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ. Από τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς. Θα είναι

διάβασα εδώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% με δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες.

0: Επιχειρήσεις. Σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλων επιχειρήσεων, από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο τους στα μέρα.
1: Επνούλη Μανιούν να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικό βραχιονά του και όχι Αρόδου. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργια, καλό μεσημέρι. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Άλλο συνάδελφο. Ωραία. Να πάμε τώρα από την έλλειψη δύο κυβερνητών τουριστικών το μεσημέρι.
2: Σας από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περιοποιείται στην, που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίστρη μέχρι Μυδίθρες και θέαση γελωνών οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγανά. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του Ναυαστασίτανε σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης συνήθως τον περίπλο του νησιού. Βγαίνοντας να τραυματίσει για τις αναταράξεις στη μέση του, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια. Αν μας ακούει τώρα ο Λικουργός Σκαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικουργέ.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
1: Ναι, τώρα είμαστε.
3: Προκύπτει από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης, διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία. 7 από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα.

0: δημοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα χρόνος προκειμένου να μπορέσουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος, τα εξαράταση για να επωφεληθούν αυτές τις εκτός.
1: Ρωτίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βασογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Πτήσετε στους Δήμους Ιωνιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχουν εγκατασταθμεί 2 εγκαταστήνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για 2 περίπου ακόμα χρόνια. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης. Ζημιές σε δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης, πλήρη αποκατάσταση. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες. Εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα μάλιστα που είχαν

0: τι θα είναι, αλλά τα άλλα τα μικροβιολογικά ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει
1: γίνεται
0: τι γίνεται.
1: Γίνεται δυματοληψία με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δυματοληψίας. Γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3 με 4 μέρες και σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελευτία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
0: Πολύ ωραία.
1: Στους ακροατές και στους συνεργάτες.
0: Παρουσιάζουν απόψε
2: στο πλούσιο που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε να πυρπολίσει όλας, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της Εθνικής, φέρνοντας σε διάλογο την παρόκ όπερα με τη Αντωνίου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή. Ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της

0: News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως, για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είναι
5: φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με απλήγματα και αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στις εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Το 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση Νιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δράση.

0: των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τη ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνα στο πνεύμα το προηγούμενο διάστημα και είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο που κατέληξε σήμερα το πρωί.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
2: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
3: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι...
2: Έδινε κουράγιο στους άλλους.
1: Στην εμβληματική κομεντή «Μην Αντιγόνη» πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
4: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ.
5: Μου μέσα σε αυτό το σύμπαν, τίποτα το σπουδαίο δηλαδή, απλά και έντιμα, φεύγεις από
1: τη διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα αποκινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους τους καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μου είναι λιπτό, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού συμβαδίζοντας

0: δικαστήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου Ιβράνου προηγουμένως, ανατρέχουν τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Η θεατρική σκηνή ήταν για αυτή μια μοναδική, ο Γιάννη Τσαρούχη. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική. Κάτι που έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική που 4 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς. Αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν είμαι ανασφαλής, έλεγε η ίδια, και συμβάμους από έρωτα.
1: Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσα μου, χαιρετίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Το που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με έστηκαν μαζί στη σειρά η γη της Ελιάς. Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας

0: από πάνω στο τέτοιο και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
1: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα και από δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν καθέθηκε ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτρια στήθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα και 46χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να γίνει άμεση η έκδοση της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
1: Πλοίου και Μαναδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε με τις φωτογραφίες, ο οποίος τις

Μεριντόνα, μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιάσει, έδωσε εντολή για την διενέργεια.

0: Νομίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την Εισαγγελική Αρχή πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστώσουν.
1: Αυτό και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα Βλάχο Παναγιώτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρέστηση στα γένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λέει σε αποκατάσταση των ΤΙΑ της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας από τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιστορικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος τετραετία ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερο. Και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύα έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, λέγοντας στους πολίτες πως έτοιμο όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογή. Τις τοπικές κοινωνίες ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδιοίκηση.

κάποιοι άλλοι την προεκλογή τις τοπικές κοινωνίες. Σε ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδιοίκηση. Είπε μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης. Είπε αυτού του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ανέμενε επί δεκαετίες, έδωσε στην Εύβοια έναν δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση πέρασε σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε.

0: πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε.
1: Αποσπασμά από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε εκλογών του 2000.
2: Χρονιά, χαίρομαι καλή φωτιά, χαίρομαι και έτοιμου στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το...
1: Το Κέντρο Υγείας Συστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών. Μάλιστα, μπαίνω εσύ.
3: Το σύστημα υγείας αλλάζει. Πόροι του Ταμείου, τέλος αυτής της τετραετίας, θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά, έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
1: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτών. Σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του.

0: Στο Πασόκ Ντόνα εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες σε απομακρυσμένες περιοχές και στις δεσμεύσεις αυτές του Πασόκ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατεύει περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες Ντόνα ότι το σχέδιο προβλεί εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να ψάξει από εκτενή διάθεση της έμεσης της μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως να μην παρέχουν και το εθνικό απολυτήριο.
1: Συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέες απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο. Αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Λεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσουν.

0: κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλη να δούμε μέχρι το επόμενο 15ήμερο αυτομάτως.
1: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και να πούμε, θα έχουμε τις ελληνικές λύσεις στο πολιτικό σύστημα, ενώ για την πορεία των ερευνών.
2: Δεν μου αρέσει η λέξη.
3: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων για τέτοιον της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές αν το κόλπου, ενώ Έλενα Λεβίζου τα στενά.
4: Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική Αμερικανική Ιράν. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων. Αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο

0: βάση στην δημοσιότητα δολοφορικές.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Στην χώρια αγωνικής πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αγγλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει.
2: 10,76 μονιτσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εχθές 14 Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978. Δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ εδώ από την προηγούμενη μέρα, ως εμπορίες και εν συνεχεία εκκίνηση στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Οι εκπτώσεις αυτές που και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Αντώνα, δηλαδή εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο του στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Χελένη Κένερτζη και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μια ανάσα. Επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυφη και όχι στον δίζελ.
1: Κλείνοντας. Για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια, επομένως ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια, και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον όσο είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Δαμόπουλο.
3: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά

0: Αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκάκρα σε ποσοστό 12% είναι ότι...
1: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία.
2: Και μετά την απολογία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης της απόφασης, σε υπόμνημα στην ανακρίτρια εξάφνιση των 29χρονων. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο. Είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιπροσωπευτικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 που είναι ήδη Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του και φυλακές διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί

0: Άμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, συμπαριστά πάνω. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης.
1: Καλύτερα στην υγεία τους είναι τις υπηρεσίες, ενώ Χρυσόστομε Ντρίμη έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες.
2: Αρχές και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες 100 συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκες.

0: καλοκαίρι που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημα επεισόδιο με ναι, στο τσακ, στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες και πολλές κάρτες.
1: Και το πάνω χέρι σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις.
0: Απόψε 10 η ώρα έρθει ένα, θα δούμε ένα, ελπίζω τουλάχιστον, να δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
1: Μακάρι, τώρα να σε ρωτήσω, ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την Εθνική Ισπανίας.
0: Λοιπόν, αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί, δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε, την Κυριακή, αν θα πει και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι, είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλα στο τραπέζι, έτσι είναι ειδικών συνθήκων.
1: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πεντηκοστό παιχνίδι ήταν αυτό.
1: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε. Φόντερ Λάιν μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια. Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Ελένη, στο Κίεβο.
2: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον στην Οδυσσό και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται λίγα, υποσχέθηκε η κυρία Φόντερ Λάιν και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
1: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
2: Ναι, μια τραγωδία στο 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα, ήταν υπό ανακαίνιση.

Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου γιατί... Πρώτορα. Προειδοποίηση για αποφάσεις τμήμα της χώρας. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την Αφρού που λειτουργήσε και εκτόπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και σαν νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Φωτιά στο Πολύκαστρο Κιλκής, ρήψη νερού από δύο αεροπλάνα. Το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μέγκη. Σήμερα με 7 βουλευτές μέχρι στιγμής θα εκλέξει νέο γραμματέα. Σήμερα

0: Ποια πιθανότητα αυτό το τραγούδι να ακούει ο Μπαρκολά τώρα, ας πούμε, στις καλοκαιρινές του διακοπές δίπλα σε μια πισίνα, σε ένα θέρετρο εκεί στις Μαλδίβες.
1: Ο Μπαρκολά, ο καημένο.
0: Ο Μπαρκολά ή ο Εμπαπέ.
1: Τίποτα, ρε φίλε, όμως.
0: Τίποτα, όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Εντάξει.
1: Γεια σας, γεια σας. 352 σήμερα στον 102. Με τον Γαλλόφιλο εδώ είσαι στους, πώς ήταν, πρόθυμους.
0: Ήμουνα στους πρόθυμους.
1: Είμαι,
0: ναι.
1: Είσαι στους πρόθυμους.
0: Συμμαχία των προθύμων ήμουνα και εγώ.
1: Βέβαια. Παρελασάρα εντωμεταξύ ο Μακρόν, αλλά το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Είδες άλλη μια μικρή απόδειξη ότι δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Κακώς κάνε τέτοια μεγαλειώδη παρέλαση τη μέρα της Βαστίλης, τη μέρα που έπαιζε η εθνική του ομάδα.
1: Εντάξει. Θέλω να το συνδυάσω.
0: Ναι, κάπου θα έσκαγε όμως.
1: Κάτι θα γινόταν αρνητικό.
0: Ναι,
1: δεν ακολούσε.
0: Αυτά εμείς οι προληπτικοί τα δίνουμε, ξέρεις, πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Είστε προληπτικοί.
0: Είμαστε όλοι. Και εγώ και οι πίσω μου και αυτοί που κάθονται από πίσω μου.
1: Έλα, δεν ναι. Είναι όχι.
0: Είμαστε προληπτικοί. Δηλαδή,
1: δεν είναι. Δεν.
0: Δύο μεγάλα καλά. Και τρέμει το φιλοκάρδι σου. Τρία μεγάλα καλά, ξέρεις ότι το ένα δεν θα γίνει.
1: Ο νόμος του Μέρφη δηλαδή.
0: Ναι, εντελώς.
1: Πω, τι ζούμε. Ναι, δεν κάναν τίποτα, ρε φίλε. Ποιος νόμος του Μέρφη. Γιατί οι σοφοί, μόνο αρχαίοι πρόγονοι, τι λέγανε. Συν Αθηνά και Χειρακίνη.
0: Πρέπει, ναι.
1: Ναι, εντάξει, είναι όλα τα καλά, αλλά παίξε και λίγο, κάνε κάτι. Σε μπλόκαρε ο άλλος εντελώς. Κώστας Κούσης, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, μέχρι και τις 5 θα πάμε μαζί για την αθλητική επικαιρότητα. Που βέβαια μπορεί για κάποιους να μην αρέσει, αλλά εμάς εδώ μας αρέσει, έτσι, είναι.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά, πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε φυσικά Μουντιάλ να σχολιάσουμε. Έχουμε να ακούσουμε τις εξελίξεις στις ομαδάρες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. 3,5 ώρα έχουμε ψηφοφορία Super League. Αυτό πάλι.
0: Είναι η επαναληπτική ψηφοφορία του χθεσινού 7-7.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν η επαναληπτική ψηφοφορία του πριν από 1,5 μήνα 7-7.
1: Ελλαδάρα, I love you.
0: Και την Πέμπτη, δηλαδή αύριο. Υπάρχει και κλήρωση η οποία πάει να γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάει να γίνει χωρίς πρόεδρο. Άλλη μια ελληνική πρωτοτυπία θα πω εγώ. Εντάξει, ο Κώστας τα ξέρει καλύτερα από μένα.
1: Να πω κάτι. Εντάξει, χρειάζεται να υπάρχει πρόεδρος Super League. Είναι η διοργανώτρια αρχή. Τι ρόλο έχει όμως ο πρόεδρος? Ενώ τι θεσμική παρέμβαση μπορεί να κάνει, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Καμία, λέω εγώ. Ή τέλος πάντων ίσονος σημασίας.
0: Κάτσε μισό λεπτό να μου απαντήσει και στο ερώτημα.
1: Η ΕΠΟ αποφασίζει για όλα. Η ΕΠΟ. Πρώτα όλα περνάνε από την ΕΠΟ. Οπότε, αν είναι πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου ή ο Μάκης Γκαγκάτσης, παράδειγμα, ή ο Βαγγέλης Μαρινάκης ή ο Γιάννης Αλφούζος, για κάποιο λόγο το θέλουν.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Εάν δεν έχουν ρόλο,
1: ναι,
0: τότε για ποιο λόγο γίνεται αυτό που γίνεται? Έλατε. Και όλοι διεκδικούν τη θέση.
1: Και 7-7 κιόλας.
0: Και 7-7.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Άρα κάποιο ρόλο θα υπάρχει.
1: Και ξεφωνητά. Βάλατε το Σαββίδι να βάλει τον Αλαφούζο και εγώ δεν βάζω τον και τα λοιπά. Είπε ο Μαρινάκης τώρα. Ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι ο απερχόμενος πρόεδρος τη Super League. Όπου τι έκανε? Είπε ότι έφερα περισσότερα έσοδα. Είπε ότι έφερα τηλεοπτικά καλά για τις ομάδες. Τώρα το μεταξύ χαλάνε τα τηλεοπτικά. Θυμάσαι τι λέγαμε πριν δύο εβδομάδες. Πού θα πάει, σε ποιο πακέτο, ποιο θα τα παίξει, πού είναι, τίποτα ακόμη από τότε.
0: Παραμένει τόσο θολό, ναι, όσο το είχαμε αφήσει.
1: Δεν ξέρουν οι ομάδες. Θα πούμε και για τον μπάσκετ. Μίλησα με τις ομάδες του μπάσκετ. Λέω, παιδιά, τι γίνεται τώρα, λέω, που τα πήρε ο Sky τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ. Δεν ξέρουμε, λέει, δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μας. Ρωτάω στον Εσάκε, τι γίνεται, λέω, παιδιά. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμη, λέει, τίποτα, λέει, και εμείς δεν ξέρουμε. Πού θα βλέπουμε τα ματς, δεν ξέρουμε.
0: Πότε αρχίζει, Κώστα?
1: Έχουμε ακόμα, εντάξει. Του το δίνω αυτό. Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο, ναι. Γιατί τόσο αργά? Σε σχέση με το ποδόσφαιρο που ξεκινάει 15 Αύγουστο, 20, όχι 15 28, Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο.
1: Τώρα αυτή τη χρονιά λένε θα αρχίσει νωρίτερα, 28 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή πες.
0: Το μπάσκετ, έτσι.
1: Το μπάσκετ, ναι, το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Και έχει και ευρωπαϊκά. Έχει EuroCup προκριματικά, BCL, FIBA Europe Cup. Δηλαδή από 15 Σεπτεμβρίου και μετά ξεκινάμε.
0: Το θέμα όμως είναι ότι εντάξει, όπως είπες και εσύ, τους το δίνεις ότι έχουν μέρες μπροστά.
1: Στο λίγο τους το δίνω, ναι.
0: Ναι, μπροστά τους.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν μέρες αν τα πράγματα ήταν να εξελιχθούν με μεταδόσεις στο ελεύθερο κανάλι, στο Sky. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο να γίνουν διαπραγματεύσεις με πλατφόρμες, να στηθούν πλατφόρμες από το μηδέν.
1: Μπέρδεμα, Μπερδεμόπουλος, Κώστας Παπαδόπουλος. Θα γίνουν δύο παιχνίδια, ένα Σάββατο, ένα Κυριακή στο ελεύθερο Sky, από ό,τι φαίνεται. Το καλό μάτσο Σαββάτο, α πούμε, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δείχνει το ελεύθερο Sky και ένα την Κυριακή και τα άλλα. Θα κάνουν μια πλατφόρμα διαδικτυακή προφανώς.

0: η οποία κάπου θα κουμπώσει. Θα είναι, λέει, σαν το Netflix. Το Netflix όμως έχει μόνο του και πληρώνεις και ανοίγει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έχει όμως, ας το πούμε, ραδιοσυχνότητα. Κάπου δηλαδή το ψάχνεις με την τηλεόραση και βρίσκεις Netflix. Έτσι είναι. Και πληρώνεις μετά για να μπεις. Όταν πατήσεις το Netflix,
1: έχει συνδρομή,
0: σου βγάζει κωδικό. Ναι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα γίνει, λέει, και, το... και θα λέγεται Sport FM TV.
1: Sport FM TV.
0: Ναι, γιατί θέλει να πατήσει το brand name του ραδιοφώνου της Αθήνας, του αθλητικού, που είναι επιτυχημένο και γνωστό, ας πούμε, κάτω. Sport FM, Sport FM, Sport FM, Sport FM. Τέλος πάντων, υγεία πάνω απ' όλα. Και θα το ονομάσει Sport FM TV, θα λέγεται το κανάλι. Πώς λέμε, ο Ράιον ή ξέρω εγώ.
1: Σ' αρέσει το όνομα?
0: Όχι.
1: Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι.
0: Αν είσαι Αθηναίος όμως.
1: Καθόλου τηλεοπτικό. Πιασάρικο μπορεί να είναι για κάποιον
0: Αθηναίος,
1: ο οποίος είναι στην Αθήνα. Εντάξει, προφανώς. Ναι.
0: Θέλει να βοηθήσει, ας πούμε, το brand name αυτό. Που είναι πιασμένο ήδη, πετυχημένο.
1: Καλά, εμένα καμία απορία δεν μου έχει λύσει μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω, συνάδελφε, συγγνώμη που στο λέω έτσι.
0: Ούτε
1: απλά.
0: Ναι. Εντάξει, σου λέω ποια είναι τα δεδομένα.
1: Απλά δηλαδή, εντάξει, για το Sport FM TV θα υπάρχει προφανώς μια συνδρομή, αλλά μέσα αυτή τη συνδρομή θα βλέπει και μπάσκετ, θα βλέπει και Παναθηναϊκό, θα βλέπει και.
0: Προφανώς θα έχει υπό τέτοιο όπως έχει το Netflix. Που πατάς μετά, μπαίνεις στην Netflix και πατάς και έχει ταινίες, ταινιάκια, κωμωδίες κτλ.
1: Α, δεν θα χρειαστεί άλλη συνδρομή για αυτά.
0: Μέσα τώρα, άμα είναι κλειδωμένο του Ηρακλή το κανάλι, ας πούμε. Δεν το ξέρω, παιδιά, συγγνώμη, νομίζω δεν το ξέρουν οι ίδιοι ακόμη.
1: Μάλιστα.
0: I don't know.
1: Πολύ ωραία πράγματα. Πιαστήκαμε με τα τηλεοπτικά μερικές έτσι το ξεκίνημα.
0: Ναι. Μερικές ώρες είναι καλύτερο σαν δημοσιογράφος να λες δεν ξέρω παρά να λες. Έτσι είναι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Να λες την αλήθεια.
1: Μα... Όχι την αλήθεια, να λες πράγματα που δεν τα έχεις επιβεβαιώσει.
0: Μα πράγματα που δεν τα ξέρουν ούτε οι πρωταγωνιστές.
1: Ναι, που δεν τα που
0: δηλαδή,
1: είναι γνωστά
0: όταν το ίδιο το κανάλι δεν έχει οριστικοποιήσει, μάλλον ο ίδιος, ας το πούμε, ο κύριος Αλαφούζος και οι συνεργάτες του δεν έχουν οριστικοποιήσει τι και πώς. Τι να πούμε εμείς στον κόσμο, ότι θα το δείχνει το Basket Plus? Όχι. Λοιπόν, αυτά. Ξεκινήσαμε τηλεοπτικά, είπαμε ότι 3,5 είναι η ψηφοφορία.
1: Πάντως διάβασα ένα καλό σε σχέση με την ψηφοφορία. Λέει πιο εύκολα θα βγάλει πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ παρά η Super League φέτος. Ωραίο δεν ήταν? Γιατί δεν είναι η μόνη που είναι σε ετοιμότητα εκλογική.
0: Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την Ελλάς.
1: Όχι, αυτό ήταν παλιά, στο Τέξας.
0: Όχι.
1: Όχι, αλλάζουν τα πράγματα.
0: Μισό λεπτό. Ο απερχόμενος ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος είναι ο απερχόμενος?
0: Ο κύριος Φάμελος δεν είπε ότι.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Αλλά αυτός, όπως είπες και εσύ, είναι απερχόμενος.
0: Ο απερχόμενος
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Ο νέος που θα προκύψει μετά από.
0: Δεν θα είναι σε
1: ναι,
0: Ελλάς,
1: δεν ξέρουμε καν ακόμα. Ναι.
0: Ο Πολάκης δηλαδή.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Πολακάρα, ρε φίλε, πολακάρα. Λοιπόν, πάμε να. πάμε να ακούσουμε.
1: Εσύ τι θα ψήφιζες με το χέρι στην καρδιά?
0: Σε ποιο πράγμα? Φάμελο ή Πολάκη?
1: Όχι ρε φίλε, Super League τώρα, σιγά. Δηλαδή άμα ήσουν Κώστας Κούζης, ιδιοκτήτης του, της προοδευτικής
0: διαδρίας. Του Ηρακλή.
1: Του Ηρακλή, όχι, τώρα δεν θέλω να σε βάλω.
0: Ο Ηρακλής ψηφίζει Αλαφούζο.
1: Ο Ηρακλής ψηφίζει Αλαφούζο, γι' αυτό προοδευτικής διαδρίας.
0: Πήρε περισσότερα λεφτά.
1: Έχει προοδευτική Τριανδρία.
0: Θα ψήφιζα Μαρινάκη.
1: Μαρινάκη.
0: Ναι. Γιατί έδειξε έργο αυτό που λέει. Ανέβασα τηλεοπτικά. Τα λεφτά μου δηλαδή. Τι είναι στην Ελλάδα το. Η πεμπτουσία, πέρα από ότι λέμε το ήθος, ξέρω εγώ, αυτό και οι αρχές και οι αξίες, παπάκια. Χρήμα. Αφού θα μου βάλει περισσότερα λεφτά στο ταμείο μου, θα ψηφίσω το Μαρινάκι. Θα ψήφιζα το Μαρινάκι.
1: Ο κύριος Μανεβασιώτης, πάντως για να σε αντικρούσω, ήταν περισσότερο... πάρα πολύ κοινικός σε αυτή τη δήλωση. Ήτανε, πήγαμε, λέει, στον όμιλο Sky, γιατί έδωσε πολύ απλά τα περισσότερα χρήματα.
0: Συγκεκριμένα πήγε εκεί, ναι. Βεβαίως να πούμε εδώ ότι υπάρχει το, ας πούμε, παρασκήνιο ότι έχει καλύτερες σχέσεις με τον Αλαφούζο. Ότι έχουν και επαγγελματικές, έτσι, ας πούμε, συνεργασίες. Έχουμε και μια έφεση προς το πράσινο εμείς η οικογένεια Μονεμβασιώτη και η ΣΥΝ αυτό. Μας αρέσει ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, θέλω να πω. Συμπαθούμε όλες τις ομάδες, αλλά ίσως μερικοί από εμάς συμπαθούμε περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Και πήγαμε στον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός, επειδή ξέρει ότι είμαστε μεγάλη ομάδα κτλ., σου λέει: ας πάρω κι εγώ μια. Το συμφέρει τον Παναθηναϊκό, έτσι είναι. Τον Αλαφούζο, θέλω να πω. Mm-hmm. Σου λέει: ας πάρω και μια μεγάλη ομάδα. Μήπως έρθουν και άλλοι και του έδωσε παραπάνω. Τώρα, η μία πλευρά του νομίζω να του λέει ότι δεν πήρε τόσα πολλά παραπάνω. Πήρε όμως. Και η άλλη πλευρά λέει ότι πήρε πολλά παραπάνω και πήγε. Δηλαδή, η μία περίπτωση λέει ότι πήρε, ας πούμε, 2 εκατομμύρια, ενώ στο υπάρχον θα έπαιρνε 1.300. Δηλαδή, πήρε 6-7 εκατοστάρικα παραπάνω.
1: Τα οποία δεν είναι και λίγα λεφτά.
0: Τα 7 εκατοστάρικα.
1: Τα 700.000 ευρώ.
0: Τώρα εμείς μιλάμε τη γλώσσα του πεζοδρομίου, ρε φίλε, είμαστε λαϊκοί.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να τα μεταφράσω σε συμβόλαια. Είναι αυτά τρία συμβόλαια, 700.000 ευρώ. παικτών που σε όχι. κρατάνε στην κατηγορία.
0: Αλφα εθνική είναι 2 συμβόλαια, 3,5 εκατοστάρικα.
1: 3,5? 2. Εντάξει.
0: Και αλφα εθνική καλό είναι 1. 700.
1: Καλά, εννοείται. Ότι είναι, είναι ρε, ένα, εντάξει.
0: Ο Μωρόν, πώ θα παίρνει ο Μωρόν. Ο Μωρόν, η παιχτάρα αυτή. Ο Μωρόν.
1: Το λε τυχαία το όνομα.
0: Όχι. Ναι.
1: Μα μπέρδεψε τρεκόρ.
0: Ναι, ναι, τυχαία. Τυχαία,
1: τυχαία το λε το όνομα.
0: Τυχαία, ο Μωρόν.
1: Κάτι υπάρχει.
0: Τα συμβόλαια του ΠΑΟΚ είναι όλα 800, όλα. 600, 700.
1: Προφανώς έχουν και, και πάνω από εκατομμύριο έχει.
0: Ναι, εντάξει. Άρα,
1: αλλά για νεοφώτιστο που θα παλέψει.
0: Δεν υπάρχει νεοφώτιστο. Δεν έχει ανέβει πρώτη φορά νεοφώτιστο, δεν είναι ο Ηρακλής. Είναι επανερχόμενο.
1: Για επανερχόμενο, α πούμε, δεν είναι.
0: Επανακάμψα.
1: Για επανακάμψα. Ό,τι πει, εγώ αυτό
0: δεν
1: θα.
0: Δεν είναι νεοφώτιστο, είναι κάποιο που ανεβαίνει πρώτη φορά. Το λέει και λέει νεοφώτιστο. Νεοφώτιστο, α πούμε, είναι ο Βίκο Ιωαννίνο στο μπάσκετ. Α1 μπάσκετ. Πρώτη φορά ανεβαίνει.
1: Ζητάω ταπεινά, συγγνώμη.
0: Ναι, τώρα, okay. Μα εδώ έχουμε διαμαρτυρίε. Έχουμε διαμαρτυρίε. Για πάμε παρακάτω, ναι.
1: Εντάξει, λέω, λοιπόν, από τόσα χρόνια μπορεί να είχαν ξεχάσει το φως, ρε παιδί μου.
0: Ενάτο,
1: το χρησιμοποίησα εγώ αυτή τη.
0: Λένε λοιπόν ότι το ένα ήταν ένα 700-800 και το άλλο, η άλλη πλευρά, νομίζω ότι λέει ότι πήρε 3 κάτι. Πήρε σχεδόν τα διπλά.
1: Μάλιστα.
0: Από ένα 300.
1: Είναι διαφορά. Είναι διαφορά.
0: Ό,τι και να είναι, πήρε παραπάνω πάντως, μας το είπε.
1: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου.
0: Εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
1: Το ξέρουμε.
0: Ξέρουμε, θα το λέγαμε, δεν θέλω να πω.
1: Θα το πεις να το πω.
0: Βασίλης Στολιόπουλος. Τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Το ρεπορτάζ λέει.
0: Είναι ότι... διαρροή τη ΚΑΕ ΠΑΟΚ εντωμεταξύ, να το πούμε αυτό έτσι. Γιατί...
1: ναι, φυσικά. Από σένα περιμένω να μου δώσει λεπτομέρειε. Εγώ τον τίτλο θα πω. Για αποσύρει να... την πρότασή του για τον Βασίλη Στολιόπουλο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Αριολέ.
1: Γιατί όμω.
0: Γιατί μάλλον κατάλαβαν ότι ο παίκτη δεν θέλει να πάει σε αυτού. Λέω εγώ μια προσέγγιση. Τώρα αυτά είναι εκτιμήσει, έτσι.
1: Καλά, από τη στιγμή που μιλάμε για διαρροές.
0: Επίσης, ναι. Επίσης είναι ίσως αρκετά πιθανό ο Παναθηναϊκός να μην τον δίνει τελικά. Όσα λεφτά και αν δίνει, αν και ο ΠΑΟΚ του έδινε πολλά λεφτά.
1: Και στον Παναθηναϊκό έδινε τα λεφτά που ζητούσε.
0: Ναι. Έδινε λεφτά και στον Παναθηναϊκό και στον παίκτη. Τώρα, για να αποσύρει το ΠΑΟΚ, το τυπικό βέβαια, το επίσημο λέει ότι είδαν ότι τελικά αγωνιστικά δεν υπάρχει λόγος να γίνει μια τέτοια επένδυση για ένα παίκτη που ο ΠΑΟΚ έχει ήδη. 6 κοντούς, 5 κοντούς, δεν έχει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καλάθι.
1: Έχει.
0: Παιχτάρα, έχει Χάτζινς.
1: Έχει
0: Μπαζίνα.
1: Απλά σε αυτή την κουβέντα πάντα μπλέκεται και το ελληνικό διαβατήριο και κάπου εκεί.
0: Έμορε με τα ελληνικά
1: διαβατήρια. Θολώνει λίγο η εικόνα.
0: Ναι, αλλά 5 εκατομμύρια για το ελληνικό διαβατήριο. 5 εκατομμύρια. 1,5 επί 3.
1: Εγώ μαζί σου είμαι. Να σου πω και.
0: Αυτό να σκέφτηκαν και να είπαν άστορε, φίλα, πάει στον Άρη.
1: Να το πούμε και κάπως διαφορετικά. Επειδή όμως εγώ τον είδα τον Λιόπουλο και τον Λαρετζάκη στα τελευταία μάτς και με την Εθνική.
0: Που δεν πήγαν καλά.
1: Που δεν πήγανε και καλά κιόλα.
0: Οπότε είναι θέμα ημέρα όμως. Είναι θέμα ημέρα. Κοίταξε. Τον Λιόπουλο τον παίρνει σαν παίκτη.
1: Με 5 εκατομμύρια.
0: Με 5 εκατομμύρια το σκέφτεσαι. Αλλά με 3 εκατομμύρια τον παίρνει.
1: Ο Άρης πόσα έδινε.
0: 3. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ έδινε ένα ακόμα τόσο. Και στο Παναθηναϊκό τόσα. Δηλαδή να δώσω 5-5,5 εκατομμύρια για ένα γκάρντ, ας πούμε, που μου βάζει τρίποντα. Εντάξει. Εγώ τον πάω πάρα πολύ γιατί έχει κάτι που λείπει από αρκετούς παίκτες. Έχει παπάκια. Έχει guts. Έχει κότσια. Δεν, δηλαδή κατάλαβες. Έχει mentality. Είναι σπανούλης. Δεν μασάει. Ας πούμε, θα χάσει 7, θα βαρέσει το 8 και θα το βάλει από το κέντρο. Εκεί τον πάω. Αλλά σε όλα τα άλλα μπασκετικά να το πάρουμε έχει αδυναμίες. Άμυνα είναι αδύναμος, πάσα. Δεν διαβάζει το παιχνίδι, δηλαδή είναι σκόρερ. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μωραΐτης.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχει αλλάξει η στάση του Παναθηναϊκού.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Και να θα έχει βάλει stop στον.
0: Θα το μάθουμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για τον Άρη.
1: Άρα δεν έχει βάλει stop ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν το ξέρω. Εντάξει, ναι. Δεν το έχω ψάξει. Τώρα αυτά βγαίνουν. Αν έχει βάλει στόχο ο Παναθηναϊκός, σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να τον κρατήσει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γιατί το παιδί έχει συμβόλαιο. Mm. Προφανώς βλέπει και αυτό τι γίνεται με τα ελληνικά, αυτό που είπε, διαβατήρια. Ότι δεν θα βρει άλλον εκεί καλό κοντό.
1: Βλέπω μια ηρωνία όταν λες τη λέξη διαβατήρια.
0: Δεν
1: σε αρέσει η κουβέντα γενικά.
0: Δεν αρέσει
1: αυτό που γίνεται.
0: Γιατί οι ομάδες ξαφνικά.
1: Πες το, Κώστα, από μόνο του
0: δημιούργησαν μια υπεραξία σε παίκτες που δεν αξίζει. Οι παίκτες καλά κάνουν και το εκμεταλλεύονται. Γιατί είναι, ας πούμε, 20 τον αριθμό στην πιάτσα και όπως βλέπεις ανακυκλώνονται. Αλλά οι ομάδες πρέπει να κάνουν κάτι για να προστατευτούν. Τι πρέπει να κάνουν, όχι να τους κόψουν. Να βάλουν νέους Έλληνες για να μεγαλώσουν την ζήτηση.
1: Την πίτα.
0: Την πίτα, κατάλαβες. Και να ρισκάρουν χωρίς να χρειάζεται να δώσουν 320.000 ευρώ στον Κακλαμανάκι. Που δεν έχουμε τίποτα με το παιδί. Είναι και φίλος μας. Αλλά είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. 160 το χρόνο. 160 το χρόνο. Για πέμπτος ψηλός. Άρα, κρατάς τον ιατρίδη που θα τον δώσει ο ΠΑΟΚ κάπου θα πάει το παιδί και παίζεις με αυτόν. Έτσι είναι, ναι, με 50 χιλιάρικα.
1: Εάν δεν συμβαδίζει η απόδοση με το στόχο.
0: Και τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε.
1: Πώς και τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, πρέπει να προσαρμοστούμε. Δηλαδή, ναι, αλλά μα έτσι όμως μακροπρόθεσμα θα βγω κερδισμένος. Δεν γίνεται πληρώνω 5,5 εκατομμύρια για τον Τολιόπουλο στο φινάλε, αυτό που λέγαμε πριν.
1: Να σου πω, δημιουργείται η αίσθηση με, με αυτή την εξέλιξη.
0: Ο μήνος
1: που έχουμε...
0: είναι, το μήνο πρέπει να βγάλουμε. Ναι, για πες.
1: Δημιουργείται η αίσθηση μετά από αυτή την εξέλιξη ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει άλλη μεταγραφή.
0: Όχι, τον Οσμάν θα ανακοινώσει και θα τελειώσει νομίζω.
1: Ναι.
0: Πολύ σπάνια.
1: Άρα δεν αποσύρθηκε από τον Τολιόπουλο γιατί έχει κάτι άλλο μεγάλο στα σκαριά.
0: Όχι, θα φέρει τον Οσμάν μέσα στο τέλος της εβδομάδας και είναι δύσκολο να βρει άλλον. Έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Έχει 10.
1: Τεκτικά εννοείς.
0: Έχει 10 παίκτες. Μπασίνα, Χάτζινς, Καλάθι, Ταϊρή, Φώστερ, 5. Μίτρου Λόγκ, 6 κοντούς. Να το τελειώσαμε. Οσμάν, 7. Εντάξει, πώς να πάρει δηλαδή. Βάλει και τον Τολιόπουλο μέσα. Κάποιος να φύγει. Ποιος θα πρωτοπαίξει. Περσίδη, 3, 4. Γκρέι, Χουγκάζ, Φούλινε. Αλεξάνδρ στο 5. Ο Μωρούγι.
1: Σε ρωτάω γιατί το καλοκαίρι είναι.
0: Μακρύ.
1: Μακρύ ακόμα. Γι' αυτό ρωτάω μήπως υπάρχει πρόθεση ανακοίνωση άλλου παίκτη.
0: Από τη στιγμή που ο Μιστακίδης έδωσε τόσα λεφτά για τον Οσμάν, ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Μπορεί να πει, παιδιά, πάρτε τον Γκλάιμπερν. Πόσα θέλει, 6. Πάρτα. Δώστα. Αν τον πείσουν ότι χρειάζεται. Γιατί το θέμα είναι μετά να πει, παιδιά, να τα δώσω. Τον χρειαζόμαστε.
1: Τον θέλουμε.
0: Τον, ναι. Τον έχουμε ανάγκη. Τώρα μπορεί να είπε τον Τρικέρι, να δώσω 5 στον Τολιόπουλο.
1: Τα παίζει.
0: Τα αξίζει. Θα τον βάζεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τον έχουμε ανάγκη τόσο, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά ο Φώστερ. Τι τον πήραμε το Φώστερ από την Κίνα. Το Χάτζινς από το γαλλικό πρωτάθλημα, τον Κοντό, που είναι σβούρα, τι τον πήραμε. Τον Καλάθι, για να παίζει ο Τολιόπουλος. Δηλαδή, κάπως.
1: Ωραία. Ακριβώς ίδια κουβέντα στον Άρη γίνεται.
0: Κανονικά θα έπρεπε να γίνει. Γιατί και ο Άρης είναι γεμάτος. Ούτε ο Άρης τον χρειάζεται τον Τολιόπουλο. Αλλά ίσως κολλάει περισσότερο γιατί είναι σπανούλης εκεί και ταιριάζουν λίγο σαν μαχητικές ψυχές.
1: Ναι. Τέλος πάντων, το να μπαίνει αυτή η έκφραση μαχητική ψυχή την ώρα που μέσα σε 23 λεπτά που μιλάμε εδώ με τον Κώστα έχουν παρελάσει πόσα εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια.
0: Εντάξει,
1: ναι. Σε ονόματα και σε μπάτζετ και σε υπεραξίες.
0: Έχει τρελαθεί η αγορά και οι παράγοντες όλοι που μιλάω έχουν τρελαθεί. Γιατί πραγματικά αυτά που γίνονται είναι φοβερά.
1: Είναι φοβερά. Είναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: είναι φοβερά.
1: Τώρα πάμε το πρώτο ημίωρο να βγάλουμε τα μεγάλα θέματα με τίτλους. Έχουμε άνθρωπο τώρα.
0: Να δώσουμε λίγο λόγο για να τελειώνουμε στο πρώτο ημίωρο και μετά έχουμε,
1: okay,
0: έχουμε και για Ηρακλή, έχουμε και για Άρη, έχουμε και μπάσκετ, πολλά έχουμε.

0: Βασιλόπουλος. Αν θα δώσετε λεφτά.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ο πρόεδρος είναι Μπρούκλης, έχει λεφτά. Ναι, δεν είναι. Και νομίζω και ο Τσιάο, ο Αντοκούμπο.
1: Βέβαια, όλοι.
0: Εκεί,
1: ναι.
0: Θα δώσουν τη λύση για να εντάξουν τον καλωσοριστή στη τάξη του Άρη. Αλλά δεν νομίζω να δώσουν τόσα λεφτά.
1: Ναι.
0: Επειδή το δίναν 25-30-40 χιλιάρικα, θα δώσουν ένα καλό λεφτά. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι αφύσικο. Εκτός και να πάρουν τον Παπαρέκα.
1: Το Γιώργο. Γιώργο, πες μας λίγο ποδόσφαιρο. Πάω ο Χατζηδιάκος, έρχεται αύριο.
0: Αύριο στις 7 παρα 10 με 7.
1: Οχ, καρφωμένη.
0: Ποδόσφαιρο Μακεδονία.
1: Καρφωμένη.
0: Νέα μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη που παρουσιάστηκε το νούμερο 22 θα φοράει στην πλάτη.
1: Είναι τριπλαδόρος αυτός, λέει, είναι γρήγορος.
0: Ε, βέβαια, είναι τριπλαδόρος. Ναι. Και η μπάλα θα ναι, τα περιμένουμε να τα ρίξει στο γήπεδο. Ο Χατζηδιάκος θα είναι αύριο η επόμενη η μεταγραφή.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή αναμένονται άλλες τρεις μεταγραφές. Τρεις μεταγραφές.
1: Τι τρεις, ρε Γιώργο?
0: Ένα χαφ, ένα σέντερ φορ και ένα αμυντικός. Παραλαμβάνω, τρεις και την ερχόμενη εβδομάδα θα ακούσουμε.
1: Και το λουρί της μάνας. Μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή.
0: Είπα από μεθαύριο μέχρι την Κυριακή.
1: Α,
0: τρεις,
1: μέχρι την Κυριακή.
0: Δύο με τρεις μεταγραφές.
1: Πω.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην πόλη που ζούμε.
0: Ένα σκάφ, ένα οχτάρι, ένα center for και ένα αμυντικό.
1: Ένα σκάφ, ένα
0: οχτάρι. Μπορεί ο αμυντικό να έρθει από εβδομάδα και να έρθει ο εξτρέμ.
1: Ο Σάντα Μαρία τι θέση παίζει, που αμυντικό.
0: Εξάρι, αμυντικό
1: χάφ. Α, εξάρι. Ο Χατζηδιάκος παίζει κεντρικό αμυντικό.
0: Σωστά, αριστερό εξτρέμ παίζει ο Τάχα Άλλη με το νούμερο 22. Ο Σάντα Μαρία με το νούμερο 7.
1: Μάλιστα.
0: Θα διαλέξει τώρα τη φανέλα, τι νούμερο θέλει. Ο Χατζηδιάκος,
1: ναι.
0: Και νομίζω σιγά σιγά.
1: Ο Λύση δείχνει καλά στοιχεία μέχρι τώρα.
0: Νομίζω ότι αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ και γενικά ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά και μεταγραφές. Δουλειά γίνεται, μεταγραφές γίνονται.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: Γιώργο, επειδή είσαι στο ρεπορτάζ και μιλάς με πολύ κόσμο, έχεις καμιά ενημέρωση για την ψηφοφορία στην Αθήνα? Κανένα κλίμα εκεί, έχεις πάρει κλίμα?
0: Για
1: τη Super League, για την ισοπαλία.
0: Εκτιμώ ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι νέος πρόεδρος του Super League. Εκτιμώ. Αλλά αυτό δεν λέει. Τώρα είμαστε 2 λεπτά πρωτού ξεκινήσει.
1: Ναι, η συνεδρίαση.
0: Η ψηφοφορία. Νομίζω ότι κάνε λίγο υπομονή.
1: Θα γυρίσει κάποιο. Δηλαδή θα αλλάξει κάποιο την ψήφο του.
0: Μπορεί να αποσυρθεί ο ένας υποψήφιος. Οπότε ο κ. Αλαφούζος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Μπορεί να μην αποσυρθεί. Μπορεί κάτι άλλο θέμα να γίνει, μην προδικάζουμε, σιγά σιγά.
1: Ο Αλαφούζος δηλαδή, η πλευρά που ψηφίζει ο Ερακλής δηλαδή, έτσι δικαιώνεται, η επιλογή μου είναι Βασιώτη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό που λέει ο Ερακλής.
1: Έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
0: Εσύ δεν μας είπες την άποψη για τον Τολιόπουλο όμως.
1: Ο Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη νομίζω, Γιώργο.
0: Δεν μας είπες την άποψή σου.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης και θα πάει στον Άρη. Τι άλλο να πω.
0: Για τα λεφτά δεν μας είπες.
1: Είναι πολλά. Γιώργο, το είπα.
2: Τα είπε νωρίτερα.
1: Είναι overrated.
2: Το δίκιο να λέγεται. Μίλησε για τις υπεραξίες. Μίλησε ο Κώστας.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μήνο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονία.

0: Ελληνικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγια Νέστορα. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Πολύκαστρο Κιλκής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν. Το Ιράν απειλεί να κλείσει και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα γένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το Σάββατο πρωί η εκλογή Προέδρου, υποψήφιοι θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε 3-5-2 πάντα στον 102. Αντιπαρέρχομαι βέβαια στο συνθηκόν εδώ που είναι σαν Βεζούβιο στο στούντιο. Οπότε κανονικά πρέπει να μας βάλει στο τραγούδι το Welcome to Hell ή κάτι τέτοιο. Hell's Angels, Hell's Raiders, κάτι με Hell. Γιατί ζω μια κόλαση εδώ πραγματικά. Αλλά έχει χάρη που ο αδερφός μου Δημήτρης.
1: Χαλάρωσε λίγο, θα νομίζει ο κόσμος.
0: Μια κόλαση πραγματικά.
1: Έχουμε βάλει στα καζάνια.
0: Η κόλαση του Δάντη.
1: Και σε βράζουμε εδώ πέρα.
0: Η κόλαση του Δάντη κάθε μεσημέρι 3 με 5.
1: Να, συγγνώμη, 21. Γιατί ρε φίλε, όχι.
0: Μας πάγω, μας έσκασε, μιλάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Είναι ήττα.
0: Πιο απ' όλα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
1: Αυτή είναι η κουβέντα η οποία ήδη έχει ξεκινήσει στα social media.
0: Καλά, τα social media από τότε, φίλε, που βγήκαν τα social media, δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι.
0: Έγινε, επιταχύνθηκε ο κατήφορος της χώρας ακόμη περισσότερο. Θα μου πεις, είναι μια φωνή δημοκρατίας.
1: Ακούστηκε βαρύγδουπο, αλλά συμφωνώ. Συμφωνείς. 100% μαζί σου.
0: Συγγνώμη. Ναι. Όλοι έχουμε το δικαίωμα, εννοείται, άποψης και αυτό κτλ. Νομίζω το είχαμε και πριν. Mm-hmm. Έτσι, είναι, πριν το Facebook. Είχαμε δυνατότητες να εκφραστούμε. Ίσως όχι τόσο χύμα όμως και τόσο ανεξέλεκτα και τόσο όπου ανώνυμα. Μπορώ να πω ότι Δημήτρη, bling bong, bling bling. Τότε ίσως δεν το είχα. Ίσως να ήταν και καλύτερο. Ίσως, τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε αυτό.
1: Άρα το ερώτημα δεν είναι ήττα. Να το αποσύρω. Να το αφήσω.
0: Δεν είναι ήττα.
1: Δεν είναι ήττα.
0: Όχι.
1: Θα γίνει κάποια στιγμή ήττα.
0: Εάν πάει στον Άρη, θα το επιδιώξουν πολλοί να γίνει ήττα.
1: Να γίνει ήττα. Επικοινωνιακά μιλώντας πάντα, ναι. Έτσι, ναι. Okay.
0: Μπασκετικά δεν είναι ήττα.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας δεν είναι ήττα. Επικοινωνιακά, αφού τώρα λέγαμε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και χέρι-χέρι και ντέρμπι και μάχη, ΠΑΟΚ Άρη για τον Ντολιόπουλο και θα πάει ας πούμε στον Άρη, αν πάει, mm-hmm. προφανώς και πολλοί θα πούνε και πιθανότατα οι φίλοι του Άρη περισσότεροι θα πούνε σας πήραμε τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Βασιλάρα ήρθε στην ομάδα και τα λοιπά, τι εκεί να πας στους δίπλα και τα λοιπά.
1: Και με λιγότερα λεφτά.
0: Και δεν ξέρουν, ναι, okay. Και εσείς δώσατε τόσα λεφτά και μας διάλεξε εμάς και τα λοιπά. Τώρα, εγώ νομίζω ότι κακώς οι ομάδες μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Anyway, και ο ΠΑΟΚ ίσως δεν το έπαιξε καλά το θέμα, γιατί τώρα το παίζει καλά. Εξ αρχής όμως δεν το έπαιξε καλά όταν βγήκε αυτή η πλουσιοπάροχη προσφορά. Μπορούσε να μην βγει τόσο, δηλαδή δίνει τρελά λεφτά. Μετά τον Οσμάν, λίγο παρασύρθηκε, εγώ νομίζω. Γλυκάθηκε ότι μπράβο, ΠΑΟΚΑΡΑ, ξέρω εγώ, μιστακιδάρα κτλ. Οπότε σου λέει και το Λιόπουλος. Ή έπρεπε να διαψευστεί τότε ότι παιδιά, εμείς δεν δίνουμε τόσα χρήματα. Mm-hmm. Ενδιαφερόμαστε για τον παίκτη, αλλά δεν ισχύουν τα χρήματα τα οποία. Μπορεί να το έλεγε, αλλά εγώ δεν είδα να αναπαράγεται στα μέσα.
1: Καλά, εντάξει. Και τώρα μένει βεβαίως να ικανοποιηθεί ο Παναθηναϊκός, αν εξακολουθεί να ισχύει η πληροφορία ότι είναι διαθέσιμος στην αγορά ο Βασίλης Τολιόπουλος, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Γιατί είναι.
0: Στους νόμους της αγοράς όλοι είναι διαθέσιμοι.
1: 1,5 εκατομμύριο ζητάει όμως ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι,
1: αυτό
0: λέω
1: που έδινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν το δίνει πια.
0: Το γενικό με την έννοια ότι όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται. Αυτό εννοώ. Ναι. Άρα είναι διαθέσιμος. Άμα πάει η Φενέρ και πει 3 εκατομμύρια, τον δώσει. Λέμε παράδειγμα. Τώρα όμως. Από τη στιγμή που αποσύρει το ΠΑΟΚ, για να δούμε τι θα γίνει. Είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού, είναι παίκτης του.
1: Είναι παίκτης του ακόμα.
0: Μπορεί να πει παιδιά, okay. Δεν πουλάω. Δεν τον πουλάω.
1: Ποια. Πλέον μάλλον.
0: Δεν τον πουλάω. Εγώ δεν σας είπα. Εγώ δεν σας είπα.
1: Χθες είπε ότι τον πουλάω. Και δεν σήμερα τον πουλάω.
0: Δεν είπε τον πουλάω. Είπε. Ναι, ακούω. Τι θέλετε. Θέλουμε τον Τολιόπουλο. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει συμβόλαιο. Δίνουμε 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, οκ. Okay. Να το σκεφτούμε, να το δούμε. Δεν έβγαλε πολιτήριο.

0: Λοιπόν, ποιος θεωρείς ότι ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ισπανίας χθες?
1: Τώρα έχω κολλήσει με ένα TikTok για την Ισπανία,
0: ναι,
1: που κάνουν κορίτσια, που έχει ξεκινήσει, ας πούμε, δείχνει τα πρόσωπα των παικτών στην ενδεκάδα και λέει η Γιαμάλ και δείχνει τον Φεράν,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ωραίος, ας πούμε, και τα λοιπά, και γίνεται ένας χαμός στην Ισπανία με αυτό. Θα το βρω και θα στο... ποιος ήταν ο καλύτερος? Η μεσαία γραμμή γενικά, νομίζω, η μέση τους. Αυτοί όλοι. Δεν αφήσαν τη Γαλλία να κάνει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Πρώτη φορά, δηλαδή από την αρχή του τουρνουά.
1: Καλό καλησπέρι.
0: Ήτανε ανύπαρκτη. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση σε όλους τους γαλλόφιλους της εκπομπής. Αλλά δεν μπορούσαν να αλλάξουν
1: τίποτα.
0: Πάνω από τρεις πάσες και πολύ μεγάλη αφέλεια. Δηλαδή κάτι τρίπλες, κάτι πουλήματα της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ας πούμε, που βγαίνανε οι άλλοι μια χαρά στην αντεπίθεση.
1: Τίποτα, σου λέω.
0: Ναι. Και αυτή τη λέξη τη συμμερίζεται πολλοί κόσμος, Κώστα. Το τίποτα δηλαδή. Πολύ κακό.
1: Εντάξει,
0: για το
1: ποδόσφαιρο
0: τίποτα,
1: είναι, ναι, φίλε. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Σε αυτό το επίπεδο.
1: Έλα, πάμε.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Ο Φεράν.
1: Ο Φεράν. Έχει ξεκινήσει, γιατί δείχνει τώρα, όπως δείχνει τους παίκτες στον εθνικό ύμνο,
0: ναι,
1: που η Ισπανία δεν έχει βέβαια λόγια, που τους δείχνει έναν ένα και περνάει η κάμερα και λέει, ας πούμε, το Ντάνι Όλμο. Για τους δείχνει τώρα και δείχνει το Φεράν, που είναι, ας πούμε, θεογκόμενος.
0: Ο Λαπόρτ πάντως ήταν ο καλύτερος παίκτης κατά την άποψή μου. Λαπόρτ χθες από την Ισπανία. Γιατί θέλω να σε βάλω έτσι πολύ ήρεμα,
1: ναι,
0: στο κομμάτι της αντιπαράθεσης μας, της επόμενης μας αντιπαράθεσης.
1: Ναι.
0: Για το τι βλέπεις σήμερα στις 10. Αγγλία-Αργεντινή.
1: Με ρωτήσαν και το πρωί τα παιδιά, και το πιο νωρίς το πρωί με ρωτήσαν τα παιδιά, και ο Νίκος Ολαδιανός.
0: Ναι, αλλά εγώ θα σου δώσω και το χρόνο να επιχειρηματολογήσεις.
1: Και με προβλημάτισαν και τότε, και τώρα που με ρωτάς πάλι δεν έχω ξεκαθαρίσει.
0: Δεν έχεις ξεκαθαρίσει?
1: Όχι. 51-49 Αγγλία.
0: Α, έλα ρε φίλε.
1: 51-49 Αγγλία.
0: Αγγλία.
1: Και εγώ ίσως λόγω συναισθήματος περισσότερο. Μ' αρέσει η Αγγλία, ναι, θέλω να το πάρουν.
0: Εγώ πάντως σε σχέση με τα φαβορί. Καλά, εμένα σε γενικές γραμμές δεν μ' άρεσε η εθνική ομάδα, η φετινή εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία προκλήθηκε στο τελικό.
1: Όχι, κοινική.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Δεν
0: αλλά
1: είχε μπρίο.
0: Έφτασε εκεί που έφτασε μια χαρά.
1: Έχει το know-how.
0: Ναι.
1: Έχουν πλέον το know-how αυτοί.
0: Είναι η ενεργία που πρωταθλητές Ευρώπης. Γιατί δεν είναι αχώνευτη?
1: Είναι αχώνευτη.
0: Δεν είναι. Έλεφη. Είναι αχώνευτη. Από την άλλη, πλέον και ο Μέση έχει γίνει κάπως σούπα, να πω εγώ.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι. Όχι, φίλε, γιατί.
0: Πολλά χρόνια στην κορυφή.
1: Αλλά όταν
0: βλέπεις, πολλά.
1: Όταν βλέπεις την μπάλα να κολλάει στο πόδι, φίλε, και να τρέχει αυτός ο κοντός, ας πούμε, και να κάνει τέτοια. Λες ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μα δεν τα κάνει πια και τόσο.
1: Εντάξει,
0: συχνά,
1: γι' αυτό λέμε. Εντάξει, ναι. Επειδή τα κάνει σπάνια και πάλι όμως βλέπεις ότι το έχει αυτό, ρε παιδί μου, τους καταλαβαίνεις τους παίκτες, λες ο Μέση, οκ. Okay.
0: Αλλά δεν θα στεναχωρεθείς πολύ αν προκριθεί το 49%, ας πούμε.
1: Όχι, Αργεντινή, όχι.
0: Και δεις την Αργεντινή αντίπαλο της Ισπανίας.
1: Είμαι μοιρασμένος.
0: Ποια από τις δύο θα μπορούσε πιο εύκολα να κερδίσει την Ισπανία στο τελικό?
1: Καμία, θα χάσει όποιος και να προκριθεί. Η Ισπανία θα το πάρει.
0: Ξεκάθαρος. Έτσι.
1: Η κοινική αχώνευτη.
0: Η κοινική αχώνευτη.
1: Η κοινική αχώνευτη, η πρώην πράκτορες των Αμερικάνων. Τώρα δεν είναι πλέον.
0: Ναι, γιατί ο Πέδρο Σάντσες έχει φροντίσει.
1: Τώρα πούλησε τρέλα λίγο.
0: Τώρα επί Τραμπ να τα διαχωρίσει.
1: Εντάξει,
0: όλα
1: καλά
0: αυτά,
1: ξηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Καλά ξηγήθηκε. Πούλησε τρέλα. Μπράβο του, σήκωσε ανάστημα. Αλλά...
0: Με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, για όσους δεν το ξέρουν, έτσι. Οι Ισπανοί ούτε που θέλουν να ξέρουν.
1: Ναι, αλλά μετά τα έδωσε, λένε οι κακές γλώσσες.
0: Εγώ ξέρω ότι ακόμα και στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Τον έκραξε πάλι. Τον έκραξε,
0: Τουρκία,
1: ναι, τον έκραξε.
0: Έλεγε η Ισπανία και έλεγε άντε γεια.
1: Τον έκραξε,
0: να
1: ναι.
0: Τίποτα,
1: τον έκραξε.
0: Τίποτα,
1: τον, έκραξε
0: έτσι, ναι.
1: Τον έκραξε και γι' αυτό μπαίνει credit στον
0: Ισπανό πολιτικό. Αυτή η διάσταση που βάζει είναι μια πάρα πολύ ωραία διάσταση. Τώρα να πάνε οι Ισπανοί, ας πούμε, που τους έχει σούρει τόσα ο Ντόναλντ Τραμπ, και να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελο.
1: Μέσα εκεί.
0: Στην Ουάσιγκτον.
1: Θα το πάρουν οι Ισπανοί, άστο τελείω. Θα παίξει Ισπανία, Αγγλία.
0: Ένα κλικ λιγότερο αχώνευτη έγιναν. Ένα κλικ λιγότερο αχώνευτη.
1: Θα κερδίσει Αγγλία σε θρίλερ. Σε θρίλερ.
0: Θα κερδίσει η Αγγλία τώρα απόψε.
1: Θα
0: thriller.
1: Προκριθεί, yeah, να το πω σωστά. Θα προκριθεί η Αγγλία σε θρίλερ. Πέναλτι, παράταση.
0: Okay.
1: Στο 90 κτλ. Νομίζω έτσι χαίρεσαι ότι μεταδίδει ο Γιώργος, ο Τραπεζανίδης, μαζί με τον Κολίτζα, τον Τάσο. Οπότε έχουν παράδοση στα θρίλερ. Mm-hmm. Ο Γιώργος ιδίως έχει παράδοση στα θρίλερ. Και οπότε θα έχουμε ή καμιά ανατροπή, κάτι θα έχουμε. Δηλαδή το μάτς αυτό. Λέω και ελπίζω φυσικά να είναι πολύ καλύτερο το χθεσινό, το οποίο ήταν σουπέξ. Ήταν μινεστρόνε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν είχε.
0: Ήταν πολύ ψηλές οι προσδοκίες για την απόδοση της Γαλλίας. Ναι. Ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι εντάξει, ρε φίλε. Ο Εμπαπέ, δύο σουτ αυτό. Ο Ολής εξεκομμένος. Ο Ντεμπελέ, Τεμπελέ. Οπότε το μόνο που μας έμεινε ήταν η παρέλαση του ελληνικού σώματος στρατού στα ηλίθια παιδεία.
0: Στα ηλίθια παιδεία, εκεί. Τη μέρα της Βαστήλης.
1: Οι Κύπροι πιο καλοί όμως που πήγανε με παραλλαγές.
0: Και τα Ραφάλε όμως ήταν ελληνικά. Πέταξε και μια μοίρα ελληνικών Ραφάλε.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Πάνω από τον ουρανό του Παρισιού.
1: Εννοείται και του χρόνου έρχονται και τα F-35 και μετά άντε να σας δω τι θα κάνετε.
0: Τα F-35 στην ελληνική ποσοστή.
1: Οι Κύπροι πήγαμε παραλλαγή, ενώ εμείς πήγαμε. Τώρα σε λίγο.
0: Τώρα σε λίγο.
1: Εμείς πήγαμε με στολές εξόδου, τις καλές, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Τις οκτάρες.
1: Βάλαμε ένα ναύτη εκεί με ναύτη άσπρο. Ναύτη. Και τα λοιπά, κάτι αεροπόρους και τα λοιπά. Ενώ οι άλλοι βάλανε εκεί παραλλαγής, προχωρημένες, κάμερες. Οι άλλοι βάλανε τα σιρίτια, τις φουσανέλες.
0: Καλά, τώρα μην συγκρίνεις όμως. Έτσι. Είναι άδικη η σύγκριση.
1: Ποιος με ποιον?
0: Ελλάδα-Κύπρος.
1: Όχι, εγώ λέω τώρα την εικόνα συγκρίνεις. Στην παρέλαση. Δεν συγκρίνω, εννοείται.
0: Η εικόνα είναι Vive la France, αυτό.
1: Η εικόνα ήταν, ναι, ο Μακρόν ο καημένος και αυτός πήγε να το κάνει λίγο, αλλά. Το μιλιτέρ δεν το έχει. Το μιλιτέρ.
0: Μια χαρά το έχει.
1: Το έχει, λες.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ναι,
0: μια
1: είναι υπερεαλιστή.
0: Δουλίτσα κάνει, μια χαρά.
1: Κάνει, εννοείται, πουλάει.
0: Αυτό.
1: Είναι ο δεύτερος καλύτερος έμπορος μετά τον Τραμπ.
0: Πες μου, εσύ δεν κάνει καλά τη δουλειά.
1: Έχει πουλήσει όντως και αυτό στους πάντες. Λοιπόν, ναι, πάμε λίγο να συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ.

0: Συνεχίζουμε, μένουμε εντός των τυχών, να αφήσουμε λίγο την παρέλαση στα ηλίσια παιδεία και να πάμε λίγο να μάθουμε τι γίνεται και στον, αφού ακούσαμε για ΠΑΟΚ τον Γιώργο Μίνο, να καλησπερίσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μάκιο Ανίδη να μας βοηθήσει λίγο στο ρεπορτάζ του Ρακλή. Αλλά έχει και ρεπορτάζ και για τη Super League και γι' αυτό τον καλέσαμε περισσότερο, γιατί ο Μάκης έχει πηγές και επαφές και διάβλο επικοινωνίας με την πρωτεύουσα και με το λεγόμενο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Οπότε μήπως και γίνει τίποτα, Μάκη, για τον Αλαφούζο, λένε όλοι ότι θα βγει ο Αλαφούζος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Ζωοδόχου πηγή.
0: Ναι.
1: Έχουμε απόσυρση μάλλον του Μαρινάκη, οπότε αυτόματα υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Να είδηση κυρίες και κύριοι.
1: Που...
0: Το είπες, απόσυρση.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή από χθες υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Το 7-7 δεν άλλαξε. Όλη η προσπάθεια που έγινε ολόκληρο αυτές τις 10 μέρες που μεσολαβούσαν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση,
0: ναι,
1: είχε στόχο κάποιος να αρπάξει από το άλλο τραστ μια ομάδα. Αυτό δεν έγινε. Ήταν μπετόν και τα δύο τα τραστ των ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να φτάσουμε και χθες στη σοπαλία 7-7 με λευκή ψήφο της ΕΠΟ. Ωστόσο, χθες το βράδυ υπήρχε μια σειρά εξελίξεων. Ξεκινήσαμε με την επιστολή που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης προς την προσωρινή πρόεδρο στη Super Link.
0: Μάλιστα.
1: Με την οποία ανέφερε ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την ηγεσία της Λίγκας στον Γιάννη Αλαφούζο, γιατί αυτός τόσα χρόνια που είναι στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να κάνει κουμάντο τον Παναθηναϊκό, άρα γιατί να μπορεί να κάνει τη Super League. Και την ίδια στιγμή ζήτησε να υπάρχει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, είτε ο Λισάνδρου είτε ο Μποροβίλος. Αλλά αλφότεροι, κυρίως ο Λισάνδρου με ανακοίνωσή του ξεκαθάρασε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δεν είχε συζητήσει καν μαζί του, ούτε και ο Μποροβίλος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, και λίγο αργότερα είχε διαρρεύσει ότι η ΕΠΟ, προκειμένου να αποφευθεί να υπάρχει ένα κενό εξουσία στη Super League, ήταν προδιατεθειμένη. Άλλωστε αυτό το έγραφε και μέσα στην επιστολή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Εννοείται ότι ήξερε ότι υπάρχει αυτή η κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε η πρόθεση να ψηφίσει την πλευρά του Αλαφούζου. Και με αυτά τα δεδομένα φτάσαμε στη σημερινή ημέρα, που προφανώς, προκειμένου να μην ιτηθεί εκλογικά, θα αποσύρει την...
0: Γιατί πήγαινε για ΙΤΑ,
2: Ποιος θα ήταν αυτός, ξέρουμε.
0: Που θα γυρνούσε.
1: Η ΕΠΟ.
0: Η ΕΠΟ τώρα μέχρι τώρα δεν ψήφιζε λευκό.
1: Η ΕΠΟ ψήφιζε παραδοσιακά λευκό.
0: Λευκό.
1: Αλλά αυτή τη φορά ο κύριος Γκαγκάτσης, τουλάχιστον αυτογέρευσε, θα ψήφιζε την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου. Και μάλιστα στην επιστολή που είχε ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε, ήταν μια μορφή που υπήρχε, για τις πιέσεις που φέρεται να δεχόταν ο κύριος Γκαγκάτσης από την πλευρά του μέχρι πρώτου συνεργάτη του και εργοδότη του, τότε τον
0: Ιβάν Σαββίδη. Τι ζούμε. Μάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Και τι έγινε, ποιος θα βγει πρόεδρος? Είναι δηλαδή αυτός ο θεσμικός ρόλος τόσο, έχει τέτοια βαρύτητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Τώρα μιλάμε για κολοσσό Βαγγέλη Μαρινάκη και κολοσσό Αλαφούζο. Τι ανάγκη έχουν να είναι και πρόεδροι στη Super League, δηλαδή?
1: Ποια είναι η ανάγκη τότε που υπάρχει μεγάλη...
0: Άλλο η ΕΠΟ.
1: Κανένα. Όπως είναι η ΕΠΟ, άλλα θέματα κερδίζει από τον έλεγχο εντός αγωγικών της ΕΠΟ και άλλα από την...
0: Καλά, τώρα έχει ανάγκη ο Μαρινάκης να είναι πρώτη Super League, ας πούμε, για να περάσει θέματα ή να επηρεάζει, ξέρω εγώ, δεν λέω τι και πώς και πώς και ποιον.
1: Μα οι μικρές λεπτομέρειες, ναι, από το έναν ορισμό ενός αγώνα μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες ή να σε δημιουργήσουν και πρόβλημα.
0: Δηλαδή, οπότε ό,τι υπάρχει το θέλουν, σου λέει, ναι, και
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, δεν παίζουν με τις λεπτομέρειες.
0: Τι ζούμε. Μάλιστα.
1: Τώρα είπα το πιο μικρό παράδειγμα.
0: Άρα πάμε για Αλαφούζο, δηλαδή. Πάμε για Αλαφούζο.
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι ο Μαρινάκης θα αποσυρθεί και την ίδια στιγμή θα είναι σε ισχύ η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου. Φυσικά και χθες υπήρχαν έτσι κάποιες συνενετικές προτάσεις που έγιναν από τον Γκαγκάτση με αποκορύφωμα την κοινή παρουσία Αλαφούζου με τον Μαρινάκη. Τον πρώτο χρόνο να είναι πρόεδρος ο Αλαφούζου και τον δεύτερο ο Μαρινάκης.
2: Έχει γίνει αυτό και στο παρελθόν.
1: Δεν,
0: δεν το δέχτηκαν,
1: Ούτε και αυτό δέχτηκαν.
0: Γιατί τι πειράζει?
1: Δέχτηκαν η κυρία Κοζένογλου, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, να παραμείνει ως πρόεδρος,
0: ναι,
1: γιατί η πλευρά του Αλαφούζου θεωρεί ότι εκπροσωπεί και αυτή τα συμφέροντα της πλευράς του Μαρινάκη.
0: Του Ολυμπιακού, ωραία φίλε.
1: Του Ολυμπιακού, σωστά.
0: Τέλεια περνάμε. Μάλιστα, άρα πάμε για εποχή Αλαφούζου. Και υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι κι αλλιώς...
1: Θα το μάθουμε σε λίγο, είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχει ξεκινήσει.
0: Μάκη, μπορείς να μας βοηθήσεις, γιατί όσους συναδέλφους βγάλαμε δεν μπόρεσαν να μας βοηθήσουν και ούτε εμείς μπορέσαμε.
1: Πού θα πάει ο Τελειόπουλος.
0: Όχι, μέσα από το ρεπορτάζ μας να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας. Πώς θα γίνει η ψηφιακή πλατφόρμα Αλαφούζου, πού θα τη βλέπουμε, τι θα πληρώνουμε, πώς θα βλέπουμε Ηρακλή, πώς θα δούμε μπάσκετ, τι γίνεται με αυτά.
1: Θα υπάρχει χωριστή πλατφόρμα.
0: Μάλιστα. Σαν το Netflix.
1: Σαν το Netflix, ας πούμε, ναι.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή στο τηλεκοντρόλ μας, στο μενού εκεί, θα βγάλει και άλλο ένα κανάλι που θα λέγεται, ας πούμε, Sport FM TV.
2: Όχι, θα πρέπει να πατήσεις.
1: Θα είναι εφαρμογή, θα κατεβάσεις εφαρμογή.
2: Κατεβάσεις την εφαρμογή. Όπως κατέβασες στο Netflix την εφαρμογή για να μπαίνεις να βλέπεις Netflix.
0: Σπασμένο το.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, για πες
2: Μάκη.
1: Τι να πω, δεν έχω λόγια.
0: Δεν έχω καν.
2: Ναι, ούτε εγώ έχω λόγια. Μάκη. Βοήθα Μάκη.
0: Δεν έχω καν, δεν έχω.
1: Θα είναι χωριστή εφαρμογή, η οποία θα είναι μια χωριστή πλατφόρμα με εφαρμογή, στην οποία εκεί θα υπάρχει το περιεχόμενο του Παναθηναϊκού, των εντός έδρας αγώνων και του Ηρακλή.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα λένε ότι...
0: Συγγνώμη, θα είναι κλειδωμένο και μετά και το άλλο θα είναι κλειδωμένο. Δηλαδή πες ότι είναι σαν το Netflix, πληρώνω και μου ανοίγει.
1: Μέσα σου ανοίξει το Netflix, βλέπεις ό,τι θέλεις. Βλέπεις και σειρές, βλέπεις και ταινίες, βλέπεις και ό,τι θέλεις.
0: Ναι, μήπως του Ηρακλή, ας πούμε, παράδειγμα, όχι, θα είναι κλειδωμένο και του Ηρακλή μετά, άλλα 5 ευρώ.
1: Όχι.
0: Του μπάσκετ, άλλο.
1: Όλα κανονικά. Όλα μέσα εκεί. Πληρώνεις την πλατφόρμα και βλέπεις το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Είτε έχει μέσα μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, είτε χάντμπολ, μπορεί να έχει και γυναικείο κολύμβηση, πόλο, ό,τι θέλεις μπορεί να έχει.
0: Αυτό θα το έχουμε εμείς.
1: Οπότε αυτό θα είναι το ένα το κομμάτι.
2: Ναι.
1: Επειδή όμως βλέπεις ότι υπάρχει ήδη στο υπάρχον τηλεοπτικό καθεστώς,
0: μάλιστα,
1: υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλατφόρμων που υπάρχουν, δηλαδή Κοσμοτέ και Νόβα, να είναι
0: κοινή. Να μοιράζονται μερικά μάτς, ναι.
1: Όχι μοιράζονται, άλλες ομάδες έχει το ένα, άλλες ομάδες έχει το άλλο κανάλι.
0: Σωστά.
1: Αλλά ο συνδρομητής της Νόβα μπορεί να δει τα παιχνίδια που είναι στην Κοσμοτέ και το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ακριβώς θα γίνεται.
0: Μήπως γίνει και εδώ,
1: Και ακριβώς. Ναι.
0: Άρα, τι κερδίσαμε?
2: Τίποτα.
1: Πώς δεν κέρδισες? Κερδίζεις ότι θα μπουν αρκετοί.
2: Περισσότερα χρήματα στα ταμεία του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, ανάλογα με τη συμφωνία που έχουν κάνει.
0: Και ο Αλαφούζος δημιουργεί ένα κανάλι.
2: Ναι.
0: Και θα προσδοκά από αυτό έσοδα κάποια στιγμή.
1: Μην κοιτάτε τώρα όμως το σήμερα, να κοιτάτε λίγο και πιο κάτω. Γιατί υπάρχει και η πλατφόρμα που δημιουργούν Μαρινάκης. Βαρδιλογιάννης.
0: Υπερκάπιτα. Υπάρχει αυτή ήδη.
2: Αυτή είναι πλατφόρμα ή απλά είναι εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα?
0: Θα γίνει πλατφόρμα.
1: Είναι εταιρεία. Η εταιρεία έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία τα παραπονεί στην Νόβα ή στον Κοσμοτέ. Ανάλογα.
0: Θα κάνουν και αυτή η πλατφόρμα.
1: Θα δημιουργηθεί νέα πλατφόρμα.
0: Αυτό λέω. Να κάνουμε και εμείς μία.
1: Οπότε εκεί και κοιτούν περισσότερο. Γι' αυτό έχει γίνει και κίνηση με τον μπάσκετ. Γι' αυτό θα ψάξουν να βρουν και άλλο περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ απλά δεν αρκεί μόνο να έχεις μια αθλητική πλατφόρμα με δύο ομάδες. Θα πρέπει να βάλεις και άλλο προϊόν. Μπορεί να είναι πρωτάθλημα Αγγλίας, Ισπανίας, Ρωσίας, ξέρω εγώ, Ισραήλ, Βουλγαρία.
0: Πήρε ήδη την Ισπανία, λέει ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Πήρε ήδη την Ισπανία. Εντάξει. Έβλεπε Ισπανία?
2: Εγώ.
0: Λεβάντε Μαγιόρκα?
2: Όχι.
0: Κάντιθ Θέλτα?
2: Αλμπιθέτε.
0: Ρεάλ Μαδρίτης όμως Μπαρσελόνα.
2: Κάτι δεύτερες Ισπανικές που έλεγες μια φορά.
0: Καστεγιόν, Μιραντές.
2: Μιραντές, αυτές.
0: Μπανταγώθ.
2: Αυτές να πάρει, ναι.
0: Αλμπινολέφε, αυτό είναι Ιταλία.
1: Αλμπινολέφε είναι Ιταλία.
0: Εντάξει, ρε Μάκη, θα το ήξερες. Λοιπόν.
2: Ο συνάδελφος μας έλυσε αρκετές απορίες. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά δεν μας είπε τελικά ότι θα γίνει πλατφόρμα.
2: Με 12 με 15
0: με 12 ευρώ.
2: Πούμε, έτσι.
0: Βγάζουμε Μάκη μια φορά την εβδομάδα. Τον δίνουμε 12.
2: Όχι, μπαίνουμε στην πλατφόρμα και βλέπουμε Παναθηναϊκό.
0: 12 είναι πολλά, ρε φίλε.
2: Παναθηναϊκό, γιατί πόσο νομίζω ότι θα
0: είναι. Μάκη, πόσο θα είναι?
2: Αυτό δεν νομίζω ότι είπε.
0: 6,99.
1: Κοίταξε, αν κρίνω ότι το αντένα είναι γύρω στα 7 ευρώ, πάνω 8. Κάτω εκεί πιστεύω, ναι. Επειδή έχει περιεχόμενο μέσα ποδόσφαιρο, θα είναι γύρω στα 10-12 ευρώ.
0: 8 το Disney, 8 αντένα, 8 το Amazon Prime, το Netflix δεν ξέρω πόσο είναι.
2: Δεν ξέρω,
0: 14
2: είναι το Netflix. Ναι. Ειδικός δεν είμαι.
0: Γι' αυτό το έχω σπασμένο.
2: Εντάξει, στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν είμαι.
0: Ούτε εγώ.
2: Αλλά
0: καλά, δεν βγάλαμε τον Ποζιονέλο και δεν ήξερα άνθρωπο είναι ο Ποζιονέλο. Με 7
2: ευρώ, με 8 ευρώ, δεν ξέρω αν είναι οικονομικά βιώσιμο. Ξέρεις πόσες συνδρομές θα πρέπει να κάνει.
0: Η κόρη μου έχει ήδη Disney.
2: Ξέρεις πόσες συνδρομές θα πρέπει να κάνει αυτή η καινούργια πλατφόρμα για να είναι οικονομικά βιώσιμη με 8 ευρώ, ας πούμε.
0: 300.000.
2: 300.000 ξεστήνε.
0: 8 εδώ, 8 εκεί, 8 εκεί.
2: Είναι πάρα πολλές.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο για να μπαίνεις στην αγορά και ουσιαστικά πιέζεις για τις επόμενες σεζόν. Δηλαδή είναι ένα εγχείρημα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι ένα επιχειρηματικό βήμα, ένα ρίσκο.
1: Και από όσο ξέρω, θυμάμαι τώρα, ο ΠΑΟΚ όταν είχε κάνει το αντίστοιχο εγχείρημα, το οποίο για μένα ήταν πάρα πολύ άσχημο, ναι, στημένο.
0: Το ΠΑΟΚ TV, το ΠΑΟΚ TV.
1: Πλατφόρμα, ναι. Από το YouTube νομίζω τα μετέζει.
0: Ναι, ΠΑΟΚ TV, ναι.
1: Δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλό το στήσιμο, ρε παιδί μου. Είχε πολλά κοψίματα, δεν άντυχε πολλούς συνδρομητές ταυτόχρονα.
0: Έπεφτε
1: και τα λοιπά. Και είδες ότι δεν ήταν βιώσιμο για τον λόγο που είπατε, ότι θες πάρα πολλές χιλιάδες συνδρομητές για να το κάνεις αυτό. Όσους χιλιάδες φιλάθλους και να έχεις, δεν θα πάρουν όλοι.
0: Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει τόσο πλατιά βάση και είχε 5.000 εγγραφές, ρε φίλε.
2: Δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ TV λέμε.
2: Ναι, για τον ΠΑΟΚ TV φαντάσου ότι με αρκετά μεγάλη βάση, όχι τη μεγαλύτερη, ναι, αλλά μεγάλη βάση δεν είχες, ας πούμε.
1: Δεν μπορείς. Άρα εδώ πάμε για κάτι το οποίο θα είναι την επόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας αυτή την εικόνα, και πρέπει να είναι και σωστή και καλή αυτή η εικόνα και το, ναι, περιεχόμενο που έχεις, να προσελκύσεις και άλλες ομάδες για να αρχίσεις πλέον να μπαίνεις και εσύ στον ανταγωνισμό του τηλεοπτικού δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Φυσικά όλο αυτό το κομμάτι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αυξήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι ομάδες θα έχουν περισσότερα έσοδα.
0: Αυτό θα μας το πεις, Μάκη, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσουμε τώρα.
2: Θα τον ακρατήσουμε.
0: Θα τον ξαναπάρουμε. Ναι, για Ηρακλή δεν μας είπε τίποτα, έχει τόσες ειδήσεις. Λοιπόν, οπότε, Μάκη, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίχρονο.
2: Θα ξανακαλέσουμε.
0: Και θα τέσσερις και ένα.
2: Hydration break.
0: Hydration break. Μάκη Ιωαννίδης, επιστρέφουμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, στο νότιο ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή. Τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους, μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα σε ομιλία του στους Ωραιούς ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σοκράτης Φάμελος απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Να είμαστε και σήμερα εδώ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστίαδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Είναι τέσσερις σταθμοί που συντονίζονται κάθε απόγευμα. 4 με 5. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, η Δωροθέα Δασκάλου μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Και έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε είτε από τις συχνότητές μας είτε διαδικτυακά. Όσοι μένετε στο νομό Σερών, στους 101,5 συντονίζεστε, στους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 ή στους 91,2 και στο νομό Εύρο στο βόρειο κομμάτι του στους 101 και οι υπόλοιποι στους 103,5 των FM. Φυσικά, rteco.gr, όπου και αν είστε στα link των περιφερειακών σταθμών, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί με οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 2552-022-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Σε μια εκπομπή που καθημερινά φιλοξενεί ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, της μουσικής. Και σήμερα θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω σε λίγο την πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων Αμπελακτίδες, την κυρία Σιρματένη Παπαδοπούλου, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα δεύτερα Ινοδρόμενα Αμπελακίων που είναι προγραμματισμένα για την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο. Αργότερα θα είναι μαζί μας και η υπέροχη Βιολέτα Ίκαρη, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τη συναυλία της μαζί με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Ινοδρομένων το ερχόμενο Σάββατο εκεί στα Αμπελάκια του νομού Εύρου. Οπότε ξεκινώντας με την Βιολέτα Ίκαρη και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας η πρόεδρος συλλόγου, η κυρία Σιρματένη Παπαδοπούλου.

0: χερά. Από τις πιο σπουδαίες φωνές που έχουμε στο χώρο του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, η Βιολέτα Ίκαρη, λίγο αργότερα μαζί μας, ωστόσο φίλες και φίλοι, εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, δηλαδή της Ορεστιάδας, της Κομοτηνής, της Ορεστιάδας και των Σερών που είναι συντονισμένοι αυτή την ώρα σε κοινό πρόγραμμα. Θα ταξιδέψουμε πολύ κοντά σχετικά με εμάς. Θα πάμε στα αμπελάκια του Δήμου Ορεστιάδας, εκεί όπου ετοιμάζονται να φιλοξενήσει το χωριό τα δεύτερα Ινοδρόμενα, μια διοργάνωση που συνδυάζει πολιτισμό, κρασί, γαστρονομία, φωτογραφία και φυσικά μουσική με έναν ιδιαίτερα έτσι, σημαντικό κοινωνικό στόχο, την αναβίωση του παλιού σχολείου του χωριού. Και είναι μαζί μας η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων, Αμπελακτίδες, η κυρία Συρματένη Παπαδοπούλου, για να κουβεντιάσουμε για αυτόν τον θεσμό που τίνει να γίνει θεσμός. Είναι ο δεύτερος χρόνος που διοργανώνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Σκερδίδη.
0: Είστε καλά, πώς είστε? Στο τρέξιμο.
1: Πολύ τρέξιμο, ναι.
0: Εντάξει, λογικό, λογικό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για να μάθουν και οι φίλοι ακροατές, είτε μας ακούνε από εδώ, από τη γύρω περιοχή, είτε αυτοί που μας ακούνε από πολύ μακριά, γιατί το πρόγραμμα μεταδίδεται πέρα από τις συχνότητες και από το ΕΡΤΕΚΟ. Η βασική σκέψη πίσω από τη δημιουργία αυτού του θεσμού ή που τίνει να γίνει θεσμός, καθώς είναι η δεύτερη πια χρονιά, ποια ήταν και τι σας έδειξε και η εμπειρία της πρώτης διοργάνωσης των Ινοδρομένων?
1: Ως σύλλογος προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποια εκδήλωση που θα σχετίζεται με τα μπελάκια και στραφήκαμε στο όνομα του χωριού, γιατί παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλά μπέλια, οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε μια εκδήλωση.
0: Έξω και τα μπελάκια.
1: Ακριβώς, που να σχετίζεται με το κρασί, και προέκυψαν τα Ινοδρόμενα Μπελακίων. Ήταν πέρυσι η πρώτη πειραματική χρονιά που πήγε εξαιρετικά. Και φέτος είπαμε να το πάμε δεύτερη χρονιά, και γιατί όχι να το καθιερώσουμε και να γίνει και θεσμός.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι απλά μια γιορτή κρασιού. Στην ουσία έχουμε μια, θα τολμούσα να πω, μια βαθύτερη φιλοσοφία έχει αυτή η διοργάνωση.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
1: Θα φιλοξενεί πολλά πράγματα, γιατί φέτος είναι διήμερη.
0: Ναι.
1: Θα κάνω λόγο για φεστιβάλ. Θα έχουμε μουσική, θα έχει φωτογραφική έκθεση, εινογνωσία, γαστρονομία. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να μπορέσουμε και να διασκεδάσουμε, αλλά και να φέρουμε έσοδα στο σύλλογο, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας το όραμά μας.
0: Το οποίο είναι το παλαιό σχολείο των Αμπελακίων, έτσι, που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής.
1: Ακριβώς, γιατί και εκεί θα διεξαχθεί η εκδήλωση. Είναι ένα εγκατελειμμένο δημοτικό σχολείο με μια εξαιρετική θέα και ένα μεγάλο άβλιο χώρο, που μας λυπεί ιδιαίτερα η εικόνα του. Οπότε ήταν ουσιαστικά και ο λόγος που συστάθηκε ο σύλλογος, να προσπαθήσουμε να το συντηρήσουμε και να το αναδείξουμε.
0: Να το αναδείξετε και να το κάνετε χώρο τι?
1: Εμείς ονειρευόμαστε ένα πολυχώρο πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, μάλιστα, τώρα ναι, δεν ξέρω.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι σημαίνει και πολύ, είναι πολύ σημαντικό τέλος πάντων για τους κατοίκους του χωριού και όχι μόνο, και για το Δήμο φαντάζομαι, η ανάδειξη και η αποκατάσταση αλλά και η αξιοποίηση αυτού του έργου.
1: Βέβαια. Εμείς θέλουμε να απευθύνεται αυτό που θα κάνουμε σε όλη την περιοχή, όχι
0: μάλιστα
1: μόνο στα παλάκια.
0: Ναι.
1: Και το κτίριο, όπως είπατε και εσείς, ανήκει όχι μόνο στο χωριό, ανήκει στο Δήμο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε θέλουμε να γίνει κάτι που να προσελκύει επισκέψεις από όλη την περιοχή και όχι μόνο.
0: Ξέρετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το σχέδιο αποκατάσταση αξιοποίησης? Υπάρχει τέλος πάντων ένα όραμα, υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα προκειμένου να...
1: Ένα σχεδιάγραμμα υπάρχει,
0: ναι,
1: βέβαια απαιτεί σύμπραξη. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιο πρόγραμμα, κινούμαστε κάπως αθόρυβα, προσπαθούμε λίγο να βρούμε κάποια λύση, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα,
0: ναι,
1: και το κόστος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών είναι αρκετά μεγάλο, οπότε λίγο προσπαθούμε να βρούμε μια σωστή λύση, θα έλεγα. Καλύτερα.
0: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το να δημιουργούνται τέτοιες νέες πολιτιστικές ή αυτού του είδους τέλος πάντων πρωτοβουλίες. Πολλοί μιλούν εδώ στην περιοχή μας και γενικότερα στη χώρα για εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει και ως αντίβαρο σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς πάνω σε αυτό.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Μέσα από τον πολιτισμό, γιατί το σχολείο πρόσφερε πολιτισμό, μέσα από κάποια άλλη μορφή πολιτισμού πλέον να φέρουμε πίσω τους ανθρώπους. Εγώ ναι. είμαι υπέρ του μοντέλου της αποκέντρωσης. Θεωρώ ότι είναι, πιστεύω ότι είναι κρίμα να ερημώνει η επαρχία και η δική μας επαρχία που είναι και πολύ όμορφη περιοχή και ήσυχη. Μας θλίβει αυτή η εικόνα των εγκατελειμμένων σπιτιών, τα ερημωμένα χωριά. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να την αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα mm-hmm. και να ανεβάσουμε λίγο και την ψυχολογία και τη δική μας αλλά και των μόνιμων κατοίκων. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ναι. Έχει πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Στην ουσία εδώ μιλάμε για έναν χώρο πολυθεματικού χαρακτήρα, να το πούμε έτσι.
1: Εμείς έτσι το ονειρευόμαστε.
0: Ναι. Όπως είναι και η διοργάνωση όμως των ενοδρόμενων.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή όταν απευθύνεστε στη γαστρονομία, στο κρασί, στη μουσική, στη φωτογραφία, εντάξει, αν μη τι άλλο, ο χαρακτήρας τουλάχιστον του διημέρου ή του θεσμού αυτού είναι πολύ θεματικός.
1: Είναι πολύ θεματικός, θα συνδυαστούν αρκετά πράγματα και ευελπιστούμε μελλοντικά να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε ακόμη περισσότερα.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορέσει και ο κόσμος να απολαύσει πολλά πράγματα mm-hmm. ερχόμενος mm-hmm. ως επισκέπτης. Mm-hmm.
0: Έχουμε υλοπαραγωγούς, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι με τις χορηγίες που έχουμε φέτος.
0: Για πείτε μου.
1: Τολμήσαμε φέτος να προσεγγίσουμε υλοποιία από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν άνθρωποι που πραγματικά συγκινήθηκαν με την προσπάθειά μας. Και έχουμε χορηγίες σχεδόν από όλες τις περιοχές της
0: Ελλάδας. Τι λέτε, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ συγκινητικές χορηγίες και όχι μόνο για τα κρασιά. Ναι. Έχουμε χορηγίες και για τα τυριά, για τα κασέρια. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι γιατί μας αγκαλιάσανε, μας αντιμετωπίσαν ως συνέλληνες πάνω απ' όλα, ως ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ευαισθητοποιηθήκανε για την περιοχή του Βορείου Εύρου που είναι διαφορετικό να υπάρχει δημογραφικό στο Βόρειο Εύρο από ό,τι στην Ενδοχώρα. Mm-hmm. Οπότε ήταν πολύ ένθερμοι απέναντί μας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Ήταν μια κίνηση που την είδαν με καλό μάτι, να το πούμε έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι γίνονται πολλές στην Ελλάδα τέτοιες δράσεις, αλλά στην ουσία είναι το θέμα το πώς θα προσεγγίσεις και ποιο θα είναι το μήνυμα αυτό που θέλεις να περάσεις στους ανθρώπους αυτούς προκειμένου να φτάσει η χορηγία.
1: Ακριβώς. Και εμείς να είμαστε αντιπλακτικοί, γιατί
0: λογικό.
1: Τώρα είναι στην άκρη της Ελλάδας, τώρα τι γιορτή κρασιού κτλ. Παρ' όλα αυτά, βρήκαμε πολύ όμορφους ανθρώπους που συναντήσαμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις χορηγίες τους. Έχουν και εξαιρετικά κρασιά στην Ελλάδα. Μέσα από αυτό το ταξίδι, λοιπόν, οφείλουμε να το ομολογήσουμε ότι έχουμε εξαιρετικά κρασιά και θα έχουμε και ετικέτες βραβευμένες. Να πω ότι φέτος έχουμε μία συμμετοχή από εξωτερικό μόνο, γιατί. Ήμασταν πλήρες με τις συμμετοχές των Ελλήνων.
0: Και αυτή είναι από πού?
1: Είναι από τη Βουλγαρία.
0: Α, εντάξει, από τη γείτονα που εντάξει, και αυτοί έχουν και πολύ καλά κρασιά και εδώ κοντά μας τα σύνορα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και τα παραπάνω τα εξάγωνα από ό,τι καταλαβαίνω. Από ό,τι ξέρω.
1: Ναι.
0: Εγώ έρχομαι τώρα εκείνη τη βραδιά, σαν ακροατής, σαν θεατής, σαν επισκέπτης. Την πρώτη βραδιά και τι θα μπορέσω να δω, να απολαύσω εκεί στον χώρο του σχολείου.
1: Λοιπόν, η πρώτη βραδιά, στις 17 Ιουλίου, η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας.
0: Το Γαϊτάνι που λέτε.
1: Φέρει τον τίτλο Γαϊτάνι.
0: Ναι.
1: Είναι η νεότερη γενιά των Εμβελακίων, με τη φορεσιά των προγόνων της.
0: Α.
1: Φωτογραφίζεται σε διάφορα σημεία του χωριού, υπό την επιμέλεια του Γιώργου του Καλκανίδη, ενός φωτογράφου.
0: Βεβαίως, του γνωστός, ναι.
1: Θα υπάρχει μουσική από DJ και φυσικά τα κρασιά μας θα είναι εκτεθειμένα, οπότε θα είναι μια ήρεμη καλλιτεχνική βραδιά.
0: Θα μπορεί κάποιος να γευτεί και αυτά τα κρασιά που θα είναι εκεί πέρα?
1: Τα κρασιά θα είναι εκτεθειμένα και τις δύο μέρες.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Mm-hmm. Και αυτό αντιλαμβάνουμε, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα μέσα από αυτόν εδώ, από αυτήν εδώ τη δράση, να κάνει, πώς θα το πω, έναν διάλογο, ας πούμε, με την τοπική παράδοση κατά κάποιον τρόπο.
1: Ακριβώς. Οι φωτογραφίες είναι πολύ συγκινητικές. Όσοι ήμασταν παρόντες στη φωτογράφηση συγκινηθήκαμε.
0: Mm-hmm. Η δεύτερη μέρα...
1: Τα αμπελάκια που έχουν μόλις 12 χιλιόμετρα την Ορουσιάδα.
0: Ναι, καλά,
1: είναι
0: ναι.
1: Είναι πολύ κοντά.
0: Με το ποδήλατο έρχεσαι δηλαδή, δεν είναι τίποτα.
1: Α, μετά, ναι. τη δεύτερη βραδιά έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τη Βιολέτα Ίκαρη και τη Γιώργο Νικηφόρου Δερβάκη.
0: Υπέροχα.
1: Ναι, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Και παράλληλα θα είναι τα κρασιά μας, θα υπάρχει, υπάρχει είσοδος στα 20 ευρώ μόνο για τους ενηλικές, τα παιδιά πάλι δεν πληρώνουν τίποτα.
0: Τα παιδιά και δεν μπορούν να πιούν και κρασί.
1: Ναι, ακριβώς αυτός είναι ο λόγος.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και αυτή η είσοδος των 20 ευρώ περιλαμβάνει δύο ποτήρια κρασί της αρεσκίας του καθενός,
0: ναι.
1: Και μια ατομική πλούσια επικοινωνία για τον καθένα.
0: Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν και πολύ εύκολο έτσι να γίνει, να ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση από πέρσι, γιατί χρειάζεται κινητοποίηση, χρειάζονται πάρα πολλοί εθελοντές. Αλλιώς πώς.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε πάνω από 5 μήνες.
0: Α, βέβαια. Ναι, ναι. Ορίστε.
1: Να φέρουμε τις σφαίρες, να προσεγγίσουμε τα ενοπλία, να καταφέρουμε να φέρουμε στην περιοχή τα κρασιά. Με μεγάλη χαρά το κάνουμε. Ο εθελοντισμός είναι λίγο παρεξηγημένος στην Ελλάδα.
0: Πολύ.
1: Θέλω να πιστεύω μελλοντικά θα έχουμε περισσότερες συμμετοχές όποτε μπορεί και όποτε θέλει, επιθυμεί ο καθένας να έρθει να στηρίξει και να βοηθήσει. Αυτό.
0: Και φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο κέρδος για σας σαν εθελοντικό σύλλογος είναι το να βλέπετε τους ανθρώπους να συμμετέχουν, γιατί και πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά και φαντάζομαι ότι και φέτος θα πάει ακόμα καλύτερα.
1: Αυτό επιθυμούμε και εμείς, φέτος να πάει ακόμα καλύτερα. Τα περσινά σχόλια ήταν ιδιαίτερα κολακιστικά. Οπότε εμείς φέτος βάλαμε τα δυνατά μας να γίνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους χαρούμενους να διασκεδάζουν και παράλληλα εμείς να φέρουμε και τα έσοδα για το σκοπό μας.
0: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, επενδύεται στην ουσία και στη μνήμη από όσα έχουμε πει και στον πολιτισμό αλλά και στη συλλογικότητα που φέρνει ένας εθελοντικός σύλλογος. Μια μεμονωμένη προσωπικότητα εθελοντή. Θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αυτές εδώ εσείς προσωπικά οι πραγματικές υποδομές που χρειάζεται ένας τόπος είναι αυτές στην ουσία για να χτίσει το μέλλον.
1: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Ο καθένας όπως μπορεί και όσο μπορεί,
0: ναι.
1: Για να αντιστραφεί και όλη αυτή η εικόνα που υπάρχει στην περιοχή.
0: Έμα.
1: Ουδής άμυρος ευθυνών, οπότε δεν ερχόμαστε στο να καθίσουμε να κατηγορήσουμε την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε και να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες για την περιοχή μας.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Να το σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά. Και να μπούμε και αυτό που λέγαμε πριν στον παρεξηγημένο εθελοντισμό, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τη ζωή τους στον εθελοντισμό και άλλοι που ακούν εθελοντισμό και στρίβουν δια το αραβόνος.
1: Ναι, υπάρχει μια καχυποψία, μια ψηλιακτικότητα και είναι και δικαιολογημένη μέχρι ένα βαθμό.
0: Ως ένα βαθμό, ναι.
1: Τις πληροφορίες που δέχονται οι άνθρωποι είναι οι περισσότερες αρνητικές. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι αφιλοκερδώς, με πολύ προσωπική δουλειά, χρόνο και χρήματα προσωπικά. Για ένα κοινό σκοπό για την περιοχή μας. Αυτό θέλουμε να δείξουμε.
0: Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, για να πούμε ξανά για τους φίλους ακροατές, Παρασκευή και Σάββατο είναι τα δεύτερα ενοδρόμια, σωστά?
1: Ενοδρόμενα,
0: ναι, τι είπα, το παράθυρο.
1: Ξεκινάνε στις 8.30 ώρα. Μέχρι όσο πάει.
0: Μέχρι όσο πάει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και
0: την πρώτη βραδιά με τη φωτογραφία και όλα τα υπόλοιπα εκεί που θα μπορεί να δει ένας.
1: Με μουσικό ήχο και κρασί.
0: Ναι. Και τη δεύτερη βραδιά.
1: Και τη δεύτερη βραδιά με την υπέροχη Βιολέτα Ίκαρη και το Γιώργο Νικηφόρο Ζερβάκη. Τα κρασιά μας, τα κρύα τα πιάτα, με καλή διάθεση, αισιοδοξία και θα σας περιμένουμε όλους.
0: Οπωσδήποτε θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχόμαι πραγματικά από καρδιάς. Θα μας τα πει και η Βιολέτα λίγο αργότερα που θα είναι μαζί μας εδώ στο δίκτυο. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία από καρδιάς σας και σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και εσείς, γεια σας.
0: Ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων Αμπελακτίδες. Κάνουν πολύ σημαντική δουλειά εκεί στα Αμπελάκια της Ορεστιάδας. Η κυρία Συρβατένε Παπαδοπούλου ήταν μαζί μας. Οπότε σπεύσατε, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή και Σάββατο, πολύ ωραίες μέρες για μια βόλτα πολύ κοντά εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Ορεστιάδα, στα Αμπελάκια του Εύρου. Λίγο αργότερα, σε κανένα δεκάλεπτο, τεταρτάκι από τώρα, θα μας τα πει και η Βιολέτα Ίκαρη και για το πώς αισθάνεται που θα έρθει σε μια τέτοια διοργάνωση, αλλά φυσικά και για τη σειρά συναυλιών που έχει, γιατί είναι το πώς αισθάνεται που θα έρθει σε μια τέτοια διοργάνωση, αλλά φυσικά και για τη σειρά συναυλιών που έχει, γιατί είναι μια.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα

0: και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθεί συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
11: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.

0: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς τη μεριά του ανέμου είναι η ΕΡΤ Ορεστιάδας, παράλληλα η ΕΡΤ Κομωτινής, Καβάλας αλλά και Σερών σε ένα κοινό πρόγραμμα αυτήν την ώρα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου και έχω τη χαρά να φιλοξενήσω τώρα μετά από την πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελακτίδες, μια από τις πιο σημαντικές και πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, τη Βιολέτα Ίκαρη, η οποία φίλες και φίλοι συνεχίζει έτσι να ακολουθεί τη δική της ξεχωριστή διαδρομή όπως ξεκίνησε και συνεχίζει ανάμεσα στην παράδοση, στο καλό τραγούδι και στη σύγχρονη δημιουργία και με αφορμή τη συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που ετοιμάζουν εκεί οι Αμπελακτίδες, τα δεύτερα Ινοδρόμια, έρχεται η παράσταση αυτή Ρίζες και Ρεύματα μαζί με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Είναι μαζί μας η Βιολέτα Ίκαρη και την ευχαριστώ που σήμερα είναι εδώ προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτήν αλλά και για τις επόμενες που θα έρθουν οι παραστάσεις. Βιολέτα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαρά μου που είμαι στην παρέα σας.
1: Χαίρομαι που σε ακούω. Σε λίγες μέρες, στην ουσία το Σάββατο πια, θα είσαι εδώ στην περιοχή μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική έτσι δράση, καθώς δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί για το τι εστί Ινοδρόμενα Αμπελακίων.
2: Για πες μου.
1: Λοιπόν, κοίτα τι γίνεται τώρα εδώ. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, κάνει ένας σύλλογος εθελοντικός δράσεων για το χωριό των Αμπελακίων, προκειμένου τι να κάνουνε, να αναβιώσουν το παλιό σχολείο του χωριού.
2: Αυτό, την αναστήλωση του σχολείου.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι η δεύτερη χρονιά που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και με πολύ χαρά, όπως μου είπε και η πρόεδρος λίγο πριν, θα σας φιλοξενήσω προκειμένου να δώσετε τη δική σας πια πινελιά σε αυτό το έργο που θέλουν να κάνουν.
2: Είναι τιμή μας πραγματικά που μας προσκαλέσανε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συναντηθούμε εκεί και πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ να πάει καλά αυτή η συναυλία, γιατί όπως είπες ο σκοπός είναι σημαντικός, έτσι, η αναστήλωση ενός χωρίου.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Εύχομαι να περάσει ο κόσμος καλά. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα έτσι, με γενικό τίτλο «Ρίζες και Ρεύματα», το οποίο μαρτυράει και το περιεχόμενο.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή θα περάσουμε από την παράδοση, εγώ είμαι από την Ικαρία, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης είναι από την Κρήτη, αλλά περνάμε και από άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι, και εννοείται τραγουδάμε τραγούδια δικά μας και τραγούδια που μας έχουν σημαδεύσει και αγαπάει πολύ ο κόσμος.
1: Έτσι. Έτσι.
2: Είναι τραγούδια που μπορεί ο κόσμος να τραγουδήσει από το πρώτο «Α», δηλαδή. Mm-hmm. Είναι αυτό που ζητάμε, έτσι, που έχουμε ανάγκη να κάνουμε και κάνουμε, είναι να διασκεδάσουμε κιόλας.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί μας έχουν βαρύνει όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και νομίζω χρειάζεται λίγο εξωστρέφεια, λίγο χαρά, μία ανάσα για να μπορούμε να αντέχουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μας έχει λείψει αυτό το πράγμα και το ζούμε μέσα από αυτό το live.
1: Mm-hmm.
2: Τι να πω, τι τραγουδάμε, από λαϊκό, από Ξυδάκι μέχρι Νικολόπουλο, από τη δισκογραφία μας τα πιο έτσι γνωστά
1: και αγαπημένα,
2: από τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πιο πολύ, ναι. Και τραγουδάμε, χορεύουμε, κάνουμε αστεία με τον κόσμο. Το ζούμε πάρα πολύ και το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό.
1: Και θα έχετε τη χαρά να γευτείτε και καμιά σαρανταριά τίτλους κρασιών. Οπότε αντιλαμβάνεστε είναι πιο.
2: Καταστραφήκαμε.
1: Από λίγο. Λοιπόν,
2: εντάξει, okay.
1: Πάντως ξέρεις, το καινούργιο τραγούδι που είναι και ο τίτλος των παραστάσεων αυτού του καλοκαιριού, νομίζω και το χειμώνα ήταν. Διόρθωσε
2: με. Ναι.
1: Στην ουσία μιλάει για τις ρίζες που μας διαμορφώνουν αλλά και για τα ρεύματα που μας μετακινούν.
2: Έτσι, ναι. Και πώς συνδέονται όλα αυτά. Έτσι,
1: και πώς συνδέονται.
2: Βλέπεις τώρα και οι νέοι συνθέτες όλο και πιο πολύ χρησιμοποιούν παραδοσιακά όργανα, πατάνε πάνω σε ρυθμούς, σε φόρμες παραδοσιακές και ο κόσμος και η νεολαία ειδικά έχει έτσι αγκαλιάσει το παραδοσιακό τραγούδι.
1: Έτσι, ναι.
2: Βλέπουμε και τι γίνεται στα παραδοσιακά μας πανηγύρια, πώς τα αγκαλιάζει η νεολαία, πώς διασκεδάζει μέσα από αυτά. Πράγματα που δεν τα ξέραμε έτσι, δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι,
2: αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εδώ στην περιοχή μας και φαντάζομαι και στη δική σου περιοχή.
2: Ναι, παντού, σε όλη την Ελλάδα.
1: Τι ωραίο.
2: Και ναι, είναι πολύ ωραίο γιατί η παράδοση μας ενώνει.
1: Έτσι είναι.
2: Μόνο που θα πιάσεις το χέρι του άλλου να χορέψετε μαζί ένα καριώτικο, ένα συρτό, οτιδήποτε. Ξεχνάς τη διαφορά σου με το γείτονα και λες, εδώ έχουμε μια αδελφότητα, έχουμε μια κοινή ρίζα. Έχουμε το ίδιο DNA. Ξεχνάς ότι σε χωρίζει αυτό. Και είναι πολύ ωραίο. Και γενικά αυτή η συνθήκη της συναυλίας, το μαγικό της είναι ότι ξαφνικά δεξί, αριστερή, αναρχική γίνονται μια παρέα σε ένα ρεφρέν. Αυτό είναι μαγικό και αυτό ζητάμε, την επικοινωνία, την έκθεση και την επικοινωνία. Ναι.
1: Ναι,
2: θα χαρούμε πάρα πολύ να πάει καλά η συγκεκριμένη εκδήλωση. Έτσι το θέλουμε πάρα πολύ.
1: Εδώ έχει και κάτι επιπλέον, Βιολέτα. Στην ουσία θα συνυπάρξει η Κρήτη με την Ικαρία, με όλη την Ελλάδα και τα τραγούδια τα υπόλοιπα του έντεχνου και του λαϊκού, αλλά και με τη Θράκη.
2: Βέβαια, εννοείται. Είναι δυνατόν. Εννοείται πως περνάμε και από εκεί και... Όπου και να βρισκόμαστε στην Ελλάδα, να πούμε την αλήθεια, πως τα Θρακιώτικα τα χορεύουν.
1: Ναι.
2: Τα αγαπάμε.
1: Το έχουμε δει και σε διάφορα live. Με τον Γιώργο πώς ξεκίνησε η συνεργασία? Γιατί δισκογραφικά νομίζω είναι πρώτη φορά με το τραγούδι, έτσι. Αλλά
2: ναι,
1: συναυλιακά
2: ναι.
1: Το έχετε ξανακάνει αρκετές φορές.
2: Από πέρσι ουσιαστικά ξεκινήσαμε τη σεζόν, το χειμώνα μας. Κάποια στιγμή με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει, θες να συνεργαστούμε? Εντάξει, είναι έξω καρδιά. Για μένα είναι πολύ βασικό, το εκτός από το να είναι αξιοπρεπής καλλιτέχνης και να υπάρχουν, πώς να το πω, κοινή αισθητική και να ταιριάζουν τα γνώτα μας. Είναι καλλιτεχνικά, είναι και να ταιριάζουν τα γνώτα μας σαν ψυχοσυνθέσεις.
1: Χαρακτήρες, ναι.
2: Σαν χαρακτήρες. Ναι. Και, ο Γιώργος, τι να πω, αν δεν τον αγαπήσει ένας άνθρωπος δεν τον έχει καταλάβει, εγώ αυτό πιστεύω. Είναι ο αγαθός γίγαντας, έτσι τον λέω, είναι και 2 μέτρα.
1: Είναι και 2 μέτρα.
2: Και εγώ 1,5 δίπλα του. Είναι πραγματικά έξω καρδιά, έχει όλο αυτό που φέρει όλο αυτό που έχει Κρήτη. Αυτό το, την ανοιχτοσιά, το να γλεντήσουμε μαζί, να τσιγκρίσουμε μαζί, να πιούμε μαζί, τη μοιρασιά, όλο αυτό το πράγμα. Και κατευθείαν η διάθεσή σου, δηλαδή με το που τον γνωρίζεις, μπαίνει σε ένα mood, πώς να το πω, χαράς, ξεκλειδώνει και το πιο δύσκολο χαρακτήρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε συναντηθεί και πραγματικά το χαιρόμαστε και το ευχαριστιόμαστε όπου πάμε και ανυπομονούμε κάθε φορά για την επόμενη συνάντηση.
1: Και θεωρώ είναι και ένα άλλο χαρακτηριστικό κοινό που έχετε, ότι και οι δυο έχετε κρατήσει έτσι μια αυθεντικότητα μέσα στο χώρο, που σε αυτό το χώρο μάλιστα που διαρκώς αλλάζει, έτσι ξέρεις πολύ καλά που αναφέρουμε, έχετε ιδιαίτερη πορεία, έχετε σταθερά βήματα χωρίς καμία έκπτωση.
2: Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αυτό εγώ το βλέπω και σαν ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, εάν ποτέ δεχόμουν να κάνω εκπτώσεις, νομίζω πως θα δυστυχούσα. Γιατί το αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω και πώς να το πω, δεν νιώθω ότι με υπηρετεί το τραγούδι, νιώθω ότι το υπηρετώ. Είμαι η υπηρέτριά του και θέλω να είμαι. Για να μην χάνεται και η αξία έτσι, του τραγουδιού. Πολλές φορές οι τραγουδιστές μπερδεύονται και πάνε να πάρουν τα φώτα. Και προκειμένου να πάρουν τα φώτα, λένε πιο φθηνά τραγούδια για να πέσουν τα φώτα πάνω τους και όχι πάνω στα τραγούδια. Εγώ θέλω να παίρνω την αντανάκλαση του φωτός. Αυτό. Και αυτή η διαδρομή με μαγεύει και με παρηγορεί το τραγούδι. Και μέσα από τα ταξίδια που κάνω τραγουδώντας έτσι ένα τραγούδι, ταξιδεύω. Μέσα από αυτό το ταξίδι εγώ γιατρεύομαι και νιώθω καλύτερα. Ακόμα και ένα λυπημένο τραγούδι, να πω έτσι, ένα στενάχωρο, μετά νιώθω ότι
1: ανάταση είναι
2: μια ψυχολόγηση. Πώς φεύγεις από τον ψυχολόγο?
1: Έτσι είναι.
2: Αυτό. Οπότε το σέβομαι πολύ αυτό που κάνω και θέλω να συνεχίσω έτσι να πορεύομαι, γιατί μόνο χαρά μου δίνει. Δεν έχω μετανιώσει ούτε στο τόσο μισό βήμα.
1: Να σου πω, οι υπόλοιπες τώρα, οι υπόλοιποι σταθμοί πριν έρθετε, μάλλον υπάρχουν άλλοι σταθμοί πριν φτάσετε Ορεστιάδα, και πώς συνεχίζετε το φετινό μουσικό ταξίδι αυτή τη
2: στιγμή? Ναι, έχουμε πολλά. Άμα σας πω πως δεν τα θυμάμαι όλα.
1: Καλά, δηλαδή, λογικό ίσως.
2: Ναι, δηλαδή θα πάμε και στη Πελοπόννησο, θα πάμε και, και σε νησιά. Θα γυρίσουμε ανά την Ελλάδα γενικώς. Έχουμε κάποιες συναυλίες, αρκετές συναυλίες μπροστά μας. Και ανυπομονούμε, έτσι. Κάθε σημείο συνάντησης είναι, πώς να το πω, σαν ερωτικό ραντεβουδάκι, αλλά πρώτο. Ναι.
1: Ναι, γιατί και ο κόσμος είναι διαφορετικός από περιοχή σε περιοχή, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι, να, είναι αυτό που λέγουμε πριν, ανάταση ψυχής.
2: Και αυτό το μαγικό, ξέρεις, κάθε φορά που συναντάς διαφορετικούς ανθρώπους, ναι, ναι. Και αυτό το όταν τους κερδίζεις τελικά, ας πούμε, είναι λες και, δεν ξέρω, κέρδισες, ας πούμε, το λαχείο. Mm-hmm. Γιατί, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι πως το μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς είναι αυτό που σου θυμίζει αυτό, ότι υπάρχει μια κοινή ρίζα, από όπου και αν είναι ο άλλος. Mm-hmm. Εδώ ήρθαμε για να ψυχαγωγηθούμε και να διασκεδάσουμε μαζί. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι φοβερή συνθήκη αυτή. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Τι αναμένουμε μετά το καλοκαίρι από σένα? Έχεις ετοιμοτραγούδι?
2: Κοίταξε, εγώ καλά. Έχω μπροστά μου. Καταρχήν, μόλις κυκλοφόρησα το EP Συνεφαμπαλόνια.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
2: Σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, ναι. Και μελωδίες από το Σταύρο Σιόλα. Μία ενότητα πέντε
1: τραγουδιών. Κουβέντιαζα με το Σταύρο πριν μια εβδομάδα για αυτό το τραγούδι, ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Ναι, και έχει κάνει έτσι ένα κύκλο επικοινωνιακά και είναι τραγούδια που φυσικά τα κουβαλάμε και τα στηρίζουμε και στα live. Τα έχω αγαπήσει και τα υπερασπίζομαι τώρα. αλλά μέσα στο χειμώνα θα βγει και κάτι ακόμα, το οποίο δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Ναι. Είναι έκπληξη και είναι κάτι πάλι διαφορετικό. Αρκετά διαφορετικό από αυτό που έχετε μάθει από μένα. Mm-hmm. Θα πω μόνο ότι είναι ένας θεατρικός δίσκος.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αφήγηση δηλαδή και μια ιστορία που εκτελήσεται από τραγούδι σε τραγούδι.
1: Εντελώς διαφορετικό από
2: ό,τι. Ναι, ναι.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε την εμφάνισή σας μαζί με τον Γιώργο, τον Νικηφόρο Ζερβάκη, το ερχόμενο Σάββατο, το βραδάκι, εδώ, στα μπελάκια της Ορεστιάδας, για να γευτείτε και την θρακιώτικη αλλά και την ευρύτικη φιλοξενία.
2: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι και ανυπομονώ πραγματικά να συναντηθούμε και να τραγουδήσουμε παρέα τα ρεφρέν, έτσι,
1: τουλάχιστον. Να είσαι καλά, Βιολέντα Ίκαρη.
2: Έγινε, να είσαι καλή
1: καλά. Αντάμωση, ευχαριστώ,
2: καλή
1: πολύ.
2: Αντάμωση,
1: για χαρά,
2: φιλιά πολλά, yeah. Ευχαριστώ.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
1: Ήταν η Βιολέτα Ίκαρη μαζί μας λίγο πριν. Να, γι' αυτό το τραγούδι μας είπε στο τέλος, Σύννεφα Μπαλόνια μάλλον, του Σταύρου Σιόλα, μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη. Ο Σταύρος ήταν μαζί μας, αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη εβδομάδα και κουβεντιάζαμε για τούτο.

Είναι ένα καλοκαίρι που υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και μεταξύ αυτών υπάρχουν πολύ πολύ ενδιαφέρουσες, όπως για παράδειγμα τούτο, αυτή η εκδήλωση, η σειρά εκδηλώσεων, ο θεσμός τέλος πάντων που τίνει να γίνει εκεί στα Μπελάκια, στα Ινοδρόμενα. Οπότε αυτό είναι την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Είναι, μας τα είπαν λίγο πριν για το τι ακριβώς θα σε βγει και η πρόεδρος του Συλλόγου Μπελακτίδες, αλλά και η Βιολέτα Ίκαρη. Αύριο θα είναι μαζί μας η Ελίκη Μαδιουδάκη, θα πάμε προς Κρήτη μεριά πάλι. Κωνσταντίνα Κατσιάμπα και Γιώτα Γερογιώργη στη μουσική και τους στίχους του Ανταμώματος. Και θα είναι μαζί μας όμως και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Δεν έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Ωστόσο, να, έρχεται ένα καινούργιο τραγούδι, αυτή τη φορά με τον Πάνο Βλάχο. Σε στίχους του Πάνου Βλάχου, με την ερμηνεία τη δική του και της Βασιλικής, και σε μουσική. Α, στους στίχους είναι και η Βίκη Χίτα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω. Είμαστε στα 2,5 λεπτά πριν από τις 5. Άντε να σταθούμε στα πόδια μας. Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, έτσι για το κλείσιμο. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κεριλίδης στο μικρόφωνο. Ο Στέλιος μαζί μας στην παρέα κάθε απόγευμα, έτσι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ενώ ήχησε και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας του να είναι σε ετοιμότητα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης από την πυροσβεστική συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως δεν απειλούνται. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα της οδού Σκιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικάνικα πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, είπε εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση Μπαμπούρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Την κυβερνητική δέσμευση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και τη συνέχιση των παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Εύβοια. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας της χώρας, εκεί όπου δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζεται η κομματική αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει πάντως ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη απέναντι στην ιστορία και προχωράμε μπροστά, όπως είπε. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα, αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Το Σάββατο το πρωί, η εκλογή προέδρου, υποψήφιοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο, Λενίτσα μου», την αποχαιρέτησε ο αιώνιος Αντωνάκης της Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένεται ο καιρός αύριο στην Θράκη και στη Μακεδονία. Τοπικές βροχές θα έχουμε κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου και θα σημειωθούμε μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.

0: Live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

στην Καμπότζη αυτή τη στιγμή και βρέχει και έχει 26 βαθμούς Κελσίου, έτσι για να σας δροσίσουμε λίγο, διότι συνέχεια ακούω πόσο ζέστη και έχει να δώσει κι άλλο και τις υπόλοιπες μέρες του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου. Θα σας τα πούμε όλα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στα μέσα βέβαια του καλοκαιριού και της εβδομάδος. Καλώς ήρθατε εδώ που είναι όμορφα και δροσερά στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεύτερη μέρα σερί, η οποία τιμεί Ζωή Κουτελοπούλου, η οποία μέσωσε χθες την τεχνική υποστήριξη, ξέρει η ίδια. Εδώ είμαστε λοιπόν 15 του Ιούλη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση βλέπω εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στην Ίωνος Δραγούμη. Να χαιρετήσω και τη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, αλλά και τη φίλη μου τη Στέλλα, που βρίσκονται στην όμορφη παρέα μας. 15 του Ιούλη, χρόνια πολλά λέει στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία έχει γενέθλια σήμερα και της εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα. Χρόνια πολλά γενικότερα σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 15η του Ιούλη είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και είναι και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Είναι η μέρα όμως που σας θέλουμε όλους μα όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Λειτουργούν σήμερα τα πάντα όλα και ίντερνετς έχουμε και τηλέφωνα έχουμε και Viber έχουμε και φοντάν έχουμε και κεράσματα έχουμε. Ελάτε εδώ στον 102-6930-078-228 το Viber, τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, γιατί όχι, τα βίντεό σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Πατάτε στιγανιτές, κόλοκυθο και φταίδες με τζατζικάκι σε ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα να σκάει το κύμα στα πόδια σου. Μεταξύ μας αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα δεν έχω κανονίσει για διακοπές, απλά έτσι σκέφτομαι και χαίρομαι. Λοιπόν, συνεχίζω με υποσχέσεις που από τη μία τις κάνουμε και ευελπιστώ από την άλλη να τις πραγματοποιούμε. Ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Cog Robin, Remember the Promise You Made. Ελάτε στο Άκου να δεις στον 102 και πάμε να περάσουμε σούπερ αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σήμερα πρωί Τετάρτη, σε ηλικία 92 ετών. Η φράση «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» έχει χαραχθεί στη μνήμη του ελληνικού κινηματογράφου, διότι η Μάρο Κοντού την παρέδωσε με τέτοιο πάθος που την καθιστά μία από τις πιο εμβληματικές ατάκες της ιστορίας. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σε χιουμοριστικά συμφραζόμενα, αλλά η σημασία της ξεπερνά την απλή ατάκα, διότι έχει γίνει σύμβολο γυναικείας χειραφέτησης. Η Μάρο Κοντού, μάλιστα, είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις της ότι η σκηνή του καυγά γυρίστηκε με απόλυτη φυσικότητα. Το σκασμός προήλθε από μία αυθόρμητη και γεμάτη πάθος αντίδραση που μάλιστα σκάλωσε και τον παρτενέρι της, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, τον Αντωνάκη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Γενικότερα, η Μάρο Κοντού μας είχε συνηθίσει στις ερμηνείες της να είναι ευγενής, να είναι συγχρόνως δυναμική, καλά κούκλα δεν το συζητάω, και η ΕΡΤ τιμά τη μνήμη της σπουδαίας Μάρος Κοντού με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην πλατφόρμα της ΕΡΤΦΛΙΞ και με τη μετάδοση της εμβληματικής και βραβευμένης ταινίας «Η Δε Γινή να φοβείτε τον άνδρα» από την ΕΡΤ 1 αύριο 5η 16 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σπουδαίες ταινίες, σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις περιλαμβάνει το συγκεκριμένο αφιέρωμα του ΕΡΤΦΛΙΞ με τίτλο «Αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού», το οποίο είναι διαθέσιμο ήδη από σήμερα Τετάρτη 15 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μέσα από κορυφαίες στιγμές της καριέρας της Μάρος Κοντού, το ξεχωριστό αυτό αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας αποτυπώνει το ταλέντο της, τη λάμψη της, την πορεία της μεγάλης ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Είναι ο αποχαιρετισμός του Αντωνάκη, του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρο Κοντού. Και εμείς με την Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή, αλήθεια είναι ότι στεναχωρέθηκα, διότι αισθάνομαι σαν άχασα έτσι ένα δικό μου άνθρωπο. It's the end of an era που λέμε και στα ελληνικά. Ήταν η τελευταία των μου ικανών, η μαμά μας, η αδελφή μας, οι φίλοι μας, όπως ανέφερα, ένας δικός μας άνθρωπος. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, φυσικά με τον Δημήτρη Χόρν. Πες μου μια λέξη και τη Μάρο Κοντού.

αυτό σχολιάζαμε τώρα, το πόσο όμορφη γυναίκα ήταν η Μάρο Κοντού, πόσο όμορφα γέρασε. Και μπορεί να μην είχε ίδια παιδιά, αλλά εγώ την έβλεπα σαν μητέρα μου. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, 92 ετών, σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Πολύ λίγα λόγια για αυτή την πολύ σπουδαία ηθοποιό και χορεύτρια και ζωγράφος. Η Μάρο Κοντού καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε και τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή, εξασφάλισε υποτροφία, αλλά συγχρόνως αποφύτησε και από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δύσκολα παιδικά χρόνια, μεγάλωσε με τη μαμά της και τη γιαγιά της, η οποία μάλιστα έφερνε τις αντιρρήσεις να ασχοληθεί με το θέατρο. Ήτανε τα χρόνια πολύ διαφορετικά. Εδώ, ακόμα και τώρα, πολλοί, άμα πούνε πολλά παιδιά ότι θέλουν να ασχοληθούν με τις τέχνες, ενδεχομένως κάποιοι να τσινίσουν ακόμα και σήμερα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ξέρουμε ότι πλέον οι δρόμοι όλοι είναι δύσκολοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι επιθυμίες και σεβαστές των παιδιών. Σε διάστημα λοιπόν μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη της επαγγελματική ανασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου εκεί παρέμεινε μέχρι και το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από ανώτατη κρατική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα, ακούσαμε το τραγούδι, στον Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Τεβάλ. Η τελευταία της τηλεοπτική δουλειά ήταν στη Γη της Ελιάς και είναι πολύ συγκινητική, γιατί το έβλεπα τις προάλλες και την έβλεπα, οπότε είναι... αυτοί οι άνθρωποι ζούνε μέσα από τις ταινίες, μέσα από τα τραγούδια τους, θα ζούνε για πάντα. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά 14 επεισόδια και προβαλότανε τότε από την ΕΡΤ 2, και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τη Μάρο Κοντού, ιδιαιτέρως αγαπημένη. Ξανά λέω ότι αισθανόμαστε όλοι ότι χάσαμε έναν δικό μας, πολύ δικό μας άνθρωπο, και να σας υπενθυμίσω για το αφιέρωμα που της έχει η ΕΡΤ. Ήδη ξεκινάει από σήμερα, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, αποχαιρετισμός στη Μάρο Κοντού στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, Netflix. Ελάτε στην παρέα μας, να στείλω την καλησπέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα. Εννοείται θα παίξει το τραγούδι που μας ζήτησες λίγο λεπτά μετά τις 5.30. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Σουρωτής του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το απόγευμα καίγοντας σχερά χόρτα, ενώ είχε σε 2 φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα το 112 πριν από λίγα λεπτά ζητείται η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Σουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα Βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο το πρωί η εκλογή του νέου Προέδρου. Υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρη Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο μεν
3: και η δε.
2: Καθημερινά

0: 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται ότι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Να στείλουμε τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στη Λάρισα και στη Δράμα. Και σε είδα και λαχτάρισα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 15 του Ιούλη. Έχει όμως, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω, σαν να ξεφυσάει δράκος. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι τα πράγματα στους δρόμους της πόλης είναι σχετικά καλά. Έχουμε λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Αναφορικά τώρα με τον καιρό, σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο, με το θερμό να φτάνει στο αποκορύφωμά του προς το τέλος αυτής της εβδομάδος. Σύμφωνα με την Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της ΕΡΤ, σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα πλησιάσει, ενδεχομένως να ξεπεράσει για λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο δεν θα διαρκέσει πολύ. Η Ελλάδα βρίσκεται, σου λέει, στα ανατολικά ενός ισχυρού, να τα λέμε επιστημονικά, υποτροπικού αντικυκλώνα, ο οποίος διατηρεί θερμές αέριες μάζες πάνω από τη δυτική και την κεντρική Μεσόγειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλές θερμοκρασίες να παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές, χωρίς όμως να καταγράφονται ακραίες τιμές και να μιλάμε για κύμα κάψωνα. Καθώς πλησιάζουμε τώρα στο Σουκού, η επιρροή του αντικυκλώνα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας λίγο περισσότερο τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Κυριακή να φαίνεται μέχρι σήμερα να είναι η θερμότερη μέρα. Αλλά από τη Δευτέρα αναμένονται ψυχρότερες αέριες μάζες. Του τέστην θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και σε εμάς και εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη. Οπότε σημειώστε ότι λίγο τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Δευτέρα, Τρίτη ξαναγυρνάμε, υποτίθεται, στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Λοιπόν, στο Sunny Festival γίνονται πολύ όμορφα πραγματάκια. Την αρχή την έκανε, σας τα λέγαμε και χθες, ο Robert Plant, ο οποίος αποθεώθηκε, τον Led Zeppelin. Έδωσε την εναρκτήρια συναυλία για το Sunny Festival 2026. Μεταξύ των καλλιτεχνών που έρχονται είναι και τα νερόπαιδα. Οι Water Boys έρχονται 1 Αυγούστου, το αγαπημένο rock συγκρότημα. Έρχεται στο λόφο της Sunny Σάββατο 1 Αυγούστου για μια βραδιά λυρισμού, έκστασης, με τραγούδια από όλη του την πορεία, και μου αρέσουν πάρα πολύ Water Boys. Ενώ να σημειώσω ότι αυτό το Σάββατο έρχεται ένα νέο παιδί, υπερταλαντούχο όμως και αυτό, ο James Arthur. Πάμε να απολαύσουμε Water Boys, Fisherman Blues. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228 ή καλέστε μας 2313 338 420.

Λοιπόν, water boys, για να το έτσι να το εξηγήσω. Water είναι το νερό. Boys είναι τα παιδιά ή τη νερόπαιδα. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Λοιπόν, water boys έρχονται στο Sunny Festival 1 του Αυγούστου. Εμείς είμαστε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και δεν θα χάσετε και θα σας δροσίσουμε και θα παίξουμε τραγούδια που μας ζητάτε και θέλουμε και τις φωτογραφίες σας, ιδιαίτερα αν είστε σε κάποια παραλία. Είπαμε, εδώ είναι το Beach Bar Άκου να δεις τον 102.3. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έφερες ροξάκια, μας έφερες κορόμιλα, τώρα μας έχει στάξει και μυρωδά τη ρίγανη. Μου έχει μυρίσει ήδη μέχρι εδώ, μέχρι το στούντιο. Σε περιμένουμε να περάσεις τέλεια. Πάμε σε ένα τετραήμερο γλέντι που έρχεται εδώ στην πόλη μας με συναυλίες, με χορευτικές εκδηλώσεις, με δωρεάν είσοδο, το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι της Πηλαίας. Το μεγαλύτερο λοιπόν λαϊκό πανηγύρι της περιοχής ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος η Πηλαία. Τα Πηλαιώτικα θα διαρκέσουν 4 ημέρες από τις 17 Ιουλίου έως και στις 20 Ιουλίου και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου προφήτη Ηλία του Θεσβίτου και καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων η πλατεία του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του προφήτη Ηλία Πηλαίας και έβλεπα έτσι και το πρόγραμμα το οποίο είναι εντυπωσιακό. Την Παρασκευή που ξεκινάει 17 Ιουλίου μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής στις 18 του Ιούλη το ρεμπέτικος μίγει με το λαϊκό του έντεχνου Μαριό και Κώστας Πρατσινάκης, αγαπημένοι λατρεμένοι της πόλης και όχι μόνο, και οι δύο. 19 Ιουλίου εννοείται πίτσα Παπαδοπούλου και Δευτέρα 20 Ιουλίου βραδιά παραδοσιακών χορών. Πάρα πολύ ωραία, Πηλαιώτικα 2026. Και τώρα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και ποιητής, ο Ιαν Κέρτις, ο οποίος έφυγε νωρίς από τη ζωή το 1980. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του βρετανικού post-punk συγκροτήματος των Joy Division, οπότε πάμε να ακούσουμε Joy Division. Έχουν γράψει πάρα πολλά τραγούδια, το Love Will Tear Us Apart, αυτό είναι το Shadow Play. Αν και η πορεία τους ήταν σύντομη, η επιρροή τους στην εναλλακτική μουσική ήταν μεγάλη. Είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που έχουν παραδεχθεί κατά καιρούς την επιρροή των Joy Division και όχι μόνο, όπως είναι οι Editors, Moby και πολλοί άλλοι. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσω ότι το 2007 η ζωή του μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Οδόνη με την ταινία Control. Πάμε να ακούσουμε Joy Division για τη συνέχεια.

ξένιασε διακοπέ, λέει το άρθρο, και μόλι βλέπει τι τιμέ, σου φεύγει και η ξεκνιασιά, σου φεύγουν και οι διακοπέ. Σιγά-σιγά πλησιάζουν όμω και οι μέρε άδεια για πάρα πολύ κόσμο. Αν δεν είστε ήδη σε διακοπέ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιρακίου 2026. Εδώ είμαστε, άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤ3. Καλώ ήρθατε, καλώ ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μα, να στείλω και την καλησπέρα στη φίλη μου τη Σοφία, να στείλω την καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά, σε όσου τώρα μα ακούτε, είτε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, είτε και στο εξωτερικό, διότι ξέρω ότι μας ακούει και ο Γιάννης εκεί στο Λονδίνο και ο Δημήτρης στο Βερολίνο. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι έχει γενέθλια αυτό το αγόρι σήμερα και χρόνια πολλά θα ξαναματαπώ σε όσους έχουν γενέθλια, αναφέρομαι στο Mark Steven Bell κατά κόσμο, γνωστό ως Marky Ramone, Αμερικανό drummer. Είναι δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Ramones. Γεννήθηκε το 1956, 15 Ιουλίου, σβήνει τα 74 κεράκια, ενσωματώθηκε με το συγκρότημα των Ramones μετά την αποχώρηση του ντράμερ τους, του Tommy Ramone, το 1978, αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού, έφυγε από την μπάντα το 1983, αλλά ξαναεπέστρεψε και πάλι το 1987. Baby, I love you. Όχι, δεν θα το πω εγώ, θα αφήσω καλύτερα τους Ramones. Θέλουμε και άλλα τέτοια μηνύματα, 6930-078-228 στο Viber, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΤΡΙ απόγευμα Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σήμερα Τετάρτης 15 του Ιούλη έξω από τη Σούρωτη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε ξερά χόρτα, επί τόπου έχουν σπεύσει ήδη φυσικά ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Πριν από λίγο ήχησε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Σούρωτης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ στις 5 και 12 εκδόθηκε νέο μήνυμα προληπτικής απομάκρυσης στο βόρειο τμήμα της Σούρωτης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς Βασιλικά. Παράλληλα, η περιοχή, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει πνιγεί από μαύρους καπνούς. Αυτή την ώρα, στο σημείο, επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και 2 ελικόπτερα από αέρος. Σε λίγο, στις ειδήσεις των 6, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε περισσότερα. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και με την τηλεόραση της ΕΤΡΙΑ για να μάθουμε περισσότερα σχετικά. Θα κλείσουμε με news, με αφορμή ότι σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή των βρετανικών album charts είναι το Black Holes and Revelation, δημοφιλή τραγούδια του album πολλά, όπως το Starlight που ακούμε ευθύς αμέσως, με το οποίο δεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Σουρωτής του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το απόγευμα, καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα του 112, γύρω στις 5 και 4, ζητώνταν η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Σουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα Βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, επιχειρούν 2 ελικόπτερα, ενώ προσθέθηκε πρόσφατα και ένα Καναντέρ. Κοντά στο σημείο εκδήλωση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Τις προσπάθειες πυρόσβεσης συνδράμουν και οι υδροφόρες φυσικά του Δήμου Θέρμης, ενώ έχουν σπεύσει και αγρότες της περιοχής και συνδράμουν με επιχωματώσεις σε ένα σημείο προκειμένου να μπει φραγμό στη φωτιά. Φωτιά έχουμε όμως και κοντά στην Εγνατία Οδό, στην Ελευθερούπολη. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Μέχρι στιγμής και εκεί δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι του, οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι τη Τετάρτη σε διαμέρισμα συνοδός Κιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Νέο κύμα Αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας ασθενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα, όπως επικαλείται εκπρόσωπος της ελληνικής ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Συνεχίζεται η κομματική ανασάδωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη, όπως είπε, απέναντι στην ιστορία μας. Προχωράμε μπροστά. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, Μαρίνα Κουντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Το Σάββατο το πρωί είναι προγραμματισμένη η εκλογή προέδρου και οι υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο, Ελενίτσα μου», την αποχαιρέτησε ο αιώνιος αντωνάκης της Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες θα είναι ο καιρός τόσο στη Μακεδονία όσο και στη Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε Μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, δύσκολο και το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, διότι σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, 112 ήχησε για την εκένωση στη Σουρωτή. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡ3 και τον Τίμο το Φακαλή.
1: Έχει αποθεί περαιτέρω από τον κάμπο της Σουρωτής και τα λίγα σπίτια που βρίσκονται εδώ, τα οποία προς το παρόν φαίνονται να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια εδώ. Έχουν μετακινηθεί πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα ακριβώς στον κάμπο της Σουρωτής, όπου εκεί καίγεται αγροτοδασική έκταση και κάποια σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η πυροσβεστική. Να πούμε ότι συνολικά επιχειρούν 2 ελικόπτερα Ericsson και 5 Canadair. Και είναι ενδεικτική ο μαύρος καπνός, ο οποίος αναδύεται από τα καμένα εκεί στο βόρειο κομμάτι της Σουρωτής. Αρκετούς κατοίκους φτάνοντας εδώ, κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας, τους είδαμε να φεύγουν από την Σουρωτή με τα αυτοκίνητά τους με κατεύθυνση τα Βασιλικά. Ακόμη ένα Ericsson στο βάθος ετοιμάζεται να κάνει ρήψη εδώ στην Σουρωτή. Αρκετοί ήταν οι κάτοικοι που πήραν τα αυτοκίνητά τους, Ειρήνη, και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Είναι οι σειρές και οι αστυνομικές δυνάμεις σε πολλά διαφορετικά σημεία εισόδους προς την Σουρωτή. Έχουν αποκλείσει τους δρόμους προκειμένου να διευκολυνθούν το δυνατόν περισσότερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και κάποιοι κάτοικοι, είδα και κάποιους κατοίκους με τρακτέρ, οι οποίοι και αυτοί βοηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες στο σημείο και να οριοθετηθεί το συντομότερο δυνατόν εδώ η πυρκαγιά, που ξέσπασε λίγο μετά τις 4, οπότε και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή πλέον ισχυρή άνεμη στο σημείο και είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα το οποίο προβληματίζει τις αρχές, μαζί με το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στις πρώτες κατοικίες. Βλέπετε, το Ericsson μπήκε μέσα ακριβώς στους καπνούς και επιχείρησε μέσα στους καπνούς προκειμένου όσο δυνατόν να μειώσει τις φλόγες και να σβήσει τη φωτιά.
0: Ισχυρή άνεμη. Σε εξέλιξη λοιπόν είναι η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα μετά τις 4 το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 15 του Ιουλίου. Εικάζεται ότι ξεκίνησε η φωτιά από ξερά χόρτα έξω από τη Σουρωτή στη Θεσσαλονίκη, ενώ δόθηκε άμεσα και η εντολή εκένωσης της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Φυσικά ακούσατε ότι συμβάλλουν και εθελοντές, οι γύρω κάτοικοι. Για οτιδήποτε νεότερο εδώ θα είμαστε να διακόψουμε το πρόγραμμά μας, να συνεθούμε ξανά με την ΕΡΤΡΙΑ και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ακούσαμε Ακύλα, διότι συνεχίζει να ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, Ελλάδα, Κύπρο και όχι μόνο, και φυσικά μετά τη μεγάλη επιτυχία με το Φέρτο στη Eurovision, διότι εγώ το θεωρώ επιτυχία και αυτό που έκανε ο Ακύλα, συνεχίζει να μας χαρίζει όμορφες καλοκαιρινές βραδιές με dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις, και θα έρθει και στη Σάτι Χαλκιδική, δεν έχει, συγκεκριμένα την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Τώρα πάμε στους Rolling Stones. Σαν σήμερα στην κορυφή βρίσκονται το 1978 με το άλμπουμ του Some Girls. Ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ είναι αυτό, I Miss You.

Και η Village People στην παρέα, διότι εσείς μας το ζητήσατε και εμείς Κατήρι δεν χαλάμε. Να καλησπερίσω στην παρέα μας και τον Τάσο που μου λέει, μου δείχνει μάλλον ένα τραγούδι και μου λέει τι λες. Ό,τι θες εσύ, εμείς εδώ είμαστε, είπαμε, για να κάνουμε τις επιθυμίες σας πραγματικότητα. Άμα θέλεις, εγώ θα το μεταδώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Και μετά την δίσκο θα πάω στη Βασίλισσα της Pop, διότι εντυπωσιακή είναι η επιστροφή της Μαντόνα στην κορυφή των Αμερικανικών charts, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον τίτλο της ως Βασίλισσα της Pop. Το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα στις 3 Ιουλίου, έκανε θριαμβευτικό ντεπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200. Είναι το 10ο άλμπουμ της Μαντόνα που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού chart, δικαιώνοντας αν μη τι άλλο την προσμονή των θαυμαστών της μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 7 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, μοιράστηκε υλικό με φίλους και συνεργάτες από το πάρτι που πραγματοποίησε στο Queens, στη Νέα Υόρκη, αυτή την Κυριακή 11 Ιουλίου. Όχι, το Σάββατο ήταν 11 Ιουλίου, μόλις μία νύχτα προτού το άλμπουμ σκαρφαλώσει και επισήμως στην κορυφή του Billboard. Τα λόγια, λέει η Μαντόνα, δεν μπορούν, είναι περιτά θα έλεγα εγώ, δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είμαι από την απίστευτη υποδοχή που έλαβε το Confessions on a Dance Floor, έγραψε η Μαντόνα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της. Τσιμπιέμαι, λέει, για να δω αν είναι πραγματικότητα, πρόσεξε, μη μελανιάσεις. Το Confessions 2 αποτελεί το 15ο άλμπουμ της εμβληματικής τραγουδίστριας. Περιλαμβάνει 16 τραγούδια. Θα ακούσουμε εμείς από το νέο της άλμπουμ, από τη νέα της δουλειά τραγούδι. Η κυκλοφορία συνοδεύτηκε και από μια ταινία μικρού μήκους, διότι για Μαντόνα μιλάμε, με τίτλο Confessions 2 The Film, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τριμπέκα και η ταινία παρουσιάζει οπτικοποιημένα 6 κομμάτια από το άλμπουμ. Η Μαντόνα πάντως με τη νέα της επιτυχία γράφει ξανά ιστορία στη μουσική βιομηχανία, καθώς γίνεται η μοναδική ερμηνεύτρια με νούμερο 1 άλμπουμ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες από το 1980 μέχρι και τη δεκαετία του 2020. Παράλληλα, μοιράζεται με τους θρυλικούς Beatles στα σκαθάρια τον τίτλο των καλλιτεχνών με 10 νούμερο 1 άλμπουμ τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και για να μην μιλάμε άλλο, αλλά να ακούσουμε Μαντόνα από το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, πάμε να ακούσουμε το I Feel So Free.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας από τη Ουρωτή και από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, είναι βελτιωμένη η εικόνα. Φαίνεται ότι έχουν περιορίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Εδώ πρέπει να πούμε ότι επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Το έργο της κατάσβεσης υποστηρίζουν και οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης. Εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, ένα στις 4 και 4. Ήταν ενημερωτικό προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής ώστε να είναι σε ετοιμότητα, και ένα στις 5 και 12 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής με κατεύθυνση προς Βασιλικά. Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ενιαίο συντονιστικό λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στο σημείο βρίσκεται και ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Επαναλαμβάνουμε, η εικόνα τώρα είναι πολύ καλύτερη και φαίνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Φωτιά έχουμε κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη, όπου κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις. Δεν απειλούνται κατοικίες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια στην Αθήνα. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο το πρωί θα γίνει εκλογή Προέδρου. Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο.

0: Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Florence and the Machine. Μάγεψε, διαβάζω, εξυπόλυτη νεράιδα στο ΟΑΚΑ χθες βράδυ Τρίτης, 14 Ιουλίου. Ήταν και η πρώτη μέρα του Eject Festival. Καθηλωτικά, ερμηνευτικά, καθηλωτική, ερμηνευτική. Μια ζωή Florence Wells, εγώ που την ξέρω και την θαυμάζω ιδιαίτερα, είναι ντυμένη σαν ένα αερικό που ξέφυγε από ένα θεατρικό έργο ή ένα σονέτο. Απέδειξε λοιπόν χθες το βράδυ πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι. Καθήλωσε 25.000 άτομα η Βρετανίδα ερμηνεύτρια. Συνεπικουρούμενη από την μπάντα της, ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ με μία μικρή καθυστέρηση, ενώ οι Σουέτ είχαν ζεστάνει ήδη για τα καλά το κοινό. Εννοείται ότι είδα και σχετικά βιντεάκια και ζήλεψα φυσικά. Τα ουριαχτά πάντως όταν εμφανίστηκε η Βρετανίδα ερμηνεύτρια, η Florence Wells, ήταν αναμενόμενα και έγιναν ακόμη πιο έντονα όταν άρχισε να κινείται σαν αερικό, όπως είπα, δεξιά και αριστερά στη σκηνή. Υπήρξαν νεαρά κορίτσια με στεφάνια από λουλούδια στα μαλλιά τους, με αέρινα φορέματα που έτρεξαν μόλις άνοιξαν οι πύλες για να πιάσουν θέση μπροστά στην σκηνή. Ερμήνευσε τραγούδια και από τον τελευταίο δίσκο των Florence and the Machine και κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες, ενώ πολύ συχνά έλεγε ευχαριστώ Αθήνα σε άψογα κιόλας ελληνικά, να τη το δώσουμε αυτό. Στις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ανήκει σίγουρα και ο πρόλογος που έκανε για ένα τραγούδι, λέγοντας: είχα πει ότι δεν θα ερμηνεύσω ξανά τραγούδι που γράφτηκε για άνθρωπο ο οποίος δεν απαντάει στα μηνύματά μου, αλλά τελίτσες, χαμογέλασε πριν το ερμηνεύσει. Μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά αποχαιρέτησε το αθηναϊκό κοινό και όχι μόνο, ενώ ο ουρανός φωτιζόταν από μια βροχή πυροτεχνημάτων. Και η Ελλάδα αγαπάει την Florence Wells και δει τους Florence and the Machine, αλλά και από ό,τι φαίνεται και η Florence Wells μας έχει ιδιαίτερη αδυναμία, και γιατί όχι άλλωστε. Τάσο, εμείς ευχαριστούμε για την ωραία σου πρόταση, πάρα πολύ καλοκαιρινή. Θέλουμε τα δικά σας τα μηνύματα στο Viber, στο 6930-078-228. Θέλουμε τις δικές σας μουσικές προτάσεις, τις δικές σας μουσικές επιλογές, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, 15 του Ιούλη, που έχει αυτή τη στιγμή κίνηση στην Κουντουριώτου από ό,τι βλέπω στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 6930-078-228.

Και από τους Ezra Collective, το ακούσαμε το τραγούδι God Gave Me Feet for Dancing, ένα βρετανικό quintetto jazz. Πάμε σε ένα πρωτοποριακό ντουέτο που μας έρχεται από την Washington DC. Αναφέρομαι στους πολύ αγαπημένους μας Thievery Corporation, γιορτάζουν τα 30 χρόνια τους, επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη με ένα ανεπανάληπτο best of. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα πλαίσια του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, Thievery Corporation μετράνε 30 χρόνια, ιδρύθηκαν το 1995 και στις 3 δεκαετίες της καριέρας τους, η Thievery Corporation έγιναν γνωστοί για τις μαγευτικές ζωντανές εμφανίσεις, κατακτώντας τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο, μαγνητίζοντας το κοινό με το προσωπικό αλλά και συγχρόνως πολυσυλλεκτικό ήχο, διότι εκτός από ηλεκτρονική μουσική έχουν μια ανεξάντλητη, το είπα, δεξαμενή επιρεών, έχουν δηλαδή ρέγγε, τζαζ, μποζανόβα, γενικότερα πολλά είδη τα μπλέκουν μαζί και μας αρέσει αυτό. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 28 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Σήμερα λοιπόν Thievery Corporation Μονή Λαζαριστών.

μας τραγουδούν η Fever Corporation, που σήμερα είναι στην πόλη μας, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, φυσικά στη Μονή Λαζαριστών. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για αυτό το υπέροχο βράδυ καλοκαιριού, Τετάρτης 15 του Ιούλη. Πάμε να σας δώσουμε ιδέες θεατρικές. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη βρίσκονται στο θέατρο, στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης. Οι Τροάδες αποτελούν διαχρονικά την αιώνια κραυγή όλων εκείνων που πληρώνουν το τίμημα της αλαζονίας των ισχυρών. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, και είναι πολύ σημαντικό ότι η είσοδος είναι με κουτί ελεύθερης συνεισφοράς. Επίσης, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, πολύ γνωστό έργο, βρίσκεται στο Θέατρο Δάσους και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου και αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Θέλω να σου κρατάω το χέρι δίπλα στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, από ένα ζευγάρι που είναι και θεατρικό αλλά και είναι και ζευγάρι στη ζωή. Αναφέρομαι στη Θάλια Ματίκα και στον Τάσο Ιορδανίδη. Το νούμερο ένα hit του 1963 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγγενίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας. Η κούραση στο γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι, νομίζω ότι όλοι ταυτιζόμαστε, ιδιαίτερα αυτοί που έχουμε παντρευτεί και είμαστε και πολλά χρόνια μαζί, μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία είναι όλα στο μενού, και ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο παράνομους εραστές. Είναι και οι δύο γονείς, έχουν και οι δύο τα δικά τους, έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε από κοντά σήμερα Τετάρτη 15 και αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 στη γειτονιά μας, ξαναλέω, στο Θέατρο Κήπου, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Είπαμε, χωρίς εισιτήριο είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή. Σας θέλουμε, σας χρειαζόμαστε. Χωρίς εσάς δεν γίνεται. Θέλουμε να μας κάνετε την playlist. Θέλουμε να μας δίνετε ιδέες για τραγούδια, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, τα πάντα όλα. Σας στέλνουμε του τέστην εδώ. Ευχαριστώ τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη για δεύτερη μέρα, και την ευχαριστώ θερμά. Αυτή είναι φυσικά η Billie Eilish, αγαπημένο, μεγάλη επιτυχία, το Birds of a Feather. Σας αφήνουμε με αυτή τη στιγμή 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους. Σας λέγαμε και νωρίτερα για την φωτιά στην Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, ότι πάει καλύτερα. Αλλά τώρα διαβάζω για άλλο ένα μέτωπο. Θα τα ακούσετε όλα στις ειδήσεις των 7. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το μεσημέρι καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ είχε 2 φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα του 112 ζητήθηκε η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπήρξαν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Στέλιο. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα ενδεχομένως. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στις 18:30 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας, Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, οι υδροφόρες στον Δήμο Ωραιοκάστρου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Φωτιά έχουμε και κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν οι υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Συνδέομαστε τώρα με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη φωτιά. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας. Εμείς μόλις φύγαμε από τη Σουρωτή και μετακινούμαστε στην Νεοχορίδα που έχει νέα φωτιά, οπότε αν κοπεί η γραμμή θα οφείλεται σε κάποιο δύσκολο σημείο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, πολύ καλύτερη κατάσταση στη Σουρωτή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 πυροσβεστικά, ενώ από αέρος επιχείρησαν αναδιαστήματα 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. 2 φορές 112 εστάλη στους κατοίκους, 4 και 4 ενημερωτικό και στις 5 και 12 για όσους βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Ουρωτής να κατευθυνθούν προς βασιλικά. Τώρα πολύ καλύτερη κατάσταση, υπήρχαν σπίτια κοντά, οπότε ήταν σοβαρή η κατάσταση, όλα καλά.
1: Άρα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση αυτή.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, ελεγχόμενη τώρα. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι εμείς τώρα μετακινούμαστε σε μια νέα φωτιά, χαμηλή βλάστηση στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου, κοντά στο Γαλλικό ποταμό. Η φωτιά ξέφτασε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού, συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις 18:30 περίπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Και βέβαια και στις 2 φωτιές τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών διερευνά το ανακριτικό κλιμά και αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης στις συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους, όπως είπε, δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Στο μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμβρισμό έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα στην οδού Σχιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη ριζική αναδιαργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραίους όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζεται η κομματική αναστάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει με ευθύνη απέναντι στην ιστορία του. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το Σάββατο το πρωί, η εκλογή νέου προέδρου. Υποψήφοι φαίνεται ότι θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος με επίσης πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μόνο όταν δίνουμε πραγματική σημασία σε οτιδήποτε ακούμε, διαβάζουμε, προσπαθώντας να διαχωρίσουμε τις έννοιες, έχουμε ελπίδες να γίνουμε πραγματικά σπουδαίοι για εμάς και τους ανθρώπους μας και να ανακαλύπτουμε μονοπάτια εκεί που οι μικροαστοί δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Ο μπαμπάς του πουλούσε κάρβουνα. Η μαμά του ήταν μουδίστρα. Για τους πολλούς αυτό δεν λέει τίποτα. Εμείς όμως δεν είμαστε οι πολλοί. Πόσα χρώματα έχει το κάρβουνο, φίλες και φίλοι? Βασικά έχει το μαύρο. Το πολύ να έχει κάποιες αποχρώσεις του γκρι. Πολύ λίγα με λίγα λόγια μπρος σε αυτά που μπορούσε ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής να δει στο ατελιέ της μητέρας του. Η ανάλυση μας έδωσε το πρώτο ατού, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Τι πέτυχε λοιπόν η μοδίστρα μητέρα όταν, περνώντας με αυτόν τον μικρό της γιο κάθε βράδυ από ένα δρόμο γεμάτο πόρνες, κλείνοντάς του τα μάτια με την παλάμη της για να μην βλέπει τα αμαρτωλά κορίτσια? Κάποιος θα έλεγε τίποτα. Εγώ σας λέω, επειδή αυτός το ομολόγησε χρόνια μετά, πως τον ανάγκασε να παλεύει κάθε φορά σκληρά για να δει μέσα από τις χαραμάδες, δηλαδή ανάμεσα από τα δάχτυλά της, και τι έβλεπε μέσα από αυτά. Τα χρώματα στα φορέματα των αμαρτωλών κοριτσιών, τα οποία είχε ανταμώσει ώρες νωρίτερα στο ραφτάδικο της μαμάς. Τα χρώματα. Και κάπως έτσι επέλεξε το δρόμο των χρωμάτων, παρά το ότι μια ολάκερη ζωή αναγνώριζε το ρόλο για ένα καλύτερο αύριο και τους αγώνες όλων εκείνων που κουβαλούσαν το κάρβουνο από τα βουνά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά, σήμερα δεν θα μπορούσε να λείψει από τη σημερινή μας εκπομπή ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. The One, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, από τον Sir Elton John, ένα τραγούδι το, ουσιαστικά ο τίτλος είναι και ο τίτλος του δίσκου τον οποίον κυκλοφόρησε κάποια στιγμή ο Elton John, το εξώφυλλο του οποίου φιλοτέχνησε ο άνθρωπος για τον οποίον θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο Giovanni Maria Versace γεννήθηκε στο Reggio Calabria στις 2 Δεκεμβρίου του 1946, 2 χρόνια μετά τον αδελφό του Σάντο Βερσάσε και 9 χρόνια πριν από την αδελφή του, γνωστή αυτή σε πολλούς από εσάς, την Ντονατέλα. Ο πατέρας Αντώνιο Βερσάσε πουλούσε κάρβουνο και πάλευε πολύ σκληρά για τη φαμίλια. Το ίδιο σκληρά πάλευε και η μοδίστρα μητέρα του, η Φρανσέσκα Λοντέσε, που είχε, όπως είπαμε, δικό της αραφτάδικο. Στον κάποια στιγμή νεογέννητο του έδωσαν το όνομα του παππού του, του θηλυκού Giovanni Battista Lantese, ενός εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του λεγόμενου αναρχικού σοσιαλισμού της Καλαβρίας. Ο Giovanni επέλεξε από πολύ μικρός να ακολουθεί τη μητέρα του στο ατελείο. Μεγαλώνοντας, δεν κοιτούσε απλώς, βοηθούσε κιόλας. Και όλα αυτά, στην ιστορική, σας εύχομαι να βρεθείτε κάποια στιγμή εκεί, Via Tommaso Gulli, κοντά στο Duomo, το καθεδρικό ναό δηλαδή, εκεί όπου κάποια στιγμή το όνομα της boutique θα έγραφε απ' έξω Gianni Versace, φόρος τιμής στο μεγάλο σχολείο της μαμάς, φόρος τιμής σε μια περιοχή αφάνταστα φτωχή, εκεί στη μύτη της Μπότας που λένε και οι Ιταλοί, μιας περιοχής που παρόλα αυτά δεν έχασε ποτέ την ανθρωπιά της, το χρώμα της. Το Ρέτζο, θα πει ο ίδιος ο Βερσάσε, τον Φλεβάρι του 1992, είναι το βασίλειο από όπου ξεκίνησε το παραμύθι της ζωής μου. Το γραφείο της μητέρας μου, η μπουτίκ υψηλής γραπτικής. Είναι το μέρος από όπου ως παιδί αγάπησα την Ιλιάδα, την Οδύσσια, την Ενιάδα, εκεί όπου άρχισα να αναπνέω την τέχνη της Μεγάλης Ελλάδας. Προσοχή εδώ, φίλες και φίλοι, στη μετάφραση. Με τον όρο «Μανιά Γκρέσα» που χρησιμοποιεί ο Βερσάσε, αναφέρεται στον πολιτισμό της περιοχής που κατά την αρχαιότητα ονομάστηκε Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή στις νότιες περιοχές της Ιταλίας. Σε ηλικία 14 χρόνων γράφτηκε στο κλασικό γυμνάσιο Τομάσο Αμπανέλα, αλλά δεν το τελείωσε, αποφασίζοντας να συνεχίσει στο Ινστιτούτο Τοπογράφων, αλλά στις εξετάσεις δεν τα πήγε και πολύ καλά και έφυγε και από εκεί. Και κάπως έτσι, γεμάτος χρώμα, γνώσεις πάνω στο ρούχο, χάρη στην πολύχρονη παρουσία του στο ατέλεια της μαμάς, το 1972 βγάζει εισιτήριο για το Μιλάνο για να εργαστεί ως σχεδιαστής ρούχων. Εκεί λοιπόν θα δημιουργήσει τις πρώτες συλλογές για άλλους οίκους, συγκεκριμένα για κολοσσούς της εποχής όπως ήταν η Κιζένη, Κόμπλισε και Κάλαχαν. Το 1975 μάλιστα θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή δερμάτινων ρούχων για την Κόμπλισε. Όμως η πρώτη μεγάλη στιγμή θα τον περιμένει στις 28 Μαρτίου του 1978 στο Παλάτσο Della Permanente στο Μιλάνο, εκεί όπου ο Βερσάσε θα παρουσιάσει την πρώτη γυναικεία συλλογή υπογεγραμμένη με το όνομα.

Ακολουθούμε τον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, τόσο μέσα από τραγούδια με τα οποία κατά κάποιο τρόπο έχει συνδεθεί, όπως ήταν το πρώτο για παράδειγμα, καθώς όπως είπαμε αυτός θα φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του άλμπουμ The One του Sir Elton John. Τον ακολουθούμε όμως και χρονικά, φίλες και φίλοι. Έχουμε φτάσει ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είμαστε στα 1979, όταν θα πρωτοακουστεί μια μεγάλη επιτυχία του ιταλικού τραγουδιού, το Gloria του Umberto Tozzi.

αλλά και τα χαλιά μας, φίλες και φίλοι, έχουν την σύνδεσή τους. Καθώς, για παράδειγμα, αυτό το οποίο θα μας συντροφεύσει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, το Vicious Games από τους Yellow, ήταν ένα από τα μουσικά θέματα τα οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Μπερτσάς σε μία από τις επιδείξεις του. Η μόδα διατηρεί τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στον πολιτισμό ως μορφή τέχνης, όταν πάνω σε μία δημιουργία προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον ιστορικό της ρόλο, τις καταβολές της και τον προορισμό της. Φοράμε κάτι γιατί μας αρέσει και πάρα πολύ καλά κάνουμε. Το φοράμε γιατί μας ταιριάζει και πάλι καλά κάνουμε. Πάνω απ' όλα νιώθουμε ωραία. Αυτά όμως δεν εμπεριέχουν το ιστορικό γίγνεσθε. Αυτό κρύβεται στο ερώτημα «Τι φοράω?». Ιδάλλως καταλήγουμε σε κάτι πλούσιες κόρες ζάμπλου των Αράβων ή Αμερικάνων που φορούν γόβες ροζέ βιβιέ μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να τις φορέσουν οι κόρες των άλλων. Για να κατανοήσουμε την αισθητική ιστορία του Βερσάσε, πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε το κοινωνικοπολιτικό αλλά και ιστορικό πλαίσιο. Πόλη Μιλάνο. Την εποχή εκείνη είναι η νέα πρωτεύουσα της μόδας. Ταυτοχρόνως όμως είναι το σημείο συνάντησης μεταξύ σχεδιασμού, βιομηχανίας και τυπογραφίας. Πάνω απ' όλα είναι η πόλη στην οποία γεννιέται η Διονυσιακή Έγλη, ανάμεσα στο μπαρόκ, τη ροκ και την pop. Γεννιέται με λίγα λόγια μια νέα δημιουργικότητα που ενισχύει τον αισθησιασμό και πάβει μετά από χρόνια να βάζει φρένα στο σχέδιο. Ο Γιάννη Βερσάσε αποδεικνύεται, και δεν είναι υπερβολή, αδίστακτος στην... Ο Γιάννη Βερσάσε αποδεικνύεται και δεν είναι υπερβολή αδίστακτος

συχνά έχοντας ως έμπνευση την μητέρα γη του, καθώς και από τα έργα της Μεγάλης Ελλάδας. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Τα κεονόκρανα ξεχωρίζουν στα γεμάτα φωτεινά χρώματα μοτίβα του, την ίδια ώρα που η γνωστή Μέδουσα γίνεται το λογότυπο της εταιρείας και βέβαια ένα σημάδι παγκόσμιας αναγνώρισης. Όταν γεννιέσαι σε ένα μέρος όπως η Καλαβρία, περιτριγυρισμένο από την ομορφιά των ρωμαϊκών λουτρών και των αρχαίων ελληνικών μνημείων, δεν μπορείς παρά να επηρεαστείς από την κλασική αρχαιότητα, θα πει κάποτε ο ίδιος, και ήταν βέβαια αλήθεια όλο αυτό. Το μυθολογικό λογότυπο της Μέδουσας του Βερσάσε μόνο τυχαίο δεν ήταν, καθώς όταν ήταν μικρός είχε καταγοητευτεί από την ανακάλυψη μιας μαρμάρινης κεφαλής Μέδουσας κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην πατρίδα του. Και από ένα σημείο και μετά η παρέα του, όλη η πιτσερικαρία της εποχής, όταν ερχόταν η ώρα να βγουν για το παιχνίδι, δίνανε ραντεβού εκεί στα αρχαία, στη Μέδουσα. Όμως ο Βερσάσε δεν προκαλεί μόνο επιμειξία χρωμάτων με στόχο την εξύψωση του γυναικείου σώματος. Κάπου εκεί στις αρχές του 80 και συγκεκριμένα στην επίδειξη μόδας του 1982 επιλέγει το τεχνολογικό ύφασμα όρωτων για να δημιουργήσει. Το όρωτον είναι ένα εξόχως μεταλλικό πλέγμα το οποίο σε αντίθεση με το πουλόβερ κάτω από την πανοπλία, θα το έχετε δει ενδεχομένως σε διάφορα έτσι ιστορικά έργα που είχε επιλέξει 10 χρόνια νωρίτερα ο Πάκο Ραμπάν, δείχνει το ορωτόν δηλαδή πολύ πιο μαλακό πάνω στο χέρι. Τα σημαίνια και χρυσά του ρούχα είναι πλέον γεγονός. Και οι άνθρωποι της τέχνης βλέπουν στα έργα του μια αναβίωση της λάμψης των έργων του μεγάλου αυστριακού ζωγράφου Γκούσταβ Κλίμτ, με κορυφαία βέβαια στιγμή την εμφάνιση μέσα σε ένα τέτοιο φόρεμα της τραγουδίστριας Πατή Μπράβο στο φεστιβάλ του Σαρέμο το 1984. Καθόλου τυχαία λοιπόν, φίλες και φίλοι, με το καλημέρα παρουσία του στο χώρο του θεάτρου. Αυτό σχεδίασε τα ρούχα της σεζόν 1981-82 για το μπαλέτο του θεάτρου Αλλα Σκάλα στο Μιλάνο, Αυτό σχεδίασε τα κουστούμια για το Joseph Schlengde του Ρίχαρντ Στράους σε σκηνογραφία του Λουίζι Βερονέσι. Αυτό σχεδίασε το 83 τα κοστούμια για το Λίμπουντλίτ του Γκούσταβ Μάλερ, για τον Ντον Πασκουάλε του Γκαετάνο Ντονιτσέτη ένα χρόνο αργότερα, αλλά και για την παράσταση Διόνυσος υπό την διεύθυνση του Μωρίς Μπεζάρ. Φορούσε σαν τρελή τα ρούχα του, αφήστε που το ότι τουλάχιστον 3 φορές λάνσαρε σχέδιά του περπατώντας πάνω στις πασαρέλες του. Ποια είναι η Μαντόνα? Σε ποιο τραγούδι θα την ακούσουμε? Στο Vogue.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα ήχησε δύο φορές και το 112. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Τίμο Φακαλή που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Τίμο.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Μησιάν, εδώ από την περιοχή της Σουρωτής, όπου είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις 4 ώρα που ξέσπασε εδώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Σουρωτής. Πλέον δεν πετούν ένα αέρια μέσα. Η φωτιά ξέσπασε από σε ρέμα, το οποίο διασχίζει κάθετα τον οικισμό της Σουρωτής και γρήγορα επεκτάθηκε σε αγροδασική έκταση, καίγοντας ακόμη και ένα θερμοκήπιο αλλά και ένα χωράφι στο οποίο έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά. Η φωτιά, να σας πω, ότι έφτασε μέχρι και τα πρώτα σπίτια της Σουρωτής, όμως ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής τόσο με πήγια μέσα όσο και με 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα Έριξον, τα οποία επιχείρησαν πολύ, πολύ γρήγορα στο σημείο. Μετά τις 5 είχαμε συνεχείς ρήψεις από εναέρια μέσα της πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα να οριοθετηθεί γρήγορα η φωτιά. Άμεση και η επιχείρηση από τα στελέχη της πολιτικής προστασίας με οχήματα τα οποία άνοιγαν αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά του σημείου που είχε εκδηλωθεί η φωτιά, βοήθησε και αυτό, ενώ οι κάτοικοι με λάστιχα στα χέρια έθιναν νερό, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι και τις πρώτες αυλές των σπιτιών. Ήχησε το 112 και αρκετοί ήταν αυτοί που μακρύθηκαν από την Σουρωτή, κατευθύνθηκαν προς την περιοχή των Βασιλικών. Πλέον υπάρχει ένας καπνός λευκός σε ένα σημείο λίγο έξω από την Σουρωτή. Δεν υπάρχει φλόγα από μακριά, όπως το βλέπουμε εμείς στο οπτικό πεδίο που βρισκόμαστε. Καίγονται κυρίως καλαμιές και κάποια λάστιχα που υπήρχαν εκεί πέρα μέσα στις καλαμιές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγιας Νέστορα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Το Κίεβο αναμένει να κατασκευάσει πυράβλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη στο Γιάννη Βερσάσιο. Θα δούμε το γιατί, η ημερομηνία είναι αυτή που πάντα παίζει το δικό της ρόλο. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Και από τη στιγμή που υπήρξε από το ξεκίνημά του ουσιαστικά ένας κορυφαίος, επέλεξε να συνεργάζεται και με τους κορυφαίους. Για τις διαφημιστικές του καμπάνιες και τις επιδείξεις, ο Βερσάσιο συνεργαζόταν πάντοτε με τους πιο διάσημους φωτογράφους, ειδικά τους Ρίτσαρντ Άβεντον, Μπρους Γουέμπερ, Χεπ Μπριτς, Ντακ Ολντουέι και Στίβεν Μάισελ, αλλά και τα πιο δημοφιλή μοντέλα της εποχής, κατακτώντας με τον τρόπο αυτό τον τίτλο του αρχιτέκτονα του λεγόμενου φαινομένου Super Model. Και μόνο τα ονόματα παραπέμπουν σε μια εποχή κατά την οποία τα μοντέλα ήταν άνθρωποι και όχι virtual reality ή σκελετοί από κόμις του Enki Bilal ή ενδεχομένως και Super Plus, όπως επιβάλλει το political correct της εποχής, που ουσιαστικά μειώνει, όπως έχετε καταλάβει, τα κορίτσια με βάρος, καθώς τους λέει ακόμη και εσύ με τα πολλά κιλά μπορείς να γίνεις μοντέλο, άρα δεν είναι ωραίο να έχεις πολλά κιλά. Αυτή είναι η εξήγηση. Ανέφερα ονόματα, για θυμηθείτε: Λίντα Ευαγγελίστα, Ναόμι Κάμπελ, Κλόντια Σίφερ, Γιάσμιν Γκουρί, Κρίστι Τέρλινγκτον, Στέφανι Σέιμουρ, Σίντι Κρόφορντ, η φοβερή Έλενα Κρίστενσεν, η πανέμορφη Γερμανίδα Νάντια Άουρμαν, η Κάρλα Μπρούνι, που έγινε κάποια στιγμή σύζυγος Προέδρου, και Κάρεν Μίλντλερ περπάτησαν στις πασαρέλες του. Η έμπνευση δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Μετά τα πρώτα γεωμετρικά σχέδια, αποφασίζει να κάνει μια βουτιά στον κόσμο της εικόνας που αποτελεί την βάση του για την εποχή εκείνη. 1989 λοιπόν, και τι προτείνει? Προτείνει ψυχεδελικές στάμπες, όλες προερχόμενες από τα χρώματα των βίντεο παιχνιδιών. Τα σχέδιά του ουσιαστικά είναι ένα χωνευτήρι αντιθέσεων αισθητικής. Κινηματογράφος, θέατρο, μπαλέτο, ροκ, pop, jazz, νεοκλασικό, νεομπαρόκ. Ο Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης τότε της Νοτιού Αφρικής, παθαίνει πλάκα και η Ναόμι Κάμπελ σφραγίζει την όλη κατάσταση όταν σε συνάντησή της με τον Αφρικανό ηγέτη του δίνει ένα πουκάμισο σχεδιασμένο και εραμένο ειδικά για αυτόν από τον Βερσάσιο. Να κάνουμε και την πλάκα μας, διότι έγινε και πολύ ντόρος, έτσι. Λοιπόν, ποιος είδε τον Έλτον Τζον και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και δεν φοβήθηκε, διότι κολλητή του Βερσάτσε, έτσι. Λοιπόν, χατήρι δεν τους χάλασε ο φίλος τους, ο Ιταλός σχεδιαστής, και θα δημιουργήσει κάτι κατά αποκλειστικότητα για αυτούς. Τζόνι Βερσάσιο ήταν ένας πάνω απ' όλα μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος πίστευε στην αναλυτική και σωτήρια για την τέχνη άποψη του Σαλβαδόρ Δαλή, ότι η τέχνη έχει όλες τις δυνατότητες να μολύνει και άλλους τομείς. Αυτό το μολύνει, αντιλαμβάνεστε, την μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά. Ο Βερσάσιο την αντίληψη αυτή του Σαλβαδόρ Δαλή θα την πάει ένα βήμα παραπέρα, μολύνοντας με τον μικρόβιό του και την βιομηχανία του θεάματος. Διότι εκτός από τις αναφορές, φίλες και φίλοι, στην κλασική ελληνική και μπαρόκ τέχνη, στενά συνδεδεμένες βέβαια με την πατρίδα του, στις συλλογές του βρίσκουμε και πιο σύγχρονες αναφορές. Και θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη ανακάλυψε την επιρροή της pop art στην Αμερική και έτσι αποφάσισε να δημιουργήσει μια συλλογή που αποτείει ουσιαστικά φόρο τιμή στον μεγάλο Άντι Βόρχολ. Έτσι λοιπόν το 1991 φέρνει πολύχρωμα ρούχα γεμάτα όμως από ηρωνία της pop art στις πασαρέλες του. Ναι, ηρωνία. Prints, στάμπες δηλαδή, με τον James Dean και τη Marilyn Monroe, σε μια προσπάθεια όμως να πει κάτι.
η ουσία του πράγματος δεν βρίσκεται στο ότι παίρνω ένα πρόσωπο και το τυπώνω. Η ουσία βρίσκεται στο τι θέλω να πω. Και ο Βερσάσε ήθελε μέσα από εκείνη τη σειρά να μιλήσει για την οικονομία του καταναλωτισμού. Ο Ιταλός όχι μόνο μας κάνει να αναλογιστούμε τη σχέση μεταξύ μόδας και τέχνης, αλλά προτείνει και μια νέα οπτική κουλτούρα που μιλά πλέον για τη σύγχρονη κοινωνία. Προσωπικό ή ιστορικό διάβα χωρίς οπτική είναι καταδικασμένο να πέσει στον πρώτο γκρεμό τον οποίο θα συναντήσει μπροστά του. Με το Versace, η σύγχρονη κοινωνία δεν ζει πλέον μόνο στην εικόνα της τηλεόρασης, του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ή των πρώτων υπολογιστών, αλλά και μέσα στο φόρεμα. Πάντα συνδεδεμένος με τον κόσμο της μουσικής και φίλος πολλών, rock, pop, star και γενικότερα, ο Versace, όπως προαναφέραμε, θα αξιοποιήσει τη Μαντόνα τρεις φορές ως μοντέλο για τις διαφημιστικές του καμπάνιες. Με τον δε Elton John τα είπαμε κολλητή. Και δεν ήταν ο μόνος βέβαια, προς Θεού. Όλοι τον αγαπούν, ακόμη και στις μεγάλες επαναστάσεις που θα κάνει ο Versace, ακόμη απέναντι και στον ίδιο του τον εαυτό. Διότι, κακά τα ψέματα, στη μινιμαλιστική δεκαετία του 90 τολμά να προτείνει total black, έτσι, απόλυτο μαύρο, και δημιουργεί μια post-punk συλλογή που χαρακτηρίζεται από μαύρο και μόνο μαύρο, με τις παραμάνες που αναφέραμε στην εισαγωγή να δείχνουν το απόλυτο φετίχ εκεί που το ύφασμα έπρεπε να είναι ραμμένο. Καθόλου τυχαίο που κάτι τέτοιο θα φορέσει κάποια στιγμή η Νταϊάννα όταν θα πάρει διαζύγιο από τον Κάρολο. Και να σας πω, ο Versace μεταξύ άλλων μας είπε ότι η ειδονή μπορεί να ξεκινά μέσα από την εκκλησία, όσο και αν αυτό θα ακουγόταν προφάνο, ιερόσυλο στα ιταλικά. Αν δείτε τον ηφικό του, το οποίο είχε παρουσιάσει Kate Moss το 1995, θα καταλάβετε. Προλαβαίνετε, γιατί έχετε τραγούδι να ψάξετε στο Google. Ο Versace στην επίδειξη μόδας του φθινοπόρου χειμώνα του 1991 θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι που μόλις τώρα θα ακούσουμε. Και βέβαια είναι ένα τραγούδι στο οποίο φίλες και φίλοι, στο βίντεο κλιπ του εμφανίζονται πάρα πολλά από τα μοντέλα με τα οποία συνεργαζόταν ο Versace. Είναι το Freedom του George Michael.

Από τα εφηβικά του χρόνια στην Καλιφόρνια, ο Άντριου Κιουνάναν. Ποιος είναι αυτός? Δυστυχώς υπήρξε. Ζούσε μια ειδονιστική ζωή γεμάτη ψέματα, ναρκωτικά και αιμονές με τον κόσμο της μόδας. Οι φόνοι δεν θα αργούσαν. Τον Απρίλιο του 1997 σκοτώνει τον φίλο του Jeff Trail και τον πρώην εραστή του David Madsen. Στη συνέχεια οδηγεί 400 μίλια στο Σικάγο, στο σπίτι του ηλικιωμένου κτηματομεσίτη Lee Miglin. Του κόβει το λαρύγγι. Το κίνητρο για τη δολοφονία του Miglin, ή αν οι δύο άνδρες γνώριζαν ένας τον άλλον, δεν θα εξακριβωθεί ποτέ. Την Παρασκευή 9 Μαΐου του 1997 πυροβολεί τον 45χρονο φροντιστή του νεκροταφείου William Reese, τυχαίο θύμα, και κλέβει το φορτηγάκι του με το οποίο φτάνει στο Μαϊάμι. Ο Κιουνάναν έχει αποφασίσει το επόμενο θύμα του να είναι ο Gianni Versace. Τη Δευτέρα 12 Μαΐου του 1997 ο Κιουνάναν φτάνει στο South Beach του Μαϊάμι και κάνει check-in σε ένα παύτινο ξενοδοχείο, το Normandy Plaza, δίνοντας το ψευδώνυμο Cœur de Mars. Καθώς περνούν οι μέρες, ο διευθυντής παρατηρεί ότι ο τύπος ήταν πάντοτε κάτι σαν χαμελέοντας. Άλλαζε συνεχώς την εμφάνισή του, φορώντας διάφορες περούκες. Ο Κιουνάναν περνάει το χρόνο του διαβάζοντας και βλέποντας πορνογραφία, ενώ περιμένει να επιστρέψει ο Versace στη βίλα του στο South Beach. Πέμπτη 10 Ιουλίου του 1997 και ο Versace προσγειώνεται στο Μαϊάμι για 15ήμερες διακοπές με τον επί 15 χρόνια σύντροφό του, σχεδιαστή και μοντέλο Αντώνιο Νταμίκο. Το FBI έχει ήδη συνδέσει τις δολοφονίες των Jeff Trail, David Madsen, Lee Miglin και William Reese με τον Κιουνάναν και τον έχει βάλει στον κατάλογο των πλέον καταζητούμενων. Η αστυνομία προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του. Δεν θα προλάβουν ο Κιουνάναν στην Ικαρτέρη στον Versace στις 15 Ιουλίου του 1997. Φτάσαμε στην ημερομηνία. Την ώρα που ο Ιταλός επέστρεφε στην έπαυλή του μετά τον πρωινό του περίπατο, ο Κιουνάναν τον πυροβολεί στο κεφάλι και τον σκοτώνει. Ο ίδιος θα αυτοκτονήσει 8 ημέρες αργότερα. Η αστυνομία δεν θα μπορέσει ποτέ να διαπιστώσει κάποια σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά οι φίλοι του Κιουνάναν λένε ότι συναντήθηκαν σε ένα μπαρ στο Σαν Φρανσίσκο το 90, όπου είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ένας φίλος του δολοφόνου, ο Άντονι Νταμπιέρ, είπε ότι εκείνο το βράδυ ο Κιούναν γύρισε σπίτι του φτιαγμένος από ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με τον Versace, μιλώντας τάχα μου για όλα τα πράγματα που είχαν κάνει μαζί, για όλη τη κλειδάτη μεταχείριση που είχε λάβει κτλ. Όπως αποδείχθηκε, ήταν όλα φαντασιώσεις, αλλά και η αρχή μιας μοιραίας αιμονής. Αμέτρητες αναφορές από εκεί και πέρα, για ημέρες, έρευνες, ρεπορτάζ, μέχρι και ταινίες. Αλλά όλα αυτά ήταν το μετά, φίλες και φίλοι. Η ουσία των πραγμάτων πάντοτε βρίσκεται πριν το φινάλε. Βρίσκεται στην ίδια τη διαδρομή. Και σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, κάποια στιγμή, στην επίδειξη μόδας φθινόπωρος χειμώνα 1996, μια τέτοια επίδειξη αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται ένα χρόνο νωρίτερα, το 1995, ο Versace καταφέρνει, χάρη στη βοήθεια της αδελφής του, αλλά και της ηθοποιού Νάντια Χασίνη, να καλέσει τον ράπερ Tupac, ναι, ο οποίος εμφανίστηκε πάνω στην πασαρέλα με ένα χρυσό βελούδινο κουστούμι και τραγούδησε μάλιστα μπρος στο κοινό το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε κι εσείς, το California Love.

Φινάλε. Και να, ο Απόστολος σε λίγο θα μας μιξάρει με έναν τρόπο που μόνο αυτός ξέρει, ο Αζίς του Wonderwall, το οποίο είχε ακουστεί στην Πασαρέλα όταν παρουσίαζε ο Versace τα σχέδιά του για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 97. Ο Versace έκανε μόδα με όρους τέχνης και ιστορίας πολιτισμών. Πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ μεγάλος ως προσωπικότητα για να μπορείς να εκκινήσεις από την αρχαία Ελλάδα ή την αρχαία Ρώμη και να βουτάς σε μια rock ψυχεδέλεια που έχει ως αναφορές τα χρώματα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και την ίδια ώρα να μπορείς να περηφανεύεσαι ότι έκανες φορέματα που θα τα ζήλευε ως έργα τέχνης και ο Κλίμτ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μιλήσουμε. Να γράψουμε ένα ποίημα, να ζωγραφίσουμε, να ράψουμε ένα φόρεμα. Και δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μας. Μήτε θα αρέσουν οι δικές μας δημιουργίες ή τα δικά μας λόγια σε όλους. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι να γίνονται οι προοπτικές που προτείνουμε πραγματικά λειτουργικές, γοητευτικές και να γαλινεύουν τα μάτια και τις ψυχές στις οποίες απευθυνόμαστε. Το Versace, ως πραγματικός αριστοκράτης της τέχνης, το έκανε. Ιταλικά θα τον αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, και εσάς με Νεκ και Λάουρα Νοντσέ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 το μεσημέρι, καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο δεύτερο μήνυμα του 112 ζητήθηκε η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση και στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, οι δροφόρες του Δήμου Ωρεοκάστρου συνέδραμαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συναγερμός και για τρίτη φωτιά στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού από αέρος. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σύγκρουση βιτιοφόρου με γιοταχή. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες οι οποίοι ανέσυραν από το γιοταχή χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης «συνθήκες πολέμου». Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρους του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, ασχέθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Εν τω μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό, ζήτησαν οι δικαστικές αρχές. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην Πρόεδρος του Κόμματος Σοκράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα υπέβαλαν τρεις ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ-Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτια αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τούμ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Έφυγε από τη ζωή το πρωί σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Το σβήσιμο της μέρας.
13: Fade out, fade out.
14: Fade out.
12: Με τον Παναγιώτη Μανή.
13: Fade out, fade out.
12: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
14: ταξίδια στο παρελθόν,
12: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 15 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Έχω Ηλία Σταμπουλή μετά πάρα πολύ καιρό στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ απέναντι. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, μαζί θα είμαστε ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. Ακόμα δεν το έχω μάθει απ' έξω. 693-0078-228. Ελπίζω εσείς να το έχετε μάθει. Viber είναι αυτό. Και πάμε να συναντήσουμε τη Μοφακαλή. Δυο θέματα είχε Θεσσαλονίκη σήμερα. Αφροδίτη Νέστορα εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από την φωνική επίθεση στο σπίτι της. Και φωτιά στη Σιρωτή. Είχαμε και στην Νεοχορούδα. Είχαμε και στο Ανατολικό. Τρεις φωτιές πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν ο Τίμος. Τίμο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πάμε λίγο από το πρωί. Αφροδίτη Νέστορα, πώς την είδες?
1: Την είδα έντονα φορτισμένη, φανερά συγκινημένη και αρκετά καταβεβλημένη ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μετά από 15 μέρες συνολικά νοσηλείας σε Ιπποκράτειο αρχικά και από Παπανικολάου μετά, στη μονάδα εγκαυμάτων, πήρε στη 1 και 20 το μεσημέρι εξιτήριο και ήταν, μπορώ να πω, έβλεπα ένα σπιρθυροβόλο βλέμμα τα μάτια της, το οποίο ουσιαστικά διαβάζοντας και τα χείλη της αποτύπωνε ακριβώς αυτά που είπε στους δημοσιογράφους, δηλαδή ότι θα κάνω τα πάντα για να σταθώ και πάλι όρθια, το χρωστάω στην μητέρα μου, στον πατέρα μου και όσους με πιστεύουν, αλλά όπως είπε είναι και μια απάντηση σε αυτούς που έκαναν την βομβιστική επίθεση 1η Ιουλίου στην πλωτή του σπιτιού της. Την είδα αποφασισμένη ότι δεν θα το βάλει κάτω, δεν θα την πάρει από κάτω, παρά το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένη σήμερα. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να έχουμε την πλήρη αποκατάσταση από τα εγκάματα που έχει τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια. Ήταν επιδέσμους βγήκε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, δευτέρου βαθμού, σε ποσοστό φέρει εγκάματα σε ποσοστό 12% σε όλο το σώμα. Πάντως είδα στα μάτια της μια δύναμη ψυχής ότι είναι αποφασισμένη να σταθεί όρθια, να μην το βάλει κάτω παρά το παιχνίδι της μοίρας, καθώς έχασε τη μητέρα της πριν από λίγες μέρες και την αδερφή της πριν 5 χρόνια.
0: Και προσεκτικά, με μάσκες, σε απόσταση. Αυτές ήταν οι συστάσεις προς εσάς, να μην πλησιάσετε. Έτσι κι αλλιώς είδα ότι δεν είχατε μικρόφωνα στα χέρια, αλλά σε σταντάκι, όχι, προκειμένου να μην την πλησιάσετε, σωστά?
1: Ακριβώς, ακολουθήσαμε τις οδηγίες της Αφροδίτης Νέστορα και μάλιστα όταν μια συγγενής της είπε, Αφροδίτη, φτάνει όσα είπες, εντάξει, να μπούμε στο αυτοκίνητο και να φύγουμε. Η ίδια της έκανε νόημα, αφήστε με, θέλω να μιλήσω, και συνέχισε να λέει αυτά που θέλω να πει. Επικεντρώθηκε κυρίως στους δράστες και στο περιστατικό που σημειώθηκε την 1η Ιουλίου, τονίζοντας ότι ήταν σαν να αυτό που έγινε έζησε μια εμπόλεμη κατάσταση και όπως είπε το έχει δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Αυτό ήταν που μας είπε. Ήταν όταν περιέγραφε τις στιγμές της 1ης Ιουλίου, έβλεπε μια ιδιαίτερη συμπληρωμένη κοπέλα και όπως είπε, μπροστά σας τώρα δεν βλέπετε μια κοπέλα που έζησε, βλέπετε μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Πραγματικά συγκλώνησε με τα λόγια της, αλλά και την ψυχραιμία της, ουσιαστικά ζητώντας από τη δικαιοσύνη να επιβάλλει στους δράστες βαρύτερες ποινές που τους αναλογούν.
0: Η φωτιά τελείωσε, έτσι?
1: Η φωτιά έχει ορθητηθεί πλήρως στη Σουρωτή. Λαφτάρισαν βέβαια εκεί οι κάτοικοι. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα ρέμα που διατρέχει τον οικισμό εκεί της Σουρωτής, το οποίο είναι γεμάτο με μπάζα. Μάλιστα μας έδειξαν και φωτογραφίες εκεί οι κάτοικοι από τα μπάζα που υπήρχαν στο συγκεκριμένο ρέμα. Και από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Γρήγορα επεκτάθηκε στις αγροδοτικές εκτάσεις που υπήρχαν περιμετρικά του ρέματος και κάηκε ένα θερμοκήπιο. Ευτυχώς έφτασε μέχρι και τις πρώτες αυλές της σπιτιών εκεί του οικισμού της Σουρωτής. Ήταν όμως άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και κατάφερε να σβήσει στο παραένα την φωτιά, να την οριοθετηθεί η φωτιά γρήγορα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα Έριξον, τα οποία έκαναν πολλή δουλειά. Να σου πω ότι οι κάτοικοι βγήκαν με τα λάστιχα έξω και άρχισαν να σβήνουν και αυτή τη φωτιά που είχε φτάσει ακριβώς σε κάποια σηματοπλέγματα στα σπίτια. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Έχουν καεί μόνο κάποιες καλλιέργειες, κάποια πευκοειδή δέντρα και ένα θερμοκήπιο.
0: Για να μην ανησυχείτε, έχει τεθεί υπό έλεγχο και η φωτιά στην Νεοχορούδα και σε καλή κατάσταση η φωτιά στο Ανατολικό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν έχουμε...
1: Δεν έχει, όχι, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη σήμερα ήταν σε επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο κατηγορία 3. Δυστυχώς επιβιώθηκαν χειρότερες προβλέψεις και είχαμε 3 εστίες.
0: Εγώ θα σας πω ότι ο Τίμος Φαγκαλής επέστρεψε σήμερα από άδεια μετά από 2 εβδομάδες.
1: Όχι, μια εβδομάδα. Εντάξει.
0: Μια εβδομάδα. Θα ξαναπάρει, αλλά επέστρεψε μετά από μια εβδομάδα στη δουλειά. Και είχαμε τι είχαμε. Για να προφυλάγεστε και να έχετε το νου σας, αύριο δουλεύει απόγευμα μετά τις 5.
1: Ελπίζω να μην γίνει κάτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.
1: Καλό απόγευμα.

Καλησπέρα και στη Νατάσα που λέει, σχολιάζει με κάποιο τρόπο την ατυχή συγκυρία να επιστρέψει σήμερα ο Τίμος Φακαλής και προτείνει, επειδή και η ίδια έχει την ίδια σχέση με την τύχη, να συστήσουμε ένα σωματείο όλοι εμείς. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση, κάτσε να την υποβάλω εδώ, να περάσει από Δέλτα Σίγμα και θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά Νατάσα. 693-00-78-228 το Viber του σταθμού. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Και επειδή σας άρπαξα από τα μούτρα όσον αφορά την επικαιρότητα, άντε πάμε να δούμε λίγο πράγματα που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι. Και θα πάμε Ζάκυνθο, το ναυάγιο, το οποίο ναι μεν παραμένει κλειστό, αλλά ευελπιστούν ότι θα μπορέσει το επόμενο διάστημα, την επόμενη χρονιά, γιατί φέτος δεν προλαβαίνουν, να ανοίξει. Πώς θα υπάρξει λοιπόν ένα σχέδιο για τη διάσωση του ναυαγίου και την επέκταση της ακτής κατά 30 μέτρα. Το ναυάγιο είναι η διάσημη παραλία της Ζακύνθου, από τις πιο διάσημες στην Ελλάδα. Εκεί βρίσκεται το ιστορικό σκαρί Παναγιώτης που είχε προσαράξει το 1980 εκεί και αποφασίστηκε λοιπόν για να διασωθεί ένα σχέδιο τεχνητής πρόσχωσης. Σύμφωνα με αυτό, στην παραλία θα μεταφερθούν και θα στρωθούν περίπου 45.000 κυβικά μέτρα χαλικιού, σπρώχνοντας ουσιαστικά τη θάλασσα 30 μέτρα προς τα πίσω, για να αυξηθεί η απόσταση του πλοίου από το νερό, σήμερα είναι 25 μέτρα, για να το θωρακίσει από τη διάβρωση του κύματος και έτσι να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μεταλλικού σκελετού. Η παραλία θα είναι κλειστή και φέτος για τους λοόμενους έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 έχει βγει η απαγόρευση, η οποία είχε κριθεί επιβεβλημένη μετά την κατάρρευση βράχων το 2018 που είχαμε και 7 τραυματίες και το σεισμό των 5,4 Ρίχτερ το Σεπτέμβριο του 2022. Προσφέρεται πλέον μόνο για φωτογράφηση από ένα ειδικό πλάτωμα που έχει στηθεί στην περιοχή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Νεκρή μία γυναίκα και ένα βρέφος μετά από σύγκρουση Ι.Χ. με βιτιοφόρο. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα ήχησε δύο φορές το 112. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στη Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ήμασταν στο Ναυάγιο. Καταρχάς καλησπέρα σε Αντωνία και Ευτυχία που στέλνουν τις καλησπέρες τους απλόχερα σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα που λέει ο καθένας στο δικό του προορισμό και εγώ στο δικό μου. Ο καθένας στο δικό του. Δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Καλησπέρα λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και λίγο πριν από το διάλειμμα για το σύντομο δελτίο ειδήσεων είχαμε πάει στη Τζάκυνθο. Α, πάμε στην Άξο τώρα. Θα γυρίσουμε όλα τα νησιά σήμερα. Θα κάνουμε tour καλοκαιρινό. Λοιπόν, στην Άξο όμως θα πάμε όχι για διακοπές αλλά για δουλειά. Υπάρχει μια αγγελία στην Άξο η οποία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και αυτό γιατί. Στην αγγελία ζητείται σερβιτόρος ή σερβιτόρα. Εκπαίδευση απολυτήριο λυκείου, οκ. Okay. 1-2 χρόνια ζητά σχετική εργασιακή εμπειρία. Γλώσσες μέτρια αγγλικά, αλλά πρώτον δεν γράφει μισθό. Δεύτερον ωράριο και τρίτο ρεπό. Αλλά αυτό που έχει γίνει viral δεν είναι αυτό. Είναι ότι η αγγελία που αποτελείται περίπου από 120 λέξεις, τώρα μετράω έτσι με το, ζητά ο υποψήφιος για τη δουλειά να έχει 98 δεξιότητες. Ξεκινά λοιπόν. Αίσθηση ευταξίας, multitasking και αισιοδοξία, ακεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, αυτοπεποίθηση, μη λεκτική επικοινωνία, δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, δεν θα τα πω όλα, αλλά συνολικά είναι 98 οι δεξιότητες που απαιτείται για να γίνει σερβιτόρος στην Άξο. Έχει δυσκολέψει το σερβιτόρο ηλικίου. Εγώ δεν το θυμάμαι έτσι, παιδιά, όταν ήμασταν μικροί. Τώρα έχει γίνει. Οπότε, όποιος θέλει δουλειά σερβιτόρου, μακριά από το νησί.

και θα παραμείνουμε στα νησιά και θα πάμε και στη Λίμνο, όπως πήγε και ένας εκεί για να κάνει σουπ, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό εδώ, την όρθια σανίδα αυτή, σουπ ή σαπ, δεν ξέρω πώς προφέρεται, δεν θέλω ούτε να το μάθω ούτε να το κάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι, εγώ στην παραλία πάω για τα ποτά. Οπότε δεν θέλω ούτε να μπω πάνω σε σανίδες ούτε τίποτα. Αυτός όμως ήθελε και μπήκε. Ανέβηκε λοιπόν πάνω σε σανίδα και αυτό του κόστισε 250 ευρώ. Γιατί δεν φορούσε σωσίβιο. Και επειδή δεν το γνώριζε. Άντρες του λιμενικού που πέρασαν από εκεί τον είδαν να κάνει αυτό την όρθια σανίδα. Τον άρπαξαν και του επέβαλαν 250 ευρώ πρόστιμο. Το ανέβασε στο TikTok και έγινε χαμός, γιατί κανένας δεν ήξερε ότι το σωσίβιο πάνω στη σανίδα αυτή είναι υποχρεωτικό. Και όμως είναι λοιπόν, γιατί μπορεί να πέσεις στη θάλασσα και αντεγιά. Για να προσέχετε λοιπόν, έτσι ώστε να έχετε, ακούστε και τι άλλο απαγορεύεται όταν είστε πάνω σε αυτή την σανίδα. Οποιαδήποτε χρήση της σανίδας από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση απαγορεύεται. Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται η επιβίβαση περισσότερων του ενός ατόμου. Το βλέπουμε συχνά σε ελληνικές παραλίες και δύο, εκεί, τρεις βόλτες. Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την εκάστοτε ακτογραμμή. Η δραστηριότητα επιτρέπεται αυστηρά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλοι οι χειριστές έχουν την υποχρέωση να κινούνται με τρόπο προσεκτικό που να μην παρενοχλεί ή να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους γύρω τους. Όταν λοιπόν ξανανεβείτε σε αυτή τη σανίδα, σκεφτείτε όλα αυτά, μην βγείτε στα νυχτά και γυρίστε με κάνα 2 χιλιάρικα πρόστιμο.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που είναι συντονισμένη μαζί μας αυτή την ώρα και την ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Το Earth News είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένο με τη Χαλκιδική, όπου είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία εκεί στο δρόμο, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, με μία νεκρή μητέρα, το βρέφος και τραυματίες, τον πατέρα και το άλλο παιδί. Είναι μια τραγωδία που εκτελήθηκε νωρίς το απόγευμα εκεί στην περιοχή. Προσέχετε στους δρόμους. Είναι κρίμα πραγματικά να έχουμε τέτοια περιστατικά. Συγκρούστηκε με βιντεοφόρο και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Θα σας πάμε και σε ένα άλλο tip για να ρωτήσετε πρόστιμα, μιας και σας είπαμε για το σουπ και αυτή τη σανίδα. Λοιπόν, το πλήσιμο του αυτοκινήτου, που ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι μια συνηθισμένη πρακτική, μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με ένα πρόστιμο που θα φτάσει μέχρι και τα 350 ευρώ. Η παράβαση φυσικά δεν αφορά το πλήσιμο του οχήματος, αλλά το τι συμβαίνει με νερά, απορρυπαντικά και σαπουνάδες. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ λοιπόν, αν όλα αυτά, νερά, σαπουνάδες, απορρυπαντικά, καταλήξουν σε δημόσιο δρόμο ή πεζοδρόμιο, δημιουργώντας ένα ολισθηρό οδόστρωμα και έχουμε κίνδυνο ατυχήματος, τότε θεωρείται ότι ο άνθρωπος που πλένει το όχημα παραβιάζει τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτός ο κώδικας, ο ανανεωμένος λοιπόν, προβλέπει ρητά ότι απαγορεύεται η ρήψη ουσιών ή υλικών που μπορούν να καταστήσουν το οδόστρωμα επικίνδυνο για την κυκλοφορία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται νερά, λάδια απορρυπαντικά και άλλα υγρά που μειώνουν την πρόσφυση του δρόμου. Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία ε3α και επισύρει διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ. Σε περίπτωση δε που από την ολισθηρότητα προκληθεί τροχαίο ατύχημα ή τραυματισμός, καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Προσοχή λοιπόν, ακόμα και στο πλήσιμο του αυτοκινήτου.

Καλησπέρα και στην Έφη που λέει ότι μετά τη χθεσινή απώλεια του σήματος στο ΕΡΤΕΚΟ, ναι, είχαμε ένα θέμα χθες με το διαδίκτυο γενικώς, οπότε δεν ακουγόμασταν διαδικτυακά. Και η Έφη είναι φανατική ακροάτρια, οπότε είχε στηθεί και περίμενε, αλλά δεν τα κατάφερε. Ξαναβρίσκουμε σήμερα, λέει, την εκπομπή με χαρά. Καλησπέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, Έφη, για την συνέπεια, για την ακρόαση, για όλα. Θέλουμε και εσάς το 693-078-228 και πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα πριν ακούσουμε το Βασίλη Μασούρα σε αναλυτική ενημέρωση στις 9.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σήμερα το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:20 όταν το ΙΧ με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο πατέρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τραυματίας είναι και το ανήλικο παιδί, το οποίο επίσης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο. Πορεία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τους θανάτους του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών αλλά και του 54χρονου εργαζομένου από την έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Στην πορεία συμμετέχουν συλλογικότητες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Τα άτομα κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα κατά της αστυνομίας και του κράτους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και τον μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί εκ νέου στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και το δύο συγκατηγορούμενών του, ασχέθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου πηγαίνουν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραίους όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σοκράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν 3 ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της σπουδαίας και αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη αυτή τη δεύτερη ώρα στην ραδιοσκηνοθεσία. Και λοιπόν, θα πάμε λίγο Μουντιάλ, καθώς σε λιγότερη από μία ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί όπου περιμένει η Ισπανία. Και υπάρχει, λέει, ένας ιονός που δείχνει πώς θα το σηκώσουν οι Φούριας Ρόχας. Και αυτό γιατί και την προηγούμενη φορά που είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ, το 2010, προερχόταν από κατάκτηση του Euro. Το 2008, λοιπόν, στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελβετίας, η Ισπανία είχε επικρατήσει τον τελικό με 1-0 επί της Γερμανίας με σκόρερ το Φερνάντο Τόρες. Και δύο χρόνια αργότερα επικράτησε με το ίδιο σκορ στην παράταση τότε της Ολλανδίας με γκολ του Ινιέστα και αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου στη Νότια Αφρική. Το ίδιο φιλοδοξία καταφέρει και τώρα, μιας και μετά την κατάκτηση του Euro πριν δύο καλοκαίρια στη Γερμανία με νίκη 2-1 επί της Αγγλίας, θέλει να φτάσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Φαντάζεστε να το πετύχει και αυτό με νίκη επί της Αγγλίας? Χαμός θα γίνει. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας, ο Ουνάι Σιμών, δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ασχολείται καθόλου. Διατηρούσε λογαριασμούς αυτά μέχρι και την πρώτη του χρονιά στην Athletic Bilbao, όμως έπιασε τον εαυτό του να επηρεάζεται πολύ αρνητικά και έτσι αποφάσισε να κλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχει τίποτα. Πριν από λίγες μέρες ένας δημοσιογράφος του είπε για αυτό που έγινε με τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, τον Βοζίνια, ο οποίος πριν από το παγκόσμιο κύπελο είχε λίγες χιλιάδες ακόλουθους, τώρα έχει πάνω από 20 εκατομμύρια, και ο Ισπανός τερματοφύλακας είπε: «Κοίτα, εγώ τώρα ζω πολύ ήσυχα, πάω διακοπές, Ελλάδα, Ιταλία, δεν με ξέρει κανένας, δεν με αναγνωρίζει κανένας. Αν είχα τόσους ακόλουθους εκεί έξω, η ζωή μου θα ήταν τρομερή. Εμένα εκτός Ισπανίας δεν με ενοχλεί κανένας. Δεν ξέρω για τον Πέδρη, τον Λαμίν ή τον Νίκο, αν εκτός Ισπανίας είναι η συμπαίκτος στην Εθνική Ισπανίας, μπορούν να απολαύσουν αυτή την ηρεμία, αλλά εγώ είναι κάτι που εκτιμώ πολύ και πιστεύω ότι τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν σε αυτό, στο να είσαι γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτιμώ την ηρεμία και πάλι απ' όλα την ιδιωτικότητα. Αν από τη μια μέρα στην άλλη είχα 20 εκατομμύρια ακόλουθους, θα μου πρόσθεσες μια πίεση που δεν φαντάζεσαι. Οπότε, μακριά και αγαπημένη».

Μπορεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να θέλουμε ακόμη δύο αγώνες για να βρούμε ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο, αλλά αυτό το Μουντιάλ έχει ήδη νικητή και δεν πρόκειται για εθνική ομάδα, αλλά για έναν σύλλογο. Ποιος είναι αυτός? Η Arsenal, λένε οι δήμονες του ποδοσφαίρου, και αυτό γιατί οι κανονιέριδες έχουν 8 ποδοσφαιριστές συνολικά στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Στην Ισπανία, ο Μικέλ Μερίνο, ποδοσφαιριστής της Arsenal, εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης με διαδοχικά νικητήρια γκολ σε Πορτογαλία και Βέλγιο απέναντι. Και ακόμη έχει η Ισπανία στη στάξη της τον Μαρτίν Θουμπιμέντι και τον Νταβίντ Ράγια. Στη Γαλλία, ο Γάλλος στόπερ, ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, είναι επίσης παίχτης της Arsenal και αλλά και ο ηγέτης της άμυνας των μπλε. Ήταν δηλαδή μέχρι χθες που αποκλείστηκε. Η Δε Αγγλία έχει 4 παίκτες η Arsenal σε αυτούς. Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα, Νόνι Μαντουέκε και Έμπερετ Έζε. Όλοι έχουν βασικό ρόλο στην πορεία των τριών λιονταριών. Ξεχωρίζει ο Σάκα με τις 3 ασίστ στη διοργάνωση και είναι και παίκτες της Arsenal. Οπότε υπάρχει μια ομάδα που είναι σίγουρα κερδισμένη από αυτό το Μουντιάλ. Κάνε καμιά πλάκα να πάρει και το Μέση τώρα.

Ποιο είναι το μυστικό για τις πιο τέλειες τηγανιτές πατάτες? Ποιος δεν τρώει τηγανιτές πατάτες? Αν και εδώ που τα λέμε, εγώ ξέρω μία που δεν τρώει τηγανιτές πατάτες, την οποία βάφτισα. Το λάδι θα φταίει. Δεν τρώει τηγανιτές πατάτες. Λοιπόν, υπάρχει ένα μυστικό στο οποίο συμφωνούν σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν. Ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, το μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με αυτούς, το πρώτο βήμα, αφού κοπούν οι πατάτες σε ομοιόμορφες λωρίδες πάχους ενός εκατοστού, είναι το μούλιασμα σε κρύο νερό. Τις αφήνουμε, λέει, στο νερό για να απομακρυνθεί το περίσσιο άμυλο και αυτό είναι πραγματικά το μυστικό για να γίνουν τραγανές ή τηγανιτές πατάτες. Επίσης, ένας άλλος σεφ λέει ότι ένα κόλπο για να γίνουν τραγανές ή τηγανιτές πατάτες είναι διπλό τηγάνισμα. Μία και μετά άλλη μία. Αλλά για να φτάσετε να φάτε ιδανικές τηγανιτές πατάτες σύμφωνα με τους σεφ, πρέπει να επιλέξετε και την κατάλληλη ποικιλία. Η ποικιλία άγρια, σύμφωνα με τους διάσημους σεφ, είναι η καλύτερη. Εναλλακτικά, οι σεφ προτείνουν την ποικιλία Κένεμπεκ για επίσης εγγυημένο αποτέλεσμα. Μας άνοιξαν την όρεξη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Νεκρή μητέρα και βρέφος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Το δρόμο για τις φυλακές Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, προχθές εδώ σας μιλούσαμε για το γκάς. Ο γκάς είναι ένα απολίθωμα δεινοσαύρου, ενός T-Rex, ο οποίος έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια και το οποίο θα έβγαινε σε δημοπρασία. Λοιπόν, πουλήθηκε. Ηλία Σταμπούλη, πάλι Ηλία Σταμπούλη βλέπω. Θα σας καταγγείλω με τις αλλαγές, γιατί με ευνηδιάζετε και δεν βλέπω ποιον έχω απέναντί μου. Η Ηλία Σταμπούλη ξεκίνησε, μπήκε ενδιάμεσα εμβόλυμα ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και τώρα ξανά η Ηλία Σταμπούλη έχω στην ραδιοσκηνοθεσία λοιπόν. Λοιπόν, λέγαμε για τον γκάς, ο οποίος γκάς πουλήθηκε χθες και μάλιστα έσπασε κάθε ρεκόρ όσον αφορά προηγούμενη πώληση απολιθωμάτων δεινοσαύρου. Έφτασε τα 50,1 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια δημοπρασίας στη Νέα Υόρκη και έγινε το ακριβότερο απολίθωμα δεινοσαύρου που έχει πουληθεί ποτέ. Πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς T-Rex στον κόσμο, με 183 απολιθωμένα οστά. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε ένα ράντσο στην Νότια Δακότα, εξού και το όνομά του, από τον ιδιοκτήτη του ράντσου. Έζησε τη διάρκεια της μαστριχτιανής περίοδου πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από θερμό κλίμα, υψηλή στάθμη των θαλασσών και τεράστιες παράκτιες πεδιάδες που πλημμύριζαν συχνά. Στη δημοπρασία πλειοδότησε άγνωστος, ανώνυμος αγοραστής και καταδεικνύει ότι αυτή η αγορά των απολιθωμάτων δεινοσαύρων, μια τάση που επικρίνεται από ορισμένους που εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός, έχει ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να δώσουν πολλά χρήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που απολιθώματα αυτού του είδους θεωρούνται ιδιωτική περιουσία, είχε δηλώσει στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η υπεύθυνη του Τμήματος Επιστημών και Φυσικής Ιστορίας του Sotheby's, και το προηγούμενο ρεκόρ, να σας πω, για απολίθωμο που πουλήθηκε σε δημοπραξία ήταν του Apex, ενός στεγόσαυρου που αγοράστηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024 από τον δισεκατομμυριούχο Ken Griffin.

Ο 34χρονος Αμερικανός Drew Binsky είναι influencer και έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του ταξιδεύοντας σε κάθε χώρα του κόσμου. Ακόμα και σε εκείνες τις χώρες που ποτέ δεν θα πρότειναν ταξιδιωτικοί πράκτορες. Το κανάλι του στο YouTube αριθμεί 5,7 εκατομμύρια συνδρομητές και ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Τα ταξίδια τα ξεκίνησε όταν φοιτητής στην Μπράγα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα σπουδών, πήγε σε ένα ταξίδι και στη συνέχεια κόλλησε το μικρόφωνο, όπως λέει. Από τότε η καριέρα του απογειώθηκε. Στο ενεργητικό του έχει και δύο παγκόσμια ρεκόρ ως ταξιδιώτης. Το 2016 επισκέφθηκε 12 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μέσα σε μόλις 24 ώρες, ενώ κατέγραψε και το ταχύτερο πακετάρισμα βαλίτσας σε επίσημη διοργάνωση. Αποκάλυψε λοιπόν τις 5 πόλεις που δεν θα επισκεπτόταν ποτέ για δεύτερη φορά. Και αυτό γιατί ήταν επικίνδυνο και ένιωσε κίνδυνο για τη ζωή του. Στην πρώτη θέση το Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας. Το περιγράφω σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν κανόνες ούτε νόμοι. Εξηγεί ότι βγήκε από το ξενοδοχείο με στρατιωτική συνοδεία και θωρακισμένα οχήματα μπροστά και πίσω. Υπάρχει μια εξτρεμιστική οργάνωση εκεί και δημιουργεί ατμόσφαιρα συνεχούς απειλής. Το ξενοδοχείο που ζούσε, που έμενε όταν επισκέπτηκε την πρωτεύουσα της Σομαλίας, δεν υπάρχει πια γιατί έχει καταστραφεί και έχει γίνει ερείπια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόνακρι, η πρωτεύουσα της Γουινέας, στην οποία, όπως λέει, σε μόλις 10 λεπτά από την έξοδο του ξενοδοχείου τον σταμάτησε η αστυνομία και στη συνέχεια βρέθηκε εν μέσω μιας απόπειρας πραξικοπήματος που βρισκόταν σε εξέλιξη. Υπέροχες διακοπές. Τρίτη θέση, Κανταχάρ του Αφγανιστάν, ως ιστορικό προπύργιο των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι βρήκε ενδιαφέρουσες στις παραδοσιακές αγορές, ωστόσο υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση του κινδύνου. Το Porto Prince στην Αϊτή, στην τέταρτη θέση, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία που βίωσε όταν με συνοδεία ενός ντόπιου οδηγού μπήκε σε μια περιοχή που είχαν τον έλεγχο ντόπιες συμμορίες και άρχισαν να το σημαδεύουν με αυτόματα όπλα ζητώντας του χρήματα. Και Τρίπολη, εδώ στη Λιβύη δίπλα μας, το 2018 κατά την επίσκεψή του δεν μπορούσε να κοιμηθεί ακούγοντας ήχους πυροβολικού. Κάθε μετακίνηση στους δρόμους είχε έλεγχο αστυνομικών που δεν ήταν συνηθισμένοι στην παρουσία ξένων επισκεπτών. Υπέροχες διακοπές έκανε ο άνθρωπος.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Λοιπόν, ο Πετζάν Ζαμανί διατηρεί εδώ και 36 χρόνια ένα εστιατόριο σε μια μικρή πόλη της Βρετανίας και πριν από λίγες μέρες μια οικογένεια πήγε να φάει στο εστιατόριο του, ιταλικό εστιατόριο, και μια πελάτησα ανώνυμη έγραψε μετά το φαγητό την κριτική της. Οι πατάτες έμοιαζαν με έτοιμες κατεψυγμένες, το κοτόπουλο ήταν υπερβολικά αλμυρό, το πιάτο του συντρόφου της ήταν στεγνό, ενώ η πίτσα ήταν βαριά και δεν είχε λεπτή και τραγανή ζύμη που περίμεναν. Επέκρινε την εξυπηρέτηση, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν τους ρώτησε αν ήταν ικανοποιημένοι από το γεύμα, χαρακτήρισε τον εσωτερικό χώρο παλιό και πρότεινε την τοποθέτηση των τραπεζομάντιλων. Αυτή η κριτική έκανε πυρ και μανία τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπήκε στις κάμερες ασφαλείας, βρήκε την πελάτησα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, που έγραψε αυτή τη διακόσμη, την κριτική, την ανέβασε στα social media και έγραψε από κάτω. Για κοιτάξτε, αυτή που έγραψε την ανώνυμη κριτική και η ίδια και ο σύζυγό της τελείωσαν όλο το φαγητό, ζήτησαν να τους βάλουμε την πίτσα του παιδιού σε κουτί για το σπίτι, ευχαρίστησαν το προσωπικό και φαίνονται σε βίντεο να κάνουν ο σύντροφος δηλαδή δύο φορές το σήμα με υψωμένους τους αντίχειρες, δηλαδή όλα καλά. Και λέει, γράφει από κάτω, αν καταστρέφεις την φήμη μου άδικα θα σε εκθέσω. Έχει δυσκολέψει η κριτική, παιδιά, δεν είναι όπως παλιά που τα άγα, τώρα έχει και επιθέσεις. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρά σε μια άσχημη κριτική. Τον Ιούνιο μια άλλη πελάτησα είχε βαθμολογήσει το εστιατόριο με 3 αστέρια, χαρακτηρίζοντας το παλιό και παραπελημένο και υποστηρίζοντας το μενού είχε λίγες ιταλικές επιλογές, και τότε χρησιμοποίησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να καταγράψει λεπτό προς λεπτό τη διάρκεια της επίσκεψης, αναφέροντας ακόμη και τις ώρες που σερβιρίστηκαν στα πιάτα. Και λέει ο τύπος σε ανάρτηση του, ρε παιδιά, αν δεν σας αρέσει μην ξανάρθετε, εμείς δεν θα σας λείψουμε και προφανώς ούτε εσείς δεν θα μας λείψετε. Για την ιστορία, το εστιατόριο διαθέτει εκατοντάδες θετικές κριτικές με συνολική βαθμολογία 4,6 αστεριών. Ωραίος ο τύπος, εγώ θα πήγαινα.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ηλία Σταμπουλή που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της εκπομπής στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που έκανε μια guest εμφάνιση. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας για να σας πει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν Ι.Χ., στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Πριν από λίγο κατέληξε και ο πατέρας, ενώ το δεύτερο παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα Πολυγύρου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ανατολικό Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν και άλλες δύο φωτιές που είχαν ξεσπάσει στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελεύθερη με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο νοικιαστής του βιτιοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μια 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το φωνικό εμπρισμό τον Μάιο του 2010 στη Μαρφίν. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία, που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στον Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Σταδιακά περνά από χθες τις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένος σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία 24ωρα σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από τα τέλη Ιουνίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης και σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Ξεκίνησε στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Agassé la πράσινα, βόλτα στην ακρογιαλιά. Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά. Το πεζάκι μορφωμένος,

0: βράδια. 15η μέρα του Ιουλίου, ελπίζω να σας βρίσκω σε κάποιο μέρος με θάλασσα και παραλίες, να μας ακούτε από εκεί δηλαδή, ή τουλάχιστον να ετοιμάζετε βαλίτσες για να φύγετε από τις πόλεις. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα να φτάσει ο υδράργυρος στους 39 και 40 βαθμούς, από την Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά και πάλι ζέστη είναι αισθητή και τις μεσημεριανές ώρες ανυπόφορη. Όσοι κυκλοφορείτε έξω, το έχετε δει και το έχετε καταλάβει. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα σήμερα έχω στον ήχο τον Ηλία Σταμπουλή και θα ξεκινήσουμε αφού σας δώσω πρώτα τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228.
1: Προσπαθώ να κρατήσω

Δεν το περίμενε κανείς. Οι γιατροί μας είχαν καθησυχάσει πριν από ένα μήνα περίπου ότι η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και ελεγχόμενη. Όμως σήμερα το πρωί η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου έριξε αυλαία στη λαμπερή και πάρα πολύ γεμάτη ζωή της. Μιλάω φυσικά για τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία γυναίκα, μια εκπληκτική ηθοποιός, πανέμορφη, πραγματικά πανέμορφη, τόσο εκφραστικά με τα μάτια της την κοιτούσες και χανόσουνα πραγματικά, εγωιτευτική χωρίς καν να προσπαθήσει. Γεμάτη ζωή, ήταν 92 ετών, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15 Εβδόμου του 2026 κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Παύλα Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκωνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπών των ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της, καταλήγει το ιατρικό ανακοινωθέν. Τη λάτρευε πάρα πολύς κόσμος. Αν δείτε τα μηνύματα που δημοσιεύσανε οι συνάδελφοί της, είναι πάρα πολλά και όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτήν. Οι περισσότεροι αναφέρουν τον όρο «κυρία» με κεφαλαίο το «κάπα». Πράγματι ήταν μια κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και εμείς θα την αποχαιρετήσουμε με μια ηχογράφηση που είχε κάνει μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Το «Πες μου μια λέξη» που ακούστηκε στην ταινία «Λίμωνος στους νέους». Τη μουσική έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και τους στίχους ο Αλέκος Σακελάριος και πάμε να το απολαύσουμε.

Πριν από λίγες ώρες είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μια γυναίκα και το βρόφος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Το όχημα της οικογένειας συγκρούστηκε με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου. Ακόμα δεν ξέρουμε υπό ποιες συνθήκες έγινε το δυστύχημα. Ο πατέρας της οικογένειας και το ανήλικο παιδί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα μετά τον απεγκλωβισμό τους από την πυροσβεστική. Ο πατέρας είναι σοβαρότερα από ό,τι είναι το παιδί. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες και τον οδηγό του βιτιοφόρου, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Το ανακριτικό τμήμα της τροχαίας Πολυγύρου διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι επειδή αυτές τις μέρες όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει προς τη Χαλκιδική, ένα οδικό δίκτυο επιβαρημένο, κακό, με πάρα πολλές τρύπες στο δρόμο που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ακόμη και στα λάστιχα του αυτοκινήτου. Ειδικά στο δεύτερο πόδι, επειδή το είδα με τα μάτια μου, μη βιάζεστε τόσο πολύ, θα φτάσετε στο προορισμό σας. Καλύτερα ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, μην κάνετε προσπεράσεις, γιατί είναι μία λωρίδα ο δρόμος και όσοι δεν γνωρίζετε πολύ καλά τον δρόμο, καλό θα είναι να μην κάνετε επικίνδυνες προσπεράσεις. Όσο μπορείτε, προστατεύστε τους εαυτούς σας και τα άτομα που αγαπάτε.

0: Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Ευγενία μας λέει ότι έχουμε βάλει πολύ ωραία τραγούδια σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Η Δάφνη μας λέει ότι φεύγει το Σαββατοκυριακό. Πάει να ακούσει μουσικάρες στη Φιλιππούπολη. Φαντάζομαι στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Το τελευταίο καιρό γίνονται μεγάλες συναυλίες στη γειτονική χώρα και επειδή το κόστος είναι λίγο χαμηλότερο από τις συναυλίες που γίνονται στην Αθήνα, πάρα πολλοί κόσμος προτιμάει τη Βουλγαρία από ότι την Αθήνα. Και ο Αλέξης είναι φανατικός της εκπομπής Mind Z και μας ρωτάει αν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Άσε τα παιδιά να ξεκουραστούν, ρε Αλέξη. Λογικά θα επιστρέψουν από Σεπτέμβριο. Πολύ ταλαντούχα παιδιά, σίγουρα θα τους δούμε και του χρόνου. Να μην το έχεις άγχος. Και πάμε ξανά στη Μαροκοντού, όπου με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου, που είχαν συνεργαστεί μαζί στην ταινία «Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα», η Ελενίτσα και ο Αντωνάκης, όλοι την έχουμε δει αυτή την ταινία, την έχουμε λατρέψει, έκανε μια ανάρτηση: «Αντίο Ελενίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά σας παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία», αυτό που σας είπα, όλοι μιλάνε ότι ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία κυρία. «Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρον ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο». Αυτά έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Την αποχαιρέτησε και η Φίνος Φιλμ, τη Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας, με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την εξεπέραστη κοψότητά της. Έγινε μία από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός. Έτσι την αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ και φυσικά στα social media της Φίνος θα βρείτε και ένα βίντεο με όλους τους ρόλους που πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Μεγάλο ταλέντο, μπορούσε να είναι άνετα πρωταγωνίστρια, αλλά και στις ταινίες όπου είχε μικρότερους ρόλους κατάφερνε και κέρδιζε τις εντυπώσεις. Και το ξαναλέω, σε μια εποχή που οι ηθοποιοί δεν είχαν και τόσο πολύπλευρο ταλέντο, η Μάρο Κοντού κατάφερε και μπορούσε να χορέψει, να τραγουδήσει, να είναι άριστη στην υποκριτική, μαγνήτιζε την κάμερα και γι' αυτό άντεξε και τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Τελευταία δουλειά νομίζω την είδαμε σε ελληνικό σύριαλ, νομίζω του Παπακαλιάτη ήταν. Απήχε τα τελευταία 4-5 χρόνια από την τηλεόραση, αλλά είπαμε ήταν και 92 ετών.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

Μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, είναι γιος ηθοποιού και τραγουδίστριας της Ματούλας, οι περισσότεροι την ξέρετε, οι παλαιότεροι. Έγινε γνωστός από ένα reality της ιδιωτικής τηλεόρασης, το Bar, που προβλήθηκε το 2002. Προσπάθησε να γίνει κάποια στιγμή και μουσικός, έβγαλε και ένα δίσκο μαζί με ένα συγκρότημα. Τον τελευταίο καιρό λέει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του, δεν ξέρουμε κάποια άλλη πληροφορία ή την αιτία θανάτου, απλά το αναφέρουμε τώρα, έγινε γνωστό. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν ωφελείται από αυτήν, τόνισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μάρος Κοντού στα 92 της χρόνια. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, δηλαδή είμαστε στο 34. Μπορείτε να δείτε στο Ερτένα τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνετε τίποτα προς το παρόν. Προς το παρόν δέρνονται περισσότερο παρά παίζουν μπάλα. Τις περισσότερες στιγμές είναι κάτω στο χορτάρι, όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μπέλιγχαμ. Η κλωτσιά πάει σύννεφο. Πολύ άγρια μπήκαν οι Αργεντινοί. Προς το παρόν ο διαιτητής δεν βγάζει κάρτες και αυτό δεν βοηθάει στο να παιχτεί ποδόσφαιρο. Θυμάστε χθες.

Που σας είπα για μια κυρία που πήγε για ψώνια και μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα και βρέθηκε μέσα στο κατάστημα γκρεμίζοντας τα πάντα. Σήμερα, στο Ήτειλο της Μάνης, σε ένα ξενοδοχείο, μια άλλη οδηγός μπέρδεψε το φρένο με τον γκάζι και το αμάξι κατέληξε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Εκεί το πάρκαρε, μέσα στην πισίνα. Οι άνθρωποι που έμεναν δίπλα άκουσαν το θόρυβο και είδαν να βγαίνει από μέσα, άνετη και ωραία, μια κυρία που κρατούσε κάτι τσάντες στην αγκαλιά της έναν σκύλο και να συνεχίζει κανονικά τη ζωή της ενώ το αμάξι βυθιζόταν μέσα στη πισίνα. Υπήρχε και ένα παιδί μέσα το οποίο αμπεγκλωβίστηκε εύκολα. Τα παιδιά είναι πιο προσαρμόσιμα από τους μεγαλύτερους σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάφεραν, το βγάλαν το αμάξι από την πισίνα. Το θέμα είναι αν έχει κάποιες ζημιές από το νερό. Αυτό θα το μάθουμε άλλη στιγμή.

Εξιτήριο έλαβε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί, θυμίζουμε, στη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια. Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλευόταν αρχικά στη μονάδα εγκαυμάτων και σε επόμενο στάδιο στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής. Αμέσως μετά το εξιτήριο, η Αφροδίτη Νέστορα παραχώρησε και δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρισκόταν όταν έξω από το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ για τη σκέψη, τη συμπαράσταση, τα μηνύματα. Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ, συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενίκους της οικοδομής. Κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή. Χωρίς βέβαια με επιτυχία. Και φυσικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόμουν τις τελευταίες 15 ημέρες, ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν πραγματικά, με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην κανονικότητα. Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου, θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες, ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο, με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει, να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Αν μείνετε στην πόλη αύριο, σας έχουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν αποφασίσετε να βγείτε. Στο Θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφόκλη. Οι παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ξεκινούν από την πλατεία Ναβαρίνου, μετατρέποντας σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες κοινές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα, στην πλατεία Ναβαρίνου, υπενθυμίζουμε. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο, φυσικά έχουμε την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Πλήθος ηθοποιών, μεγάλων ηθοποιών του Χόλιγουντ. Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, για να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Πινελόπη μετά την πτώση της Τρίας. Κινηματογράφο στην δυτική είσοδο της πόλης, είδα ότι έχει προβολές από τις 3 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Η ζήτηση για ένα εισιτήριο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι περισσότερες προβολές αύριο έχουν ήδη εξαντληθεί τα εισιτήρια. Αν πάλι θέλετε να δείτε κάτι πιο ποιοτικό, στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Wayne Wang, Smoke, καπνός. Ένα καπνοπωλείο γίνεται η βάση για να μπούμε με αριστουργηματικό τρόπο στις ζωές των πελατών του. Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Harvey Keitel, πραγματικά είναι από τις καλύτερες ταινίες του, κλέβει τις εντυπώσεις. Στον υπαίθριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου δίνεται μια συναυλία με τίτλο «Ήχη της πόλης». Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε λόγιες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης. Πάρα πολύ ωραίο. Στην ταράτσα του Σόλες KG, οι Γκάτζο Ντίλο ενώνουν τη jazz μουσική με ελληνικές μελωδίες και καλούν το κοινό σε μια βραδιά με ένταση και πολύ χορό. Και στην Πλάζα Ρετσούς οι μουσικές πέμπτες συνεχίζονται, με ελεύθερη είσοδο θυμίζουμε, με μια βραδιά αφιερωμένη στο swing. Και θα κλείσω με ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο φεστιβάλ ελληνικής μουσικής, στα Λουτρά Πόζαρ, αν θέλετε να κάνετε και ένα κοντινό ταξίδι. Για 4 ημέρες τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής έντεχνης σκηνής θα μετατρέψουν την περιοχή σε ένα ατελείωτο πάρτι. Αύριο ανοίγει τη συναυλία ο Ταφ Λάθος, το 10ο Πίθηκος, ο Εθισμός, Λόγος Τιμής. Συνεχίζουμε την Παρασκευή με Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλο Παυλίδη, Γιάννης Χαρούλης, ο Σάββατο Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη και κλείνουμε την Κυριακή με κοινούς θνητούς, Πιξλάξ και Βασίλη Παπακουσταντίνου. Δεν νομίζω ότι έμεινε κανείς. Όλη η έντεχνη ελληνική σκηνή θα βρίσκεται στο Φεστιβάλ Πόζαρ αυτό το τετραήμερο.

Αν πάλι δεν σας έκανε καμία από τις προτάσεις που σας έδωσα για να βγείτε αύριο έξω, μπορείτε πάρα πολύ ωραία να κάτσετε στο σπίτι σας, να ανοίξετε το air condition και στις 7 να βάλετε στην ΕΡΤ 1 για να δείτε την αγαπημένη ταινία με τη Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου «Η Δε Γινή να φοβείτε τον άντρα». Παράλληλα στο Netflix θα υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη μνήμη της Μάρος Κοντού. Θα είναι διαθέσιμο, είναι ήδη διαθέσιμο από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ταινίες, συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό. Όλη την πορεία της ηθοποιού μπορείτε να δείτε. Το κλασικές ταινίες, εκτός από το «Δε Γινή να φοβείτε τον άντρα», μπορείτε να απολαύσετε και το «Οικογένεια Χωραφά», του μαζί με τον Αλέκο Αλεξανδράκη έπαιζε σε αυτή την ταινία. Υπάρχει και η τηλετενία «Μια απίθανη γιαγιά» του 1991. Επιπλέον μπορείτε να δείτε σημαντικές τηλεοπτικές στιγμές, όπως η παράσταση «Το θέατρο της Δευτέρας», «Ψηλά τα χέρια», συνεντεύξεις που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια στις εκπομπές προσωπικά, Studio 4 και το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Μπείτε να δείτε τι έχει ετοιμάσει το Netflix για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό. Είμαι σίγουρος πως θα τα δείτε όλα, θα ξεχαστείτε και θα χάσετε και την αίσθηση του χρόνου.

Άσχημα τα νέα από το τροχαίο στη Χαλκιδική. Κλινικά νεκρός και ο πατέρας της οικογένειας και με πάρα πολύ σοβαρές κακώσεις και ο γιος της οικογένειας. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11 και εμείς θα γυρίσουμε αμέσως μετά στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αν είπα ότι η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενώνων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιντεοφόρου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ανατολικό Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν και οι άλλες δύο φωτιές που ξέσπασαν στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μία 89χρονη έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προφυλακιστέ για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή του Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους δήλωσαν Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ-Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από το Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των προσεχών ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Περνά από χθες σταδιακά στις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως μια θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία 24ωρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το Α Κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πανελλήνια θλίψη. Σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής, 0-0 στο ημίχρονο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102. Ηλία Σταμπουλή στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε. Αγγλία-Αργεντινή. 0-0 ακόμη. Έχασαν δύο ευκαιρίες οι Αργεντινοί. Αλλά η Αγγλία πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Δηλαδή φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού. Και λογικά δικαιούται ένα γκολ, αλλά δεν έχει μπει ακόμα. Ξέρουμε τον έναν πρωταγωνιστή που θα δούμε στον τελικό της Κυριακής. Τις 10 η ώρα το βράδυ θα μεταδοθεί ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ και ο πρώτος πρωταγωνιστής είναι η Ισπανία, που χθες κέρδισε δίκαια τη Γαλλία με 2-0. Η Γαλλία δεν μπήκε καν στο παιχνίδι, δεν απείλησε ποτέ, τα μεγάλα της αστέρια δεν φάνηκαν. Μέχρι τώρα με ομάδες που δεν είχαν μεγάλους στάρ στον αμυντικό τομέα κατάφεραν και κέρδιζαν με το ατομικό ταλέντο του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ και του Ολίσε, αλλά χθες δεν έφτανε αυτό. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρνει ο Ντιντιέ Ντεσάν, γι' αυτό και δεν θα κάθεται άλλο στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Φεύγει μετά από πάρα πολλά χρόνια, 10-11 πόσα ήταν στην τεχνική ηγεσία της Γαλλίας. Ακούγεται ήδη ότι έχει γίνει πρόταση στο Ζινεντίν Ζιντάν για να αναλάβει την Εθνική Γαλλίας. Η Ισπανία, η αλήθεια είναι ότι αν δεν κέρδιζε το πέναλτι πάρα πολύ νωρίς, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να παίξει τόσο άνετα σε όλο το παιχνίδι, αλλά η ιστορία γράφτηκε 2-0 και βρίσκεται στον τελικό. Μένει να μάθουμε και τον επόμενο φιναλίστ. Στα υπόλοιπα αθλητικά της πόλης, σήμερα μάθαμε ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη το Λιόπουλο και εκείνη την μεγάλη προσφορά που έκανε για 5 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένει όμως το ενδιαφέρον του Άρη για τον Ντολιόπουλο και η πρόταση που έχει γίνει για 1,5 εκατομμύριο κλειστό συμβόλαιο για 2 χρόνια.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Μήπως να λέω και τα ζώδια. Σας είπα ότι η Αγγλία δικαιούται ένα γκολ και μπήκε. Στο 55 λοιπόν η Αγγλία προηγείται της Αργεντινής και αν δεν αντιδράσει γρήγορα ο Μέση και η παρέα του θα δεχτεί και δεύτερο γκολ. Πιέζει πάρα πολύ η Αγγλία.
1: Λες πως κάποτε εμείς αγαπιόμαστε, πως μεταξύ μας

Θα σας πάω στη Βούλα, όπου ένας κύριος 92 ετών, συγκρατήστε το, 92 ετών, πήγε σε ένα πρατήριο βενζίνης, υγρών καυσίμων, για να γεμίσει ένα μπετόνι, και όταν ήρθε η ώρα της απόδειξης, ο 52χρονος υπάλληλος του είπε το χρηματικό ποσό, ο υπερήλικας μέτρησε τα χρήματά του και τελικά ήταν λίγο λιγότερα. Αυτό νευρίασε τον υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων και τον κυνήγησε και τον περιέλυσε με τη βενζίνη. Φυσικά έκανε και κάποιες άσεμνες χειρονομίες, λίγα σμπροξήματα. Κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία, έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο, συνελήφθη από την ομάδα Δίας που βρέθηκε εκεί και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. 92 ετών, δηλαδή λίγο συγκρατήστε τα νεύρα σας.

0: Διαβάζω εδώ την τελευταία επιθυμία που είχε η Μάρο Κοντού, επειδή μαζευόταν με την παρέα και παίζανε μπιρίμπα, ζήτησε από τους φίλους της, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, να συνεχίσει να υπάρχει μια καρέκλα σε αυτό το τραπέζι και πάντα να υπάρχει ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο για αυτήν. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Σε είδα ξανά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Νεκροί γονείς και βρέφος σε σύγκρουση γιο ταχύ με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν απόψε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές του Σαββάτου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

0: για της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πέφτουν κορμιά στο Αργεντινή Αγγλία. Μόλις έχασε, είχε μια μεγάλη ευκαιρία η Αργεντινή. Δοκάρι πήγε η κεφαλιά που έπιασε ο Αργεντινός επιθετικός και πριν είχαν μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, απέκρουσε ο Πίκφορντ. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Ιουλία. 15 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Το 1997 ο διάσημος μόδιστρος ο Τζιάνι Βερσάτσε πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Είχε γίνει πρώτο θέμα εκείνες τις μέρες αυτή η είδηση. Το 1606 γεννιέται ο Ρέμπραντ Χάμερσον Φαν Ράιν, περισσότερο γνωστός με το Ρέμπραντ, έμεινε στην ιστορία, Ολλανδός ζωγράφος. Ο πίνακας του σημειοφόρος αγοράστηκε από το Ολλανδικό κράτος έναντι 198 εκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί εθνική κληρονομιά της χώρας. Το 1930 ήρθε στη ζωή ο Ζακ Ντεριντά, μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος. Το 1936 γεννήθηκε η Ρινιό Παπανικόλα, μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές ραδιοφωνικές παραγωγούς στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 1943 γεννιέται ο υπερταλαντούχος Λουκιανός Κελαϊδόνης, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους Έλληνες τραγουδοποιούς, συνθέτες και στιχουργούς. Ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ανατρεπτικό του ύφος, παντρεύοντας την ελληνική μουσική με στοιχεία jazz, blues και country, ενώ έμεινε στην ιστορία ως ο απόλυτος φτωχός και μόνος καουμπόι. Στις 25 Ιουλίου του 1983 διοργάνωσε μια ιστορική πρωτοποριακή συναυλία, Παύλα Πάρτι, στην πλάση της Βουλιαγμένης. Συγκέντρωσε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, οι γνώμες δίστανται, κάποιοι λένε ότι ήταν περισσότεροι από 100.000 αυτοί που βρέθηκαν εκεί, δημιουργώντας έτσι το ελληνικό Woodstock. Γενέθλια έχει σήμερα και μπαίνει στα 64 έτη ο Forrest Whitaker, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Ο τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας». Το 1904 έφυγε από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, κορυφαίος Ρώσος συγγραφέας και δραματουργός. Το 1987 ο Boy George αποκλείστηκε από τη Βρετανική τηλεόραση γιατί, όπως είπαν, ήταν κακή επιρροή για τα παιδιά. Και πάμε το 2016 που κάνει πρεμιέρα η σειρά που καθήλωσε εκατομμύρια κόσμου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μιλάμε φυσικά για το Stranger Things. Συνολικά ξεπέρασε τα 1,2 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, ενώ 60 εκατομμύρια κόσμου είδαν την πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, περιμέναν 60 εκατομμύρια άνθρωποι μόλις ανέβηκε στην πλατφόρμα και πατήσανε το play.

Μόλις έπιασε η κάμερα τον Γιάννη Αντιτοκούμπο να βρίσκεται στο γήπεδο να παρακολουθεί το Αγγλία-Αργεντινή και είδε την ισοφάριση. Ισοφάριση η Αργεντινή, παίζει πάρα πολύ καλύτερα από την Αγγλία το τελευταίο 15 λεπτό. Ήταν δίκαιο το γκολ που μπήκε τώρα. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα έχασε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. 1-1. Τα τελευταία 10 λεπτά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για αυτούς που βλέπουν τον αγώνα. Να σου δώσω χρόνο, Ηλία, για να βρεις. Ο Τάσος ζήτησε από Βασίλη Καζούλη το αεροπλάνα, αν το έχουμε. Αν δεν έχουμε, θα παίξουμε κάτι άλλο από Βασίλη Καζούλη. Μπερδεύτηκε και ο Τάσος, συνήθως λέει παίζουμε ξένα τραγούδια, που και που μέσα στο μήνα 4-5 φορές ακούμε και ελληνικά τραγούδια σε αυτήν την εκπομπή, την νυχτερινή βάρδια. Και πάμε στην Κρήτη, όπου μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία και πολύ ευχάριστη θα έλεγα εγώ, πάρθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρούστικων στο Ρέθυμνο. Από εδώ και πέρα αποφάσισαν ότι στις εκδηλώσεις που θα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου δεν θα καταναλώνεται ούτε μία σταγόνα αλκοόλ. Και έτσι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Αγγελάκης, η ιδέα ξεκίνησε δοκιμαστικά και πέτυχε απόλυτα. Μιμητές δεν ξέρω αν βρήκε, αλλά σε εμάς λειτουργήσε. Αντί για κρασί και τσικουδιά, οι παρευρισκόμενοι τσουγκρίζουν με μπύρες χωρίς αλκοόλ, αναψυκτικά και νερό, αποδεικνύοντας ότι το κέφι πηγάζει από την καλή παρέα και όχι από το ποτήρι. Παράλληλα, οι εκδηλώσεις ξεκινούν νωρίς το απόγευμα, ώστε να έχουν καθαρό οικογενειακό χαρακτήρα και να μπορούν να συμμετάσχουν μικρά παιδιά χωρίς να ξενυχτούν. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώθηκε μάλιστα και σε μια μαντινάδα του συλλόγου. Ο φέτος εις τα ρούστικα γλεντούν με μάλλον τρόπο να μην δακρύζουν άδικα τα μάτια των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν την είπα καλά, δεν είμαι κριτικός. Πάντως, επειδή έχω κάνει το γύρο της Κρήτης δύο φορές, η αλήθεια είναι ότι αυτά που είδα οδηγούν λίγο επικίνδυνα οι ντόπιοι και πάρα πολλές φορές παίρνουν το τιμόνι ενώ έχουν πιει. Πολύ ωραία η πρωτοβουλία αυτή.

Δεν μπορώ να καταλάβω όταν ομάδες τέτοιου επίπεδου όπως είναι αυτή η Εθνική Αγγλίας, που είναι η καλύτερη Εθνική Αγγλίας των τελευταίων ετών, δηλαδή αν αυτή η ομάδα δεν φτάσει στον τελικό, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη φουρνιά να μπορεί να φτάσει. Σε όλες τις θέσεις είναι πλήρης. Γιατί κλείστηκε πίσω μετά τον γκολ, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Επί 15 λεπτά η Αργεντινή βομβάρδιζε την εστία του Πίκφορντ με σούτ. Και έτσι αναπόφευκτα ήρθε και η ισοφάριση. Άλλα 9 λεπτά μένουν για να λήξει ο αγώνας και να μάθουμε ποιος θα είναι ο δεύτερος φιναλής του τελικού μετά την Ισπανία. Χθες λοιπόν, στον αγώνα της Γαλλίας με την Ισπανία, την ώρα που καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ της Ισπανίας, ένας υπάλληλος μεταφορέας σε κατάστημα εστίασης, το delivery boy που λέμε και στο χωριό μου, μόλις έχασε ένα δοκάρι Αργεντινή, απίστευτο δοκάρι, πήγε μια αγγελία σε μια οικογένεια. Αυτή κατάλαβε ότι ενδιαφέρεται να δει το μάτς και όχι και η Αργεντινή το γύρισε, παιδιά. 1-2. Απίστευτο μάτς, απίστευτο. Καλό για τους φιλάθλους, κακό για τους Άγγλους που ελπίζαν ότι θα βρεθούν σε έναν τελικό μετά από πολλά χρόνια. Και έτσι όπως σας είπα, η οικογένεια που είδε ότι το παιδί είχε άγχος για το αν θα μπει το πέναλτι, τον κάλεσε μέσα και όχι απλά τον άφησε να δει την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά τον κέρασε και να πιει μια μπύρα και του έδωσε και από το φαγητό που παρήγγειλαν. Πολύ ωραίες στιγμές. Το βίντεο, το μικρό παιδί της οικογένειας κατέγραψε σε βίντεο αυτή την κίνηση, το ανέβασε σε γνωστή πλατφόρμα και έχει εκατομμύρια views και πάρα πολλά θετικά σχόλια για την ωραία κίνηση που έκανε αυτή η οικογένεια στη Μάλαγα. Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα. Έχω ολιγοήμερη άδεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική όταν Γιώτα Χής, το οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο το δεύτερο παιδί της οικογένειας, μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενόντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, θέτοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την ίσο Μεγάλη Τούμπ, ένα από τα στρατηγικότερα νησιά του Περσικού κόλπου για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στα στενά. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων. Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία. Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των Ιρανικών διευθετήσεων στα στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ σε μια μακροσχελή ανάρτησή του. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για προώρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κύριος Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι μία Κυριακή το 2027. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, αξιολόγηση και λογοδοσία. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλος της περιοχής της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με έναν 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο. Ο υπάλληλος συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, 16.740 τραυματίστηκαν και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία για ασθενείς με ανίατες και τελικές ασθένειες υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε με 291 ψήφους έναντι 241, προβλέπει τη χορήγηση θανατηφόρας ουσίας από τον ίδιο τον ασθενή ή, εφόσον αδυνατεί, από γιατρό ή νοσηλευτή. Αναμένεται ο έλεγχος από το Συνταγματικό Συμβούλιο. υπέρ του νόμου τάσεται η πλειοψηφία της γαλλικής κοινής γνώμης, ενώ αντίθετοι παραμένουν γιατροί, θρησκευτικές οργανώσεις και η Καθολική Εκκλησία. Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Νίκησε η Αργεντινή και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής με 1-2. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.